0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Αναστήθηκες.
13: Αναστήθηκα.
9: Εντάξει, παιδί μου.
13: Αν θυμηθείς τον ήρωά μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα, πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
9: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες.

0: στο ΆΚΑ. Αυτά στέλνανε.
1: Μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
0: Ποιο χτύπημα, αφού μπορεί μέσα σου.
1: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στέλνει και φτάνει μέχρι μέσα.
0: Όχι, λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.
1: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
0: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τι λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
1: Αλλά τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
0: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, εσύ περαστικά και, και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
1: γέρος, παιδί μου, γέρος.
0: Συγγνώμη.
1: Α, και γέρος, πά που να δάγκωσε τους βέρκους.
0: Συγγνώμη.
1: Ποιος με περιμένει?
0: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμώνας. Και καλημέρα,
1: ο παππούς!
0: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς. 100%. 100%.
1: Εγώ και ο παππούς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Να σε καλά.
0: Κάναμε εδώ κουπομπούλα με τον Γιώργο.
1: Η κυρία Μαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
0: Βράχος, βράχος.
1: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Κουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έλα, έρχεται ο θεριστής.
1: Σου έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου, Κάτζου.
0: Εγώ έτοιμη είμαι.
1: Γιώργη Σταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Έρθε το πριόνι.
1: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3lfm.gr. Καλημέρα, Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τι γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
0: Εσύ είσαι ο Superman.
1: Υπερήρωας.
0: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
1: Αυτό είναι προληπτικά μέτρα.
0: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
3: Ο παππούς!
1: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα
0: υπόλοιπα.
1: Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμο με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένιση, μας Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμαλία λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή. Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία μου.
0: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
1: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
1: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
0: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
1: Είναι ο μήνας του θερισμού.
0: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, Ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες.
2: Μην βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
0: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας πει για αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
1: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο
0: σύστημα Μητσοτάκη.
1: Εγώ
0: θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
1: και
0: αυτό
1: ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
0: Τους ρώτησε.
1: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
0: Ωραία, εγώ τώρα θέλω.
1: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
0: Ναι,
1: είπε
0: τι λέει ότι θα φορολογήσουμε
1: τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
0: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
1: Αυτή την πατριωτική σφορά,
0: ναι,
1: λογικά
0: αυτό,
1: που
0: αυτό,
1: έχει
0: αυτό.
1: Πει και στο παρελθόν.
0: Ναι, εντάξει, να το δούμε και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
1: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
0: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω.
0: Ναι, μα είναι ξεκάθαρο.
1: Την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Το διακύβευμα το λέει. Το νέο κόμμα θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμό στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κύριου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, μάλλον αναβιώνει ένα το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το ΠΑΣΟΚ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω. Τι θα λένε, θα θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης. Αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του Πασόκ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
0: Μπράβο.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το Πασόκ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
1: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια και, θα είναι και το πρόγραμμά του, έτσι.
0: Πολύ σωστά αυτό που λες. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε? Είπα να κάνεις, ήσουνα. Έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους. Και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα. Τα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ? Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν αρκετοί
0: και κάποιοι
1: βουλευτές.
0: Άλλοι. Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια, κάτσου. Να σε δω στο Βελανίδι,
0: ναι,
1: να κόβεις.
0: Έχω κόψει εγώ.
1: Να θερίζεις.
0: Μικρή.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το Πασόκ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και
0: γιατί
1: νέο κόμμα
0: Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το Πασόκ. Γιατί αυτό είναι τώρα το κομβικό.
1: Καλημέρα Παράσκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
0: Ψοφάλογο.
1: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
0: Α,
1: με,
0: ναι.
1: Τίποτα. Α, με τίποτα.
0: Από πού είναι?
1: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χαντάιο, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
0: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
1: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
0: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. Έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταϊός δεν είναι COVID. Το λέω ότι υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας να βάλει τα συστημοσιολογικά, αν μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταϊό.
0: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
1: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
0: Μα εγώ είπα.
1: Έτσι. Ό,τι λένε είναι οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι. Δηλαδή, εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
0: Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς. Πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα, σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα, δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί, ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
1: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου?
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
0: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Θα έρθουμε με τον θεριστή.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
7: Αμέ.
6: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει σοές.
7: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
6: Όχι, διότι. Εσύ λες το Μιλέι.
7: Ναι.
6: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
7: Α, με το Πριόνι, αυτό έχω μπερδέψει.
6: Ναι, ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έρθε το Πριόνι!
6: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
7: Ψυχραιμία.
6: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά.
7: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
6: Ζέστη.
7: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέρα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
6: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμούς
7: ναι,
6: Κελσίου.
7: Ναι, έκανε ζέστη.
6: 33 άρια, ναι. Τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, Μάιο, θα πάρουμε τις παραλίες, να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
7: Ναι,
6: να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
7: Είδε στον Γερμανό τουρίστα.
6: Τι έπαθε.
7: Είχε πάει στην Κό διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
6: Από τι ώρα?
7: Από τις 6 το πρωί.
6: Από τις 6 το πρωί.
7: Και τα παιδιά του.
6: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί, ξέρω
7: τι
6: το πρωί.
7: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέει όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
6: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
7: Από το βράδυ λέει βάζαν πετσέτες πάνω.
6: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
7: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
6: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
7: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ, έχω, θέλω να κάνω τον μπάνιο και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
6: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν είναι
7: παράνομο.
6: Εύκολο.
7: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Λες τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
6: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
7: Κράτηση.
6: Γίνεται κράτηση.
7: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
6: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου, να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
7: Άρα όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός. Αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
6: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε λέει το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα λέει και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε δηλαδή. Ότι όχι πρέπει να πανικοβληθούμε. Έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς δηλαδή να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Μαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Ναι, και να δούμε.
6: Την πιο ψύχρεμη φωνή.
7: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είμαι ψύχρεμη με όσα θα μας πει για την κίνηση.
8: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
6: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
8: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
7: Κάνει.
8: Τέλος για Αττική Οδό θα πούμε. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εκτός Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
9: Μας υποχρέωσες.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Παρακαλώ.
6: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
7: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, αν, λέει, ο Τραμπ για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει 105 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
6: 105?
7: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αύξησεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
6: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι,
7: αυτό,
6: έτσι.
7: Αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερώδη σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει, για να πετύχουμε το στόχο, θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
6: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
7: Ναι, πάνω απ' όλα, εμείς, για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή, και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
6: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
7: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
6: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.
7: Μα δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
6: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
7: Κλάψε με, μάνα, κλάψε.
6: Έτσι,
7: με.
6: Παιδιά, δεν με φεγγάρι. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
7: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%, με τιμές σε μοσχάρι, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και την βεβαίωση ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
6: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία. You know, I was wondering, you know.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψους 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα από εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται στα 150 ευρώ και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ, εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά το ποσό φτάνει πια πόσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορ λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ο Αλέξης.
0: Το δρεπάνι.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό?
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα

0: 21. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Γεωργή Δαβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρη, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται...
5: Οπότε... Μετρά αντίστοιχα ο χρόνος για την ανακοινώση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
5: Ο πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις.
9: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι $150 το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5.

0: 5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταΐο τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταΐο και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομο παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Για τις ξαπλώστρες. Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία, έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν, λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, τον drone, ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε και στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας και το λέω ξανά γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε φυσικά Λευκάδα, είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος η διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να. Τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί. Δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν αυτό.
0: Και
1: ναι.
0: Τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος. Από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο. Ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή. Και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης. Και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Έρευνες, πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Μα το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης, θες άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, ξέφραγα ο Αμπέλη κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης πολύ σωστά το είπε αυτό, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα ντρόουν φορτωμένο με 100, με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένο. Σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρει.
0: Εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως αναρωτιέμαι.
1: Αν.
0: Εάν αυτό.
1: Αυτό.
0: Το ντρόουν. Όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή λένε ότι ήταν λάθος χειριστή.
0: Τι το λάθος του χειριστή, εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενόχληση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Βέβαια. Θα δούμε και τι θα βγάλουν οι έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίδης τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους στο σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Άρα, θα έχουμε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως, κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μία δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω ήταν εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,7%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Ναι, ναι, για, δημοσκόπηση για τον Άλκο. Άλκο,
0: δεν, για τον
1: έτσι,
0: Άλκο.
1: Αυτό είναι τη interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα.
1: Κανονικότατα, κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θυσίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, 5 έως 10 λεπτών, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα, γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕ, όχι από την ΑΔΔ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χορταξικό του τουρισμού, που το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου, οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη.
1: Το Ανδρουλάκη. Δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό. Έτσι. Να είναι το αντίπολο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις. Όχι μία. Ναι. Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στο ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη, ήταν που σε πονάει και που σας βάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο, παιδιά.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος?
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει? Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και που και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.
1: Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε, και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από
0: την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέπτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορεί να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons, βρε Ιωσήφ μου?
0: Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι.
0: Το λέω, παιδί μου, Day My Rewards Coupons.

0: Επειδή σήμερα λοιπόν παίζουμε τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, έχει στείλει ένα μήνυμα από νωρίς η Χρύσα και λέει: Χατζηδάκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε, μάλλον Θεοδωράκη παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε. Χατζηδάκι δεν θα παίξετε. Φυσικά και θα παίξουμε. Έλα πάρε μου τη λύπη για εσένα Χρύσα και για όλους. Φυσικά 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην νομίζετε ότι τραβάτε εσείς μόνο εδώ στην Αθήνα ζόρι στους δρόμους, ακούστε και το μήνυμα του Ισάμ από το Βερολίνο. Όσοι θέλουν να πάνε Σπαντάου, να μην πάνε από την περιφερειακή του Βερολίνου, ο κακός χαμός στην Autobahn Α100. Καλύτερα να πάνε μέσω Κούνταμ και μετά να πάρουν την περιφερειακή. Υπομονή, αδέλφια. Και εμείς λέει έχουμε τα χάλια μας εδώ με την κίνηση. Οπότε παιδιά δεν είμαστε μόνοι. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος αναρωτιέται εάν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, ο Βασίλης. Υπάρχει, λέει, και κάτι ευχάριστο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και ευχάριστα και φροντίζουμε να τα αναδεικνύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε υπάρχουν. Χθες, ας πούμε, υπήρξε μια ευχάριστη είδηση σχετικά με την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Βεβαίως. Βγήκε νικητής από τη ΜΕΘ μετά από 26
2: Είστε
1: μέρες.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Να βάζεις, να παραπείς μια φωτογραφία και πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι χυδαίο, είναι συγκοφαντικό.
1: Ανήθικο και χυδαίο.
0: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή και για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος, και μετά ο καθένας, χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
1: Ακριβώς. Το κάνει το γύρο του διαδικτύου.
0: Ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ναι. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον. Και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες, ναι, στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο. Γιατί είναι πρίγκιπες.
1: Υπάρχουν πρίγκιπες μες στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον ντρόουν, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Χαμούλης.
0: Δεν ξέρω.
1: Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Όπως καταλαβαίνετε όμως, έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
1: Ωραία είναι αυτά, εντάξει, αλλά χωρίς τοξικότητα. Καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
0: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει? Να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή
1: ναι,
0: τις παράνομες διεκδικήσεις.
1: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα. Δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς πλέον σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
0: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το κάζους Μπέλη. Δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και λέει,
1: στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι, ναι, λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά. Τους έχει το και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
0: Σου λέει τώρα φτιάχνουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος, το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το κάζους Μπέλη. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
1: Για πόσα χρόνια, για τρία?
0: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
1: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
0: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
1: Τώρα είναι παράταση.
0: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
1: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει.
0: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι. Να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω
1: για
0: έτσι για να σου δώσω και κουράγιο.
1: Ναι, εμένα.
0: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία,
1: ναι,
0: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
1: Τι δουλειά έχω εγώ με τα 103, 54 είμαι.
0: Άξι, κοντεύεις τώρα.
1: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
0: Είναι λοιπόν 103.
1: Μισό αιώνα θέλω.
0: Ναι, Εντάξει. Έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
1: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χειλιάσεις.
0: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
1: Πέντε χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια. Της ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, γιατί λέμε και εμείς εδώ.
1: Ναι, καλά,
0: ότι όπως οδηγούσες στα 85 και στα 90.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103 χρόνων και να σου ανανεώνουν το δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπες.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
0: Έχεις ελπίδες οπότε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, γι' αυτό στόχο να σου ανεβάσω λίγο την ψυχολογία.
1: Σωστά.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έρχονται και οι εικόνες από τις παραλίες της Αττικής, όπου ο κόσμος έχει πάει να κάνει τον μπανάκι του, ξέρει, συνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σήμερα, ανέβηκε η θερμοκρασία, πήγανε στις παραλίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μας έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις. Να, μια απόλαυση για παράδειγμα είναι το γάργαρο νερό, το δροσερό. Να το πίνεις και να ευχαριστιέσαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες: περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμίων στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανεώσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ο Γιάννης χαρακτηρίζει και αισιόδοξη τη συγκεκριμένη κυρία που ήθελε να ανανεώσει για 5 χρόνια το δίπλωμά της. Και ο αγαπητός λέει: μήπως μικρό έδειχνε. Τι να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα φωτογραφία.
1: Μικρό έδειχνε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν φαινόταν.
1: Για τόσο μεγάλη.
0: Για 13, όχι.
1: Ναι, είδες. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο απεργία της ΑΔΔ, 24 ώρες, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα είναι, γίνουν κανονικά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τώρα, Μαλία μου, επειδή είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις. Την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες είναι, ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα, σε
1: ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια. Εγώ,
0: γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και να κατωτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσει πολλών εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή, το κάθε ζώδιο με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σύριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν, ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σύριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και να μην της πειράξει στο βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν.
1: Η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μου αρέσει και το χωριό μου το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία, εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Αυτές να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες. Θα φαρμακωθώ. Θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς. Μην το αλλάξει τη σκαλέτα γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι. Κατεβάζει τη μουράκλα. Και σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πείσω αυτό το τσαντί, την τζαντίλα αυτό. Μην του αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε κομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Χουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορές είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν, κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι του κάναμε. Μου λέει του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε κάθε φορά που του αλλάζω τη σκαλέτα, του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα, όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει μετά. Συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε και το φιλό του.
0: Μπράβο. Μπράβο που τα λες και μόνη σου. Καλημέρα στον αγαπητό, καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια τα είπαμε και νωρίτερα και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον ντρόουν αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάκια
1: έτσι,
0: μας.
1: Να είμαστε έτοιμοι.
0: Πέρα, να είμαστε έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά.
1: Να.
0: Τα στάκια. Η ημέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. And I love you so. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. I tell them I don't know. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10...
2: Το 21.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό.

0: σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Ακολουθώντας τα χνάρια της επικαιρότητας, στο διάβα μας συναντάμε το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση εδώ στο εσωτερικό της χώρας, το όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πρόωρες εκλογές του φθινοπόρου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, άσχημη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ακύλας στο τελικό της Eurovision. Όλα όμως τα επισκιάζει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 17 χρόνια κορίτσια. Νίκος Παπαθανάσης σήμερα στην εκπομπή, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του. Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις εξελίξεις και ασφαλώς για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρης Βασιλιάδης για να συζητήσουμε τη δημοσκόπηση της Interview που καταγράφει τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού μεταξύ άλλων. Θανάσης Τσίτσας και οι λοιποί ανταποκριτές μας για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην επικαιρότητα και στο διεθνή χώρο. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου πραγματικά από αυτό το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από ένα εξαόροφο κτίριο. Αποτέλεσμα, η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζεται ασφαλώς, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα σημείωμα. Μην περιμένετε να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή το σημείωμα το οποίο έγραψε η μία 17χρονη. Άφησε πάντως ένα σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Η σκέψη μας και στις δύο οικογένειες, συλληπιτήρια για το ένα 17χρονο κοριτσάκι έφυγε, το άλλο χαροπαλεύει. Λοιπόν, γροθιά στο στομάχι. Γροθιά στο στομάχι που σε κάνει πάρα πολλές φορές να μπαίνεις στη διαδικασία, να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες, τελικά τι γίνεται ρε παιδί μου, τι έχουμε κάνει λάθος, τι έχουμε κάνει λάθος ως κοινωνία, τι έχουμε κάνει λάθος γενικότερα, που έχει αποτύχει αυτή η πολιτεία, τελικά πόσο πίσω έχουμε μείνει, τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί 2 17χρονα κορίτσια να πέσουν στο κενό. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, με μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πραγματικά.

Ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Α, βλέπω Προμήθειες, κύριε Βουλιουκλιώτη. Πολύ μου αρέσει, μια χαρά. 14 λεπτά λοιπόν μετά τις 6 το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δεις 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα βρείτε στο enikos.gr. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν δύναμε, γιατί ξέρετε, όταν φτάνουν στα χέρια σου τέτοιου είδους ειδήσεις, αυτομάτως λειτουργούν τα αντανακλαστικά του πατέρα, του γονιού, και εκεί τελειώνει όλη η κουβέντα.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές της επικαιρότητας, του ημερολογίου, της ατζέντα. Στην επικαιρότητα θα μπούμε αμέσως μετά, πολύ πιο αναλυτικά για όλα τα θέματα. Το 1821 είχαμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων, των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για την κατάληψη της Τροπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ασφαλώς ανάμεσα στους οπλαρχηγούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριάκουλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης και ο Δημήτρης Πλαπούτας. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν, παρακαλώ. Το 1917 έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας Σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σα σήμερα το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα το 1950 αυτά. Ένας μεγάλος της ιατρικής επιστήμης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, ο Έλληνας Γεώργιος Παπανικολάου, ερευνητής, γιατρός ασφαλώς και εφευρέτης. Αυτός ήταν που επινόησε το γνωστό τεστ ΠΑΠ και πόσες γυναίκες έχει σώσει αυτό το συγκεκριμένο τεστ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982 η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Δεν σας λέει κάτι το όνομα, Δεν σας λέει κάτι το όνομα, διότι έχει μείνει στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Στα χρηστικά της ημέρας, για να ξεκινήσουμε και από αυτά, πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον Νίκο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουμε πολλές απορίες. Ασφαλώς θέλουμε να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα με τη Στεφανία για να ρωτήσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό. Και ασφαλώς, επειδή η ακρίβεια γενικότερα, τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν στο έπακρο την ελληνική κοινωνία. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτά. Στις 10.30 να γνωρίζετε, σήμερα το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά, να ξέρετε, θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κανονικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει κάτω συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, όλα θα κινούνται με τεμποδίων. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε και τα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς του κόσμου. Τι να λέμε τώρα.

Την πρώτη καλημέρα δικαιωματικά στο Μάνο Νιφλή. Καλή σου μέρα, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπενθύμηση. Έλα, πάμε ένα πράγμα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open στις 6 η ώρα. Οπότε να σηθείτε μπροστά στη τηλεόρασή σας για σωστή ενημέρωση πάνω απ' όλα. Να το ξέρετε αυτό. Την καλημέρα μου, αδέρφια μου, και να προσέχετε στους δρόμους. Για τα του πολέμου ασφαλώς θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά εκεί γύρω στις 5.30 με τον Θανάση Τσίτσα, με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινές πηγές το αναφέρουν αυτό. Αναφέρει το CNN και επικαλείται, αναφέρει την είδηση και επικαλείται πολλές Ισραηλινές πηγές. Έτσι ακριβώς το διαβάζω στο τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το βασικό, το κυρίως μενού, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στην Κίνα, στο Πεκίνο, θα έχει συνάντηση με τον Xi Jinping. Τώρα θα μας τα πει, επαναλαμβάνω, ο Θανάσης, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι στο αεροπλάνο, λέει, εκεί μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι θα συζητήσουν τα πάντα. Δεν είναι σίγουρος ότι θα συζητήσουν το θέμα του Ιράν και όλα τα σχετικά. Έχω μία μικρή αίσθηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ίσως να μου διαφεύγει ότι την προηγούμενη ημέρα, μία μέρα πριν, κανένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι μέσα στην ατζέντα είναι και το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τρελάνει τούτος εδώ ο τύπος. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα μαζί του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει επί του πεδίου εκεί, από το σημείο που βγαίνουν οι ειδήσεις όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε κιόλας τι θα γίνει. Η Βενεζουέλα θα είναι 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια τέτοια ανάρτηση, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τούτος ο τύπος έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αν πώς να το πάρεις, μάνα μου, πώς να το πάρεις, καμάρι μου, με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Και από την άλλη έχει βαλθεί να βαφτίσει μία περιοχή του κόσμου ως 51η πολιτεία. Τι αιμονές είναι αυτές? Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Σας έχω εκπληξούλα σήμερα.

Είχε έμπνευση ο κύριος Σταυρακάκης για τον Πολυνίκη. Είναι κεντρικό πρόσωπο στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Πολυνίκης. Αν και δεν υπάρχει, όπως μας ενημερώνει, γιατί συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάσημο γνωμικό που να αποδίδεται στον ίδιο ως ρίση, καθώς ο χαρακτήρας του στην τραγωδία είναι κυρίως δραματικός. Επιστρέφοντας ως εισβολέας, η ιστορία του συνδέεται με την θεματική της άταφης σωρού και της αδελφικής αγάπης, διότι η ουσία του μύθου του επικεντρώνεται στο ότι ο Πολυνίκης θεωρήθηκε προδότης της πατρίδας του, της Θήβας, επειδή επιτέθηκε εναντίον της με τους 7 επιθήβες, με αποτέλεσμα ο Κρέων να απαγορεύσει την ταφή του, ένα ιερό καθήκον για τους αρχαίους Έλληνες. Το μεν Πολυνίκη άθαπτ ατιμάσε, τον Πολυνίκη να τον ατιμάσουν αφήνοντάς τον άταφο, αναφέρεται μέσα μετά την εντολή του Κρέοντα. Κακήρυξαν τον μεν Πολυνίκη, έασε κοκκί του δίχα, και κήρυξαν, λέει, τον Πολυνίκη να τον αφήσουν χωρίς μυρολόι. Το μπόνους, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα, ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την προσήλωση, για τον σκοπό, για το σκοπό και το καθήκον. Σπάρτην έλαχες κίναν κόσμη, ο Ευρυπίδης από την τραγωδία Τίλεφος. Ναι, το τονίζω σωστά. Η μετάφραση: σου έλαχε η τύχη να υπηρετείς τη Σπάρτη, αυτήν και πρέπει να φροντίσεις. Και αυτή είναι η σημασία του συγκεκριμένου γνωμικού. Σας έχω δύο πάρα πολύ γρήγορα. Πράττων τα σ' αυτού, μη τα των άλλων σκόπι. Μεν άνδρος, κάνε τη δουλειά σου, μην κοιτάς τις δουλειές των άλλων. Τροφή για σκέψη. Και κλείνουμε με αυτό. Θνής και υπερπατρίδος είναι αρχαίο ρητό, αφοσίωση μέχρι θανάτου για την πατρίδα. Πάμε για άλλα. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη, πολλές καλημέρες, Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αυτό εύχεται ο Νίκος από το Μπελβί, από το Αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλο το σταθμό. Την καλημέρα μας, κρατάτε άμυνα όλοι οι Αρτοποιοί. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω γενικότερα να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και εσείς οι Αρτοποιοί, γιατί έχουμε πάρα πολλούς και στέλνετε συχνά πυκνά τα μηνύματά σας. Ο Νίκος είναι καθημερινός αποστολέας μηνύματος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς, για να βρούμε εμείς την πόλη, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Πολλές καλημέρες και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Υπάρχει τελικά μπόλικη βρωμιά εκεί έξω, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Αβραάμ μου στέλνει μήνυμα, Σπύρο, έχω την αίσθηση πως δυστυχώς μοιάζουμε όλο και περισσότερο με μια κοινωνία που άφησε την ψυχική αντοχή και τη στήριξη των νέων ανθρώπων στην τύχη τους. Από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ. Καλημέρα, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι το μήνυμα αυτό πηγαίνει σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δεν μπορώ να το χωνέψω, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος. Όταν τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, είναι ένοχοι όλοι αυτοί που κατάτησαν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Πολιτική ανεπαρκής, χωρίς όραμα, μόνο νούμερα σε λογαριασμούς, σε μια Ελλάδα που χάνεται, γράφει ο Τάσος. Θα ασχοληθούμε με την με το δημογραφικό. Δεν έχουμε σταματήσει βασικά να ασχολούμαστε με το δημογραφικό, διότι συχνά πυκνά βγάζουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει και αναλύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως οι αναλύσεις αυτές και οι επιστημονικές τους, οι διατριβές και όλα τα σχετικά, στο βρόντο, κανένας δεν τους ακούει. Δεν χρειάζεται τελικά κόπος για κάποια πράγματα, χρειάζεται τρόπος. Και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς αυτόν τον τρόπο δεν τον έχουν ή δεν μπορούν να τον υπηρετήσουν, βρε παιδί μου.
Λιγοστεύουμε. Φέτος, το Σεπτέμβρη, το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πέσει στο μισό. Ήταν πάνω από 140.000 το 2010. Και το 2026 μετράμε 69.000 πρωτάκια. Μόνο για αυτά, μόνο για τόσα πρωτάκια θα χτυπήσει το κουδούνι. Ενδιαφέρεται κανείς, υδρώνει το αυτό ή το αυτή, οποιοδήποτε? Αραιά και πού ακούμε κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες αυτές οι ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με τι? Με ευχολόγια, με επιθυμίες, με επισημάνσεις. Μέτρα. Τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζονται ασφάλεια. Μία ασφάλεια που η σημερινή εποχή, μετά τα μνημόνια, είχαμε 10 χρόνια μνημονίων. Η μετέπειτα εποχή των μνημονίων τα φέρνει ακόμα πιο δύσκολα, με πληθωρισμό στο 5,4%, παρακαλώ. Τα συζητήσαμε εχθές και με τον Δημήτρη τον Χριστούλια. Θα τα συζητήσουμε και σήμερα με τον κύριο Παπαθανάση.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της εσωτερικής επικαιρότητας, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θόρεα Αυθιώτιδας, οι οποίοι οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλώς, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Εδώ που φαίνεται και η σύψη της κοινωνίας όταν παραδείγματος χάρη υποτίθεται ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο σκοπός τους είναι να διάγουν τον πολιτισμό, το πνεύμα, να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, να μεταλαμπαδεύονται οι γνώσεις στους χώρους των πανεπιστημίων. Προσέρχονται λοιπόν σήμερα οι φοιτητές της Κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Θα ψηφίσει και το κοριτσάκι μου, ναι, η Άννα. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Να το πούμε έτσι ευγενικά, πλακώθηκαν πάλι στο ξύλο. Πλακώθηκαν στο ξύλο, σοβαρά επεισόδια. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Έχουμε σταματήσει επειδή εχθές είχαμε τον κύριο Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό. Μιλήσαμε και για τα θέματα γενικότερα της βίας. Δήλωσε ικανοποιημένος που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από την περσινή χρονιά. Τα θυμάστε τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε περιστατικά, τραγικά περιστατικά. Φέτος η χρονιά, και αυτό είπε ο κύριος Βρούτσης, είναι θετικό το πρόσημο. Είναι θετικό το πρόσημο. Και βλέπουμε ότι πλακώνονται και τραυματίζονται, πλακώνονται στο ξύλο και τραυματίζονται στα πανεπιστήμια. Φεύγει βία από τα γήπεδα και πηγαίνει στα πανεπιστήμια. Εκεί έχουμε φτάσει, εκεί έχουμε καταντήσει. Και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε, μάλλον έχουν ζαλιστεί τα αυτιά μας, να ακούνε διάφορα από διάφορους, ξέρετε, εκεί στο βωμό, στο ναό, όχι στο βωμό, στο ναό της Δημοκρατίας, στη Βουλή. Όλοι μιλάνε για όλα, επί της ουσίας κουραφέξαλα. Πώς το λέει το τραγούδι, Χας. Βουλώστε το κάποια στιγμή και απλά κάντε τη δουλειά σας.

Όσον αφορά στα διαδικαστικά, οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε και καμιά δεκαπενταριά διαφορετικά αποτελέσματα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

0: Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα στην ομάδα που μας κρατά, λέει, η παρέα στην πρωινή μας διαδρομή προς την εργασία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε λάθος, γράφει ο Άγγελος, ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως άνθρωποι. Σχετικά με την Ηλιούπολη, είναι γεγονός που η λέξη λυπηρό δεν το χαρακτηρίζει καν. Πολλοίς κόσμος θέλει βοήθεια και δυστυχώς χάνεται. Υπάρχει πολύ ένταση εκεί έξω. Πάρα πολύ ένταση. Βρείτε τρόπο, οι γονείς. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Θυμάστε όταν είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και για το δημογραφικό και για όλα και για τη βία των ανηλίκων, που πραγματικά έχει ξεφύγει. Φέτος βλέπουμε περισσότερα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχω τα επίσημα στοιχεία μπροστά μου, αλλά αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Βλέπω συνέχεια να υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Αν βγεις το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις ομάδες, άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, παιδιών. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι ανήλικα τα παιδιά αυτά, με μαύρες μπλούζες, και εμείς φορούσαμε μαύρες μπλούζες, απλά δεν είχαμε στυλιάρια μαζί μας. Έχουν μπει στη διαδικασία για το ποιος θα είναι αυτός που θα κυριεύσει στη γειτονιά, θα είναι ο Χριστός και Παναγία. Τότε λοιπόν που είχε μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την κυβέρνηση, ότι θα λάβει η κυβέρνηση, είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει και οι γονείς, ναι, να είναι λίγο περισσότερο πάνω από τα παιδιά. Και είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είχαμε κάνει το σχόλιο τότε, θα το επαναλάβω και σήμερα. Όταν αναγκάζονται οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι έχουν και την ευκαιρία, είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι, πώς να το πω, είναι τυχεροί. Μπορεί να δουλεύουν ελάχιστες ώρες την ημέρα και να παίρνουν και πάρα πολύ καλά χρήματα. Ή να μην δουλεύουν και καθόλου και να παίρνουν χρήματα. Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Και πάλι, ακόμα και αυτοί, να ξέρετε, δεν είναι ευγνώμονες για όλα αυτά τα οποία τους έχει φέρει το σύμπαν. Αντιθέτως, γι' αυτό και κάποια στιγμή. Αλλά όταν είναι αναγκασμένοι οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνουν υπερορίες για να τα βγάλουν πέρα, ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα έχω και μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε mail. Είμαι αναγκασμένος, μου λέει ένας πατέρας, να κάνω υπερορίες κάθε μέρα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο ο εργοδότης να μου λέει: φύγε ρε άδερφε, φύγε ρε παιδάκι μου, θα εξοντωθείς. Δεν θα αντέξεις. Και κάθομαι παραπάνω για να παίρνω τις υπερορίες, για να παίρνω τα χρήματα. Να κάνω υπερορίες, να παίρνω τα χρήματα. Αναγκάζομαι, μου λέει, να δουλεύω και τα Σάββατα. Αναγκάζομαι να κάνω εξτρά μεροκάματα δεξιά και αριστερά την Κυριακή για να τα βγάλω πέρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αυτός ο πατέρας που κάνει αυτή. Και πόσες μανάδες κάνουν το ίδιο πράγμα. Και πόσες μανάδες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς που είναι αναγκασμένοι να φτιάξουν το πρόγραμμά τους με αυτόν τον τρόπο, για να τα βγάλουν πέρα, για να μην λείψουν τίποτα, λέει, από τα παιδιά, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά. Και λείπει το σημαντικότερο, η παρουσία τους. Όταν λοιπόν
1: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Καλή σου μέρα, Θανάση μου, εκεί από Νέα Υόρκη.
7: Καλημέρα, Σπύρο. Καλό δρόμο σε όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ θα αναχώρησε για το Πεκίνο, είναι καθοδόν για το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Δήλωσε ότι θα έχει μια μακρύ συζήτηση με το Xi Jinping για το Ιράν, που θα κυριαρχήσει στις συνομιλίες που θα έχουν για δύο μέρες, υποβαθμίζοντας όμως την ανάγκη κινέζικης βοήθειας. Θα νικήσουμε ειρηνικά ή με άλλον τρόπο, δίνοντας και ένα μήνυμα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή βοήθεια από το Πεκίνο δεν έχει τόσο σημασία όσο η δική του πολιτική. Η Συμβουλή του αναφέρουν ότι εξετάζει σοβαρά επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωσή του πριν αναχωρήσει πως δεν σκέφτεται την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών όταν διαπραγματεύεται. Μάλιστα χαρακτήρισε προδοσία αμερικανικά δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν τα πάει καλά στρατιωτικά. Είχαμε πριν από λίγο ένα αποκλειστικό δημοσίευμα και πάλι από τους New York Times και πάλι από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες DROS, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τα 33 πυραυλικά κέντρα στα στενά του Ορμούς, δηλαδή διατηρεί το 70% των κινητών εκτοξευτών αλλά και του προπολεμικού οπλοστασίου του, ενώ το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων είναι μερικός ή πλήρως επιχειρησιακό. Όπως καταλαβαίνεις, αν αυτά τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, διαψεύδουν και τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Πολέμου που μιλούσαν για ολική καταστροφή. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αμερικανικά αποθέματα σε πυρομαχικά και σε πυράβλους είναι εξαντλημένα. 1.100 stealth cruise, 1.000 τόμαχο και 1.300 patriot έχουν εκτοξευτεί, με την αναπλήρωσή τους να χρειάζεται αρκετά χρόνια. Και αυτή η τακτική που ακολούθησαν να σφραγίζουν τις εισόδους των βουνών για να μην βγαίνουν τα πυραυλικά συστήματα, γιατί υπήρχαν ελλείψεις από βόμβες διάτρητες, δεν έχει αποδώσει και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα πτωχά. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα που γίνεται από διαρροές από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής.
0: Που φαίνεται ότι αν επιβεβαιωθούν, ακριβώς όπως το λες, ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο... ξέρεις, στο δικό μας το μυαλό έχουμε μία Αμερική, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί να πολεμά σε πολλά σημεία του πλανήτη, συγχρόνως, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει αποθέματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
7: Όχι, είναι ίσως λάθος εκτιμήσεις των επίγειων στόχων και πώς καταστρέφονται. Εάν επιβεβαιωθούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέμε ότι είναι διαρροή τώρα στους New York Times, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός τους αλλά και οι εκτιμήσεις τους είναι λάθος. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν κρύψει πολύ βαθιά μέσα στη γη, στα βουνά του Ιράν, τα πυραυλικά του συστήματα και οι απώλειες είναι λιγότερες από ό,τι εκτιμούν. Όπως και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τέτοια δημοσιεύματα είχαμε δει και το περασμένο καλοκαίρι, ότι μπορεί όλα αυτά να έχουν εφαρθεί αλλά να μην έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Θα το δείξει η ζωή.
0: Σωστό.
7: Να πούμε ότι έχουμε μία επιστολή από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ζητούν με επιστολή τους από τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο να διευκρινίσει αν οι δηλώσεις του πρέσβη στην Άγκυρα του υπερκινητικού Τόμ Μπάρακ αποτελούν επίσημη γραμμή σε ό,τι αφορά δύο κρίσιμα μέτωπα, το πρόγραμμα των F-35 και την επαναφορά δηλαδή στο πρόγραμμα της Τουρκίας και την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς η Τουρκία δεν έχει απομακρύνει τους S-400 ούτε δεσμεύεται για μία απόκτηση νέων ρωσικών συστημάτων. Είναι άλλη μια κινητοποίηση του ελληνοαμερικανικού λόμπι να πιέσει μέσω βουλευτών και γερουσιαστών τον Μάρκο Ρούμπιο να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Τόμ Μπάρακ, του πρέσβη, επαναλαμβάνω, των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος αρκετές φορές δημοσίως δηλώνει ότι οι F-35 μπορούν να αποκτηθούν από την Τουρκία και ότι το θέμα θα διευθετηθεί και θα υπάρξει μια συμφωνία.
0: Εδώ ο Μπάρακ έχει μιλήσει για συγκυβέρνηση γενικότερα ανάμεσα στις δύο χώρες όσον αφορά στην περιοχή. Είναι λίγο περίεργα οι εξηγήσεις, οι απαντήσεις που έδωσε ο Ρούμπιο θεωρούνται επαρκείς, Θανάση?
7: Είναι ζητούν με επιστολή του να διευκρινίσει.
0: Να διευκρινίσει,
7: περιμένουν να τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις, επισήμως δηλαδή, στην επόμενη ακρόαση ή με δήλωση.
0: Μάλιστα. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Ατζέντα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ έχουμε. Τελικά το θέμα της Μέσης Ανατολής θα συζητηθεί, διότι τα προηγούμενα 24 ώρα λέγανε ότι θα συζητηθεί σε δηλώσεις του Τραμπ.
7: Θα κυριαρχήσει το Ιράν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν, όπως οι σπάνιες γιές. Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί και φυσικά το εύθραστο ζήτημα της Ταϊβάν, διότι ό,τι γίνεται στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο σε περίπτωση που η Κίνα αποφασίσει να προσαρτήσει την Ταϊβάν. Δεκαετίες τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, η απειλή, κάτι που θα σήμαινε ένα νέο μέτωπο στον Ινδοειρηνικό ωκεανό.
0: Με μία φράση τα είπες όλα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 51η πολιτεία δεν έχετε ακόμα εκεί.
7: Πριν από λίγο, ναι, για να καταλάβουν και ακροατές τι λες, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση την οποία φωτογραφίζει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες η Ροντρίγκες, η προεδρεύουσα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα, αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, το διέψευσε. Ο Τραμπ συνεχίζει να προκαλεί, δημοσιεύοντας σε αυτό το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, τη χώρα αυτή, με αμερικανική σημαία, κάτι που και αυτό έχει ξεσηκώσει.
0: Έχει βαλθεί ο Τραμπ για να, πώς το λένε, για να ιδρύσει, για να κηρύξει 51η πολιτεία. Έχουμε κάτι βραχονισίδες τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε προς πώληση. Ας έρθει να δώσει τον οβολόν του και να την κάνει 51η πολιτεία. Καλό θα μας κάνει. Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να την ακουμπήσουν ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην του δίνω και ιδέες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
7: Καλημέρα.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, χαζομάρα. Μην του δίνω ιδέες αυτού του τύπου. Γιατί σου λέει, θα σου πει μετά, για ποιο λόγο βραχονισίδα. Δηλαδή, άντε να τον πείσεις ότι κοίταξε εκεί στο τι είχε κάνει ο Νάσης, να κάνεις και εσύ κάτι παρόμοιο. Να βάλεις πάνω και την. Αυτό και να την κάνεις 51η πολιτεία. Αμέ, θα σου πει γιατί βραχονισίδα. Πάρω κάτι μεγαλύτερο. Άμα αρέσει η Πελοπόννησος. Να τη γυρίσουμε ανάποδα, να του εξηγήσουμε και τι σημαίνει η βασιλική εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, το βασιλικό το φάσκελο, ένα πράγμα. Πολλές καλημέρες, είμαστε στα 40 λεπτά επειδή με ρωτάτε ασφαλώς και θα έχουμε και αθλητική ενημέρωση σήμερα από τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη. Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Συντονιστείτε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 η ώρα μαζί. Μέχρι τις 6 η ώρα χτυπάμε κατά μόνας τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Από τις 6 η ώρα και μετά μαζί με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία την Κασίμη. Τώρα, εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, επειδή το εργαζόμενο δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, να βρείτε το ραδιόφωνο στην περιοχή που είσαστε, τη ραδιοφωνική συχνότητα, και εκεί να κολλήσει το ραδιοφωνάκι σας για να μας ακούτε loud and clear. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Καλημέρα, πρωί στο πάρκο, και στέλνει και φωτογραφίες. Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες. Δημήτρη Σαβρακάκη, έχει στείλει κάτι φωτογραφίες από ένα πάρκο στη Σαϊγκόν.
8: Να πας.
0: Πώς είναι το Ζάπιο, το δικό μας.
8: Να πας. 13 ώρες και 50 λεπτά είναι η πτήση.
0: Είναι μια χαρά. Θα δώσουμε τις φωτογραφίες αυτές, Νίκο, στη Στεφανία, για να τις δεις και στο ενικός.gr.
8: Τι τώρα, Σαϊγκόν.
0: Σαϊγκόν.
8: Να πας.
0: Και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης, πραγματικά λέει, είναι απορίας άξιων. Και στέλνει μία φωτογραφία ένας εξωγήινος. Γιατί ήρθατε στη Γη, μπροστά από τη Βουλή, γιατί ήρθατε στη Γη, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και απαντάει ο εξωγήινος. Να δούμε πώς επιβιώνετε με 800 ευρώ. Μείναμε άφωνοι. Καλό.
8: Μας τρολάρει ο κύριος από το Σίδνεϊ.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης.
8: Τέλος
0: πάντων όμως. Τι κάνετε, κύριε Σαβρακάκη, καλή σας ημέρα.
8: 14,5 ώρες είναι στο Σίδνεϊ, να πας και εκεί, δεν πας και εκεί.
0: Σίδνεϊ έχω πάει και Νέα Ζηλανδία,
8: ναι.
0: Επί εποχής Κώστα Καραμαλή.
8: Α, έχεις πάει.
0: Ναι, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, είχαμε πάει, είχαμε συναντήσει και τους
8: ομογενείς.
0: Καλά, τους ομογενείς εκ των πραγμάτων. Εκεί μία που κάνουν στη Νέα Ζηλανδία.
8: Με τους Μαωρί.
0: Και μάλιστα είχαν κάνει και αυτό το περίεργο, αυτό το τελετουργικό το οποίο κάνουν.
8: Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη σου.
0: Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη μου, ναι. Έφτασε μέχρι
8: μάλιστα,
0: εκεί.
8: Λοιπόν, να δούμε η χάρη Παναθηναϊκού που θα φτάσει 10 απόψε στη Βαλένθια. Παίζει με την ισπανική ομάδα. Είναι το 5ο παιχνίδι των play-off. Τελικός για τον Παναθηναϊκό. 2-2 στις νίκες. Και όποιος κερδίσει θα είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα. Τον περιμένει η Real Madrid. Η Real έκανε γνωστό χθες ότι ο Eddie Tavares, ένα από τα μεγάλα της αστέρια, δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας λόγω τραυματισμού. Πρέπει να έχουν παίκτες με αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εργίν Ακαμάν εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πέμπτη στροφή σήμερα, πρωτολευταία των play-off της Super League και δύο αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στο Γιώργος Καρισκάκης ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον έχει ιστορία η δεύτερη θέση που έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παναθηναϊκός 61. Πέμπτη το απόγευμα έχουμε και αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική, απομένουν 2 ακόμη αγωνιστικές. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε ένα σημαντικό βήμα παραμονής. Κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό. 3-0 ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα μέχρι τις καθυστερήσεις που ισοφάρισε ο Πανετολικός ήταν μπροστά με 1-0. Πλέον τα πράγματα για την ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολα. Θέλει 2 νίκες στους εναπομείνοντες αγώνες για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Έχουν κλειδώσει την παραμονή τους, ανεξάρτητα με τι θα γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Στη βαθμολογία θυμίζω ότι ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, δωδέκατος είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 32, δέκατος τρίτος ο Πανσεραϊκός με 28. Η Λάρισα έχει 27 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει ο 13ος και ο 14ος. Αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, το ειδικό τουρνουά αυτό των play-out, θα έπεφτε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, και οι δύο είναι σε πολύ δυσμενή θέση σε σχέση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα Κλείνοντας, να σας πω, 7.30 ώρα στην Κάνηθο, στη Χαλκίδα, η εθνική μας ομάδα hardball των ανδρών παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θέλει να κάνει νίκη ώστε να πάει με το μαξιλαράκι της νίκης το Σάββατο στην Ολλανδία για τον αγώνα Revanse.
0: Πρέπει να σου πω, επειδή αναφέρθηκες και στα γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη μάχη της δεύτερης θέσης πλέον.
8: Βέβαια, εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Στην κυριολεξία εκεί είναι όλα τα λεφτά.
8: Από ό,τι εγώ πιστεύω θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, έτσι όπως πάει το πράγμα, την τελευταία αγωνιστική, μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε αγωνία.
8: Έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ όμως, να το πούμε αυτό.
0: Ικανοποιημένος ο αναπληρωτής υπουργός χθες γενικότερα για το πώς κύλησαν.
8: Θα έλεγα πώς κύλησαν. Δεν είναι έτσι.
0: Σου λέω ότι μας είπε χθες.
8: Ωραία, και θα σου πω εγώ ότι ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση για τη Super League στο ποδόσφαιρο, τη Super League 1. Όμως με την δαμόκλεια σπάθη της ΔΕΑΒ και των τιμωριών που έχει ρίξει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, είχαμε θεματάκια. Όχι φυσικά εξαλωσύνες μεγάλης έκτασης επεισόδια. Αυτά στην Super League 1 έχουν ευτυχώς περιοριστεί. Έχουν όχι περιοριστεί, δεν υπήρχαν. Όμως από εκεί πέρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ είχαμε θέματα και η βία έχει πάει στις μικρότερες κατηγορίες. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί έχω παράδειγμα να σου πω ότι.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο.
8: Αυτό το είχαμε θέσει στον κύριο Υπουργό και, και στα στελέχη του Υπουργείου, ότι εντάξει, ωραία η κατάσταση, μαζεύτηκε στη Super League 1. Όμως, δυστυχώς, στις μικρότερες κατηγορίες βλέπουμε να γίνεται ο κακός χαμός. Παράδειγμα, αυτό που έγινε την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι για την. Για τα play-off, για την άνοδο στην Super League 2 από την τρίτη εθνική κατηγορία, πας πύργος με την ομάδα της Ζακύνθου. Το παιχνίδι διακόπηκε γύρω στο 80 όταν ισοφάρισε εκεί, η ισοφάριση προηγήθηκε, δεν θυμάμαι, η Ζακύνθος, και έπεσαν τα μπουκάλια από την εξέδρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει ένας παίκτης της Ζακύνθου και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να διακοπεί ο αγώνας. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε καλά στα ψηλά, όμως στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχουν θέματα. Να, διαβάζω 12 Πέμπτου, χθες δηλαδή, απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας για τον αγώνα Δόξας Ασύρου Φίνικας Πολύχνης, τελικός κυπέλου της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σαλονίκη, φίλαθλη της Γηπεδούχου από τις Κερκίδες Θύρας 2, πυροδότησαν και έριψαν δύο κροτίδες στην πλευρά των κερκίδων στις οποίες κάθονταν το αντίπαλο σωματείου. Μία αγωνιστική αποκλεισμό. Λοιπόν, τώρα μιλάμε τώρα για τοπικά. Εντάξει, γι' αυτό, ναι μεν ο κύριος Ρούτσης έχει δίκιο, όμως βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται σε τοπικού επίπεδου ή τρίτη εθνική. Και εκεί έχει μαζευτεί, πρέπει να το πούμε αυτό, όμως θέλει ακόμα...
0: Θέλει ακόμα δουλειά.
8: Ναι. Εντάξει, θέλει ακόμα δουλειά. Και καλό είναι αυτό που γίνεται με τη ΔΕΑΒ, δηλαδή η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας μπορεί αυταπάγγελτα, ακόμα και να μην έχει πάει η αστυνομία σε ένα γήπεδο, από τα δημοσιεύματα να ζητήσει εξηγήσεις από τις ομάδες και να προχωρήσει σε τιμωρίες. Εκεί υπάρχει εισαγγελέας στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και να μην περιμένει τα πειθαρχικά όργανα των αρχών της διοργάνωσης. Δηλαδή αυτό που σου διάβασα τώρα για την ΕΠΣ Μακεδονία Θεσσαλονίκη έγινε πριν καν λειτουργήσει η ΕΠΣ Μακεδονίας. Εντάξει. Βλέπω και άλλες τώρα τιμωρίες πάλι για τον πύργο, παράδειγμα. Πύργος Άρης Πετρούπολης στις 3 Πέμπτου. Τρία πλαστικά μπουκάλια χρήση ύδατος από την κερδίδα 5 στόχευσαν τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και έριξαν μια αγωνιστική στην γηπεδούχο. Οπότε η κατάσταση είναι καλή σε ό,τι αφορά την.
0: Αλλά δεν είναι καλή έτσι όπως μας την περιγράφεις. Από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να είναι στα πάνω.
8: Δηλαδή υπήρχαν μεγάλες έκτασης επεισόδια σε αγώνα του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρόδο ή σε κάτι άλλα τοπικά του μπάσκετ. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να λέμε ότι ο περιορισμός στην ιστορία της Super League είναι σε πολύ καλό στάδιο πλέον, εντάξει. Αν εξαιρέσουμε τώρα κάποια μεμονωμένα, κάποιες ρήψεις αντικειμένων και όλα αυτά, δεν είχαμε προβλήματα μεγάλα.
0: Να φτάσουμε όμως.
8: Δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ, γιατί είναι ένα θέμα κοινωνικό. Είναι θέμα κοινωνικό. Ο άλλος πάει στο γήπεδο να βγάλει τα ισόψυχά του και όλα ξεκινάνε.
0: Να φωνάξει, ρε παιδί μου, όχι να πλακωθεί. Όχι να.
8: Ξέρεις τι, επίσης.
0: Και τώρα να σου πω κάτι.
8: Επίσης, ένα λεπτό. Ο φίλος μου, υπουργός αθλητισμού, που είναι και φίλος, δεν μας λέει κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι αστυνομικές υπηρεσίες. Διότι.
0: Έξω από το γήπεδο όμως είναι ελληνική αστυνομία. Εσύ.
8: Και μέσα στο γήπεδο είναι ελληνική αστυνομία. Δεν μπορεί μέσα από το γήπεδο.
0: Αυτή επίσης είναι μια πολύ μεγάλη.
8: Δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει αυτό, διότι είδαμε δεν, αυτό δεν δέχομαι τίποτα. Είδαμε τι έγινε στη Σλοβακία, στην Τσεχία, που πλακώθηκαν, ακόμα δέρνονται. Ωραία, και ήταν στη μέση καμιά κοσαριά security και τους κοίταζαν. Λοιπόν, όταν υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στα γήπεδα και κυρίως σε γήπεδα υψηλή, σε παιχνίδια υψηλής επικινδυνότητας, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη η αστυνομία. Αφήστε αυτή την ιστορία. Η αστυνομία να μην πηγαίνει στις λιτανίες.
0: Πώς μπορεί, εσύ Δημήτρη, και λειτουργεί η κατάσταση είτε στην Ισπανία είτε στην Βρετανία.
8: Ποιο σου είπε ότι στην Ισπανία δεν επεμβαίνει η αστυνομία? Έχετε δει την Ισπανική αστυνομία?
0: Ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
8: Κάνεις λάθος, όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι και μέσα στο γήπεδο. Δεν έχετε δει τη φιλοξενούμενη. Άστο. Δεν έχετε δει την Ισπανική αστυνομία.
0: Είναι απ' έξω και όταν συμβαίνει το οτιδήποτε μπουκάρουν μέσα.
8: Όταν μέχρι να μπουκάρει από μέσα έχει γίνει η καταστροφή. Λοιπόν, μην επιμένετε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Λοιπόν, και δεν τα έχετε δει, δεν τα έχετε βιώσει. Ειδικά η Ισπανική αστυνομία είναι από τις πιο σκληρές της Ευρώπης.
0: Αυτό είναι άλλο το οποίο λες, Δημήτρη. Είναι μέσα στο γήπεδο.
8: Όταν παίζει μια ομάδα Champions League. Είναι στην εξέδρα δίπλα τους.
0: Στην εξέδρα δίπλα τους.
8: Ναι. Και εδώ στο Καραϊσκάκι. Εδώ στο Καραϊσκάκι είστε, Φιλαδέλφια. Όταν έρχονται ομάδες από το εξωτερικό και παίζουν, η ελληνική αστυνομία να παίξω. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν σου μιλάω για την Ελλάδα, σου μιλάω για και την παντού, Ισπανία παντού, ή σου μιλάω για τη Βρετανία, παραδείγματος χάρη.
8: Στη Βρετανία είναι άλλο μήνα η Βρετανία και εκεί έχει θέματα. Παντού έχουν θέματα. Έχετε δει τι γίνεται στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης?
0: Ναι, τα
8: βλέπουμε. Δεν έχεις δει.
0: Προχθές υπήρξε μεμονωμένο περιστατικό. Υπήρξε και σε γήπεδο, ας πούμε, της Αγγλίας.
8: Στην Τσεχία. Α, στην Αγγλία. Ναι, στην Τσεχία, σου λέω. Ναι. Σε περιοχές στην κεντρική Ευρώπη τους αφήνουν να πλακώνονται. Να σου το πω εγώ απλά. Η Γαλλία πέρσι είχε τέτοια κρούσματα βίας που σταμάταγαν τα παιχνίδια. Διακόπηκαν παιχνίδια. Λοιπόν, η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά την ιστορία μέσα στο γήπεδο, σαφώς έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Όμως, δυστυχώς, τα οπαδικά έξω από το γήπεδο συνεχίζονται και τα βλέπουμε, παράδειγμα, σου λέω, κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι υπηρεσίες, μην γίνει κάτι. Διότι είδες ότι έγινε. Είχαμε και τον θάνατο του φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Και όλα αυτά έρχονται από την κοινωνία. Και αν δεν πάμε από το δημοτικό σχολείο να μπολιάσουμε τα παιδιά σωστά, μην περιμένεις ούτε στην οδήγηση, ούτε στον αθλητισμό.
0: Σωστό όταν, είναι αυτό. Σωστό.
8: Όταν το παιδάκι 10 χρονών πάει, βλέπει τον πατέρα του να φωνάζει στο διαιτητή, και αυτός όταν θα γίνει 14-15 το ίδιο θα κάνει.
0: Λοιπόν, σωστό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Είναι
8: παιδείας. Λοιπόν, τώρα για να κλείσω για την Ευρωλίγκα.
0: Να κλείσουμε ένα, γιατί έχει και προβλήματα ο Κιρ Στάρμερ.
8: Τι θέματα έχει?
0: Έχει θέματα.
8: Του φεύγουν οι υπουργοί.
0: Τι του φεύγουν? Του φύγανε οι υπουργοί και θέλουν να τον φύγουν και τον ίδιο.
8: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, υπάρχει ανακούφιση, να σου το πω εγώ, από το γεγονός ότι η Χάπολη Τελαβίβη δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι, ναι.
8: Ναι, γιατί φαντάζεσαι ότι θα ήταν πέντε μέρες εδώ. Mm-hmm. Μία αυτό και συν τους φιλάθλους της. Οπότε αυτό υπάρχει μεγάλη ανακούφιση. Εντάξει, περιμένουν τώρα να δουν θα είναι ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια. Αλλά σίγουρα να είχαν στο κεφάλι τους και και τους Ισραηλινούς, δεν θα ήταν καλύτερο, πίστεψέ με. Λοιπόν, αυτά.
0: Κύριε Σαβρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Επιθυμούμε να σας δούμε και αύριο.
8: Αύριο μπορεί να με ακούσετε στο τηλέφωνο.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μεγάλη ημέρα σήμερα, μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό.
8: Απόψε είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και για τα παιχνίδια τα δύο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά. Δεν μας λες ποια ομάδα είσαι όμως.
0: Τι είναι με ποια ομάδα? Εγώ θέλω και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το έχω πει από την αρχή.
8: Ναι.
0: Και τις δύο. Και τις δύο.
8: Θα είναι εμπορικό.
0: Και μακάρι να δούμε επιτέλους δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό.
8: Ναι.
0: Για να μείνει το κύπελο, για να μείνει η Ευρωλίγκα στην Ελλάδα.
8: Μακάρι.
0: Αυτό. Τώρα, ασφαλώς θα χαρώ διπλά, τρίδιπλα, δεκαπλά, εκατονταπλά, εάν το πάρει ο Ολυμπιακός.
8: Ναι, ασφαλώς okay. Όμως δεν παίζεις εσύ.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Πώς το είχε πει ο Σπανούλης στο τελικό τον περσινό, στον, ότι γύρισε και του είπε μπιπ στο τέτοιο, στο το μεγαλύτερο πρόβλημα απόψε, του λέει.
8: Το ξέρεις, Γεσιαβίσιου.
0: Στο, ναι, ναι, του είχε πει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε την μπάλα εμείς
8: στα χέρια μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα έτσι υπογράφει. Καλημέρα Σπύρο αδερφέ, λέει. Είμαι 37 ετών με τρία παιδιά. Με τον μεγάλο να είναι 13. Νωρίς μπήκες και εσύ στο στίβο, ε. Για 500 ευρώ που παίρνω την κλίμακα δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Ποιο κράτος και ποια βοήθεια μου λες? Μα αυτό είναι το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα και συζητήσαμε. Ότι θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει σοβαρά πάνω από αυτά τα ζητήματα. Πολύ σοβαρά. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη. Και ασφαλώς, όταν λοιπόν είσαι σε αυτή την κατάσταση, θα κάνεις και δύο και τρεις και τέσσερις δουλειές που λέει ο λόγος. Θα κάνεις και υπερορίες. Θα μπεις στη διαδικασία να δουλεύεις νυχθημερών για να τα βγάλεις πέρα για τα παιδιά σου. Να βγάλεις για τα ως προς το ζήν. Και ποιος θα καθίσει πίσω? Άμα κάνει και η μαμά, έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη. Ευχαριστούμε πολύ, λέει κύριε Σπύρο. Κάνε τη δουλειά σου και μην κοιτάς τη δουλειά των άλλων, από το αρχαίο γνωμικό. Δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους και δεν πρέπει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλή συνέχεια, σας αγαπάμε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μιχάλη, κατάλαβες τώρα γιατί η άμεση δημοκρατία και όχι τα κόμματα θα δώσουν λύση σε αυτό το χάλι της Ελλάδας. Η φτώχεια τα κάνει όλα και τα λεφτά τα τρώνε τα κόμματα. Εγώ διαβάζω ακριβώς όπως έστειλε το μήνυμά σου, Μιχάλη. Θες να σου πω κάτι? Άμεση δημοκρατία. Να δούμε λίγο και ποιοι προσπαθούν να βάλουν στο κάδρο και να, πώς να το πω ρε παιδί μου ευγενικά, να πουλήσουν το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μία αλφα σοβαρότητα. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτή η γραμμή που μπορεί να μας εμποδίσει να πέσουμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στη σκέψη να βρεθεί κάτι καλύτερο, μερικές φορές θολώνει το μυαλό και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλές και διαφορετικές γωνιές της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, των βιωμάτων μας. Θολώνει το βλέμμα, θολώνει το μάτι, δεν βλέπει καθαρά και αντί από το κακό να πάμε σε κάτι καλύτερο, πέφτουμε στο χειρότερο και θέλει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλημέρα Γρηγόρη. Δυστυχώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν στον αυτόματο, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε γι' αυτό και δεν υπάρχει δικαιολογία, μου γράφει ο Γρηγόρης. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τη Στεφανία και για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, διαβάστε στο ενικός.gr αναλυτικότατο ρεπορτάζ για αυτό το τραγικό, για αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, βεβαίως. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή ξεκούραση, σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 08.
8: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες.

0: Την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως η μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλει την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση. Έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα. Θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πολλές καθυστερήσεις. Πολύ γκρίνια από τους πολίτες, και έχουν δίκιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι. Και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε

ρημάδα και μας ταλαιπωρούν. Άλλα ντάλα ήταν, πραγματικά άλλα ντάλα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών. Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων, η ακρίβεια καλά κρατεί, υπάρχει πραγματικά μια απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να μην σας βαραίνουν περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με δύο US που λέει και η Στεφανία μας ή κάλεσε στο 18 11 333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα με ρυμνεί για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονή Βασιά, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονή Βασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονή Βασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας, στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos, με μοναδικά sleep combos. Έλα η στραβωμάρα μου, δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ λιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε ξόφαλτσα. Σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως στην Ανατολή του Ηλίου, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο, αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από μας το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες, θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μία άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Έχει εδώ μεταξύ Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Δηλαδή, εντάξει, σε όλους, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μίας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να το...
1: Εμένα, συγγνώμη, δηλαδή... εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι μπήκα σε διαδικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε ούτε παιδί έξω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά... ακόμα και να το μεταδώσεις δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να τα αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο, είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνολική και χρειάζεται μια προσοχή, γιατί πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια, και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια, είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είμαι να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση, και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το, αν μπορείς να το, να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το, δεν είναι αυτούς το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό δύο σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου, έχω την εντύπωση. Χρήστο,
1: ο Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Μα με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση, να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους, ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι, σωστό.
0: Επίσης
1: τώρα που το πες, το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένας στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κατρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μη γελάς.
0: Τι να πω,
1: 7 πληγές του Φαραώ είμαι.
0: Τι να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα. Αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί. Έτσι, να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουλιοπιώτη. Τι έπαθα, πω.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασες να την παίρνεις στη Βουλιοπιώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχεις σήμερα βεντάλια.
1: Όχι.
0: Παιδιά, με ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την. Εχθές έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα. Με μία βεντάλια μονίμως. Αυτό, ωραίο ήταν. Μου κράταγε και. Μου φέρνε και. Πώς το λένε. Μου έκανε αέρα, ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι, το αφήνω. Το βουλώνω, δεν λέω κάτι
1: τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή.
1: Δεν το είπα, όχι.
0: Δεν
1: το δεύτερο που θέλω να πω, σοβαρά τώρα, είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media.
0: Ναι.
1: Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε. Ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι ποτέ είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά. Ναι.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεί αυτό που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστη social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν
1: όλοι. Πιστεύω ότι αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι, του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, τάξη,
0: με ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψαν, απλά με ενοχλεί ένα παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό, ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου και ασφαλώς και τέλος έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά.
0: Ναι, μ' αρέσει, που πρέπει να γίνει, μ' αρέσει όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε
1: όχι.
0: τη βεντάλια, περίοδο λόγος, για να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Καταλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, από τις 2-17 χρόνια, υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις? Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω.
0: Ναι. Πόσες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που σε
1: μα
0: αυτή τη φάση
1: λες,
0: κούνησαν. Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία?
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εμέσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης Τσίτσας, 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου, δεν είναι προσπόληση αυτές κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα? Βέβαια μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα? Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο έχεις πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Ας μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει, τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια στιγμή.
1: Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν. Γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ του Θανάση λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80%, το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντας, αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που λέει. Εντάξει, και τι χρειαζόμαστε.
0: Τι
1: χρειαζόμαστε την Κίνα.
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή?
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα υπάρχει.
1: Δεν είμαστε απικία, απάντησε όμως.
0: Ναι, στη
1: η Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις, υπήρχε νωρίτερα το AI? Όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζ αναρτήσεων που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περί νοθείας αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω από 50 αναρτήσεις
0: ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και ριπόστ.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ? Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50
0: εκεί στις ΗΠΑ δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων, μου είχαν επίσης εντύπωση, το είδες αυτό με τα πατατάκια.
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια.
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι,
1: αυτά.
0: Τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είχε και άλλα πατατάκια.
0: Δεν, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα ασπρόμαυρα πατατάκια. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω θα δούμε.
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες τα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρει, υπάρχει ένα.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, προειδή απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας ναύθας ενός στατικού μελανιού που παράγεται από πετρέλαιο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. When he has the
2: chance, take you to every party. Cause I remember. Real FM, Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
10: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
13: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Ασκήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Σεπτέμβρη είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο
1: θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι σε σχέση με τις, όλα αυτά γύρω από το κόμμα, το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο ήταν ορίστο, το Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά. Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο. Φόβο, τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της προώρης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος.
0: Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα, λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει περίπτωση?
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Τι έδωσε τώρα.
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο.
1: Συνέντευξη, λέω.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν τον ρώτησε κανένα. Στην εισήγησή του λοιπόν στα αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά κιόλα. Το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι νοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό
0: του. Μα θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε και να μην γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν προώρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες, προβλεπτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατία, ο οποίος είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη φυτεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά λοιπόν: οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει πρόωρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: πριν δηλαδή, είτε είναι... λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χώρος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
20: Με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.
21: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
20: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
22: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιο μίλαγε. Κοίταζα το κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το κάτι. Το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο, άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ακόμα με τα σημειωματά είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Αυτά
0: όμως
1: τα χαρτάκια όλα.
0: Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πόσο σημειωματάρες χαλάσει φέτος?
0: Δεν. Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά έχω. Άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πάντων, ναι.
0: Τέτοια να είναι.
1: Ακριβώς ίδια δεν είναι, παρόμοια είναι.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ πάρα.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου, αν είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθεις?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα Πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα.
1: Το ορθόδοξο.

0: να ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι δεν θα, μια που είπε αυτό, τον καιρό.
0: Τον καιρό, πες τον καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπε προηγουμένω.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τι τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρό καθόλου.
0: Όχι, με
1: το
0: μάτι
1: καθόλου.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ. Και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου με μονωμένε καταιγίδε. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς. Εντάξει, ζέστη κάνει. Σε έκανε αρκετή ζέστη, θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρει ζακέτα.
1: Γλυκερία.
0: Θα βγάλει την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία Σέργιο, Σεργία Σεργιανή.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Τσαγίες Γλυκερίας Μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Γιορτάζει και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο, να βάζαμε το. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης,
0: και να,
1: πω... να
0: ρωτήσουμε ναι. τους κάτω των 25
1: ναι.
0: εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα πεντοχίλιαρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια εσύ... πολλά, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην κουμπάρα μου.
0: Α, χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην. Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρονιά πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μα. Λοιπόν, γίνεται ένα πολύ ωραίο πανικό από τα μηνυματάκια σα. Βεβαίω, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τι εντυπώσει, γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η ειδησιογραφία σήμερα, έχει... έτσι όπω έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρο πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι
1: στην
0: μπορείτε. Να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά γιατί υπήρχε. Έβγαλε νέα ανακοίνωση η ΑΔΔΗ και το διευκρίνησε. Mm-hmm.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Εγώ δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Είδα την εμφάνισή του, την είδα.
0: Α, την είδε στην
1: εμφάνισή
0: του.
1: Ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικό φωκά Ευαγγελινό, ναι. πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί ωραία εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά, τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Πάει. Το πατίνι, βγήκε με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μηνύματα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φανεί του λόγω Στεφανία.
1: Αυτό, ναι, να προσπαθώ να το συνδέσω. Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια.
0: Mm.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σταυρακάκι εδώ κάθε μέρα ένα τύπο με πατίνι στην Κηφισίας. Και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα. Και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικο. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικο. Ωραία και όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε η αλήθεια είναι.
0: Άρα.
1: Αλλά δεν έτρεχε. Και δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνια έτρεχε.
0: Για πατίνια έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά.
1: Ούτε
0: καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω. Πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το όριο.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατίνι. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό τον είχε. Λοιπόν. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το
1: κόρναραν και 5-6.
0: Κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας άθλημα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είναι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε. Και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρναρα εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το ύψος.
1: Χωρίς πατίνια και φαντάζομαι, δεν φταίνε τα πατίνια.
0: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι, χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο, διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη, δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη. Η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό
1: μια
0: ουρανό.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήταν, δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Τι?
0: Έχεις κάτι
1: πρέπει να,
0: να
1: πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Έχεις απολύτω δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που πες αυτό το μήνυμα με το λεωφορείο, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού ψεύτικα και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους, ναι, για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες ή συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, τα, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε, τα έχει ο ΟΑΣΑ, τα έχει βάλει ενώ τα έχει στην ανακοίνωση του.
0: Προσοχή λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο, αυτά γράφουν. Mm. Πρόβλημα από την έξοδο από το, από, από το μετρό, πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο.
0: Προσοχή.
1: Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι. Και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ έτσι, σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε. Τα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, θα... κάποια τύχη συμβεί για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβαίνουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο interview, ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται. Πάμε. Και τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά. Για τα κεράσια τι θέλεις. Μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της, της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις
1: πώς
0: να
1: και...
0: πούμε. Τι θέλεις να, να πούμε, εφημερίδες,
1: όχι,
0: μηνύματα, εξελίξεις,
1: μηνύματα,
0: κίνηση.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί.
1: Γίνεται και αυτό, αν δεν είναι ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε κάτι για την Eurovision που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα, τι να σου πω.
0: Είπες ποιες 9 χώρες προκρίθηκα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο
1: μυαλό. Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε... που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτο η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά
0: πρώτη,
1: η Φιλανδία. Λοιπόν, δεν έχει σχέση βέβαια σειρά που ανακοινώνεσαι, απλώς το λέω έτσι. Μπορεί και να έχει. Λοιπόν, Φιλανδία. Οι υπόλοιπες: Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
0: Ισραήλ, ε!
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τα κεράσια, παιδιά? Μου γράφει ο Παναγιώτης.
0: Πριν περάσει τον Παναγιώτη, ένα μήνυμα μπορώ να στείλω στον Ακύλα?
1: Στείλε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
2: Πρωτότυπο, ε.
1: Ναι, πολύ. Λοιπόν, δεν το έχει πει κανένας εδώ.
0: Είμαι σίγουρος, δεν λοιπόν. Είμαι εμπνεύσεως.
1: Λέει ο Παναγιώτης, δεν θα μπείτε και εσείς στον πειρασμό να πείτε για τα κεράσια. Πάντως η λαϊκή...
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, α μην με απειλείς εμένα. Λοιπόν, το καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
0: Παναγιώτης, είπαμε.
1: 7 έως 10 τα πουλάει, λέει η λαϊκή.
0: Η λαϊκή από 7 έως 10 ευρώ. Στο μεταξύ, εγώ στο σούπερ μάρκετ έψαχνα να βρω κεράσια, γιατί όντως μου αρέσουν τα κεράσια. Και δεν είχε ακόμα, δεν τα έχουν φέρει ακόμα.
1: 7 έως 10.
0: Τώρα έρχονται γενικότερα σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε να πάμε.
0: Εγώ ρωτάω, μόνος μου ρωτάω.
1: Ναι, εδώ με κάνουν σε λαϊκή εδώ πέρα, πρέπει να σου απαντήσω.
0: Να πάμε στη λαϊκή, εννοείται.
1: Ναι, 7
0: και να ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και να ναι.
1: Υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Είναι σαν το, πώς λέγαμε παλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ελάχιστα λέει είναι. Ναι. Ελάχιστα τα πρόημα.
0: Πάντως κάτι τιμές.
1: Τα πουλάει λαϊκή από 7 έως 10.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι τιμές που στείλανε κάποια στιγμή. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα. Ναι. Γιατί να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε απευθείας και να δίνουμε καμιά 20 ευρώ το κιλό. Να πάμε μέχρι την Κερασίτσα, την ξέρεις την Κερασίτσα?
1: Όχι, αλλά είναι ένα χωριό, το διαβάζω στο... μέχρι 26, 17, ναι. Διαβάζω διάφορα.
0: Ναι, το έλεγα στο Σαπρανίδη στο διάλειμμα. Είναι ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τον παλιό δρόμο προς Βουτιάνους, τους ξέρεις τους Βουτιάνους?
1: Όχι.
0: Κακός, θα πρέπει να τους μάθεις. Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κερασίτσα. Ξέρεις για ποιο λόγο ονομάζεται Κερασίτσα?
1: Γιατί κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Πολύ έξυπνη όμως η γευστία τώρα. Δεν είμαι τυχαία εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, γενικότερα. Και υπάρχουν δεξιά και αριστερά την εποχή που βγαίνουν τα κεράσια, πλανόδι, και πουλάνε κεράσια και πουλάνε στη μισή τιμή. Συμφέρει περισσότερο να κάνεις τη βόλτα να πας προς τα εκεί, να περάσεις και το Αρτεμίσιο, το οποίο το έχουν ονομάσει.
1: Αυτό που
0: Κολοκοτρώνης.
1: Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί για διάφορα πράγματα. Ναι. Ότι καλύτερα να πας στη βόλτα να τα πάρεις πιο φτηνά. Επίσης το έχω σκεφτεί και θα αναγκαστώ, δεν το έχω σκεφτεί μόνο να το κάνω, και με την ταυτότητα. Μπορεί να μην πληρώνω. Ναι. Να βγάλω που δεν έχει ραντεβού εδώ.
0: Α, ναι.
1: Πιστεύω
0: ναι.
1: Ότι μία βόλτα θα κάνω σε ένα νησί. Έχω καιρό να το δω, ναι. Βεβαίως, να είμαι ειλικρινής.
0: Το νησί.
1: Γιατί, όχι, την πλατφόρμα.
0: Α, την πλατφόρμα.
1: Να μπω μέσα να δω, αλλά κάθε φορά που μπαίνω στην Αττική δεν έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κατευθυνθώ σε κάποιο κοντινό προορισμό.
0: Okay. Κιτζιά απέναντι.
1: Ναι, καθημερινές όμως για το Σαββατοκύριακο, επειδή ποιοι άλλοι δεν βρίσκουν. Πάρε για weekend.
0: Στεφανία μου, άστο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι μέχρι το 2035 θα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Μα θέλω να βγάλω εγώ ταυτότητα για να ταξιδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε δελτίο ειδήσεων και
1: επανερχόμαστε.
0: Είδες, το άφησα να περάσει, δεν το σχολίασα καν. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
3: Real FM. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1.
16: Σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.

0: ρυθμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τίποτα.
1: Καμία.
0: Λοιπόν,
1: είπα εγώ ότι έχει σχέση.
0: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
1: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή. Πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας και ξεκινάμε από την Κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ. Προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νέρους ή κοινοφιλή εργατονοτά. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρόνο καθυστέρηση αντίδραση δένει για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσει μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ο ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
1: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο. Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε.
0: Εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
1: Σε βαμμένο, φαντάζομαι.
0: Βαμμένο το βλέπω, ναι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλη, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τη λέει ειδικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τους οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη, τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφάσισε η ΟΣΕ θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
1: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άλφα σχεδιασμός για το που θα πάνε
0: και
1: αυτά.
0: Και εγώ θέλω να ελπίζω.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πρυτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν όψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Mm-hmm. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, στο θριάσιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτά είναι αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας.
0: Η εφημερίδα συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Έχει κάτι εκατοστά ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης.
1: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε 100 ευρώ, πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
0: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθητα και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία με τις δυνάμεις τις δυνάμεις καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όχι. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά, ακρέψιμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ακίνητα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει παίρνει την εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδό της.
0: Ριζοσπάστης. Σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
1: Χωριουδάκι.
0: Εντάξει.
1: Χωριό. Λοιπόν.
0: Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργού Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
1: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά θα είναι ας πούμε ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια χρώματα και όλα
0: αυτό
1: τα σχετικά, και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
1: Ναι. Και
0: να πάει πίσω, δεν θα έχει φύγει.
1: Έχεις
0: ποτέ
1: πληροφορίες?
0: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δεν είναι θέμα πληροφορία.
1: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, από τα,
0: να πάει πίσω,
1: από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξέρετε τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ήταν τουλάχιστον.
1: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
0: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο έτσι, το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού?
2: Κύριε Παπαδάκη, είναι μια. Βρισκόμαστε μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πόνεται αυτό αν θέλετε και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλον δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης, και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή, πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίμη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλά κόμματα υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό, που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το κόμμα του, δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σημαντικό.
0: Ωραία, εσείς γιατί πήγατε
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
0: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε?
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίνη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου, ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια, η δήλωση στο Χαλάνδρη ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές,
0: ναι,
2: που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την καλύτερη στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου, δηλαδή, αυτό ήθελα να,
0: ναι,
2: να,
0: ναι,
2: πω. Και πήγα να ακούσω, ήταν κάποια άλλη παράταξη ο Σπύρος, και άλλα παιδιά του ΠΑΛ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω και το ναι, ΠΑΛ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Εγώ θέλω να σας πω αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: κόσμο.
0: Ναι, μα το είδαμε. Εντάξει.
2: Είχε υπερ. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, το είδαμε. Τι άλλο, αφού το είδαμε. Το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Δεν σας άκουσα. Σα ζητώ συγγνώμη.
1: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
0: Ναι,
1: αστείο. Δυσκολεύομαι.
0: Πες Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και αν θα παραιτηθούν.
1: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ.
2: Μπορώ να σας βάλω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τα ενδότερα.
1: Όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς τους συνεργάτες. Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά. Θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
1: Ναι.
0: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις, σου θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή η ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή. Κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση. Ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση. Ή αν θέλετε, δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί. Και όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούν, όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
1: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
0: Εντάξει, θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμη, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
0: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχουμε.
1: Αυτό θα το δούμε.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια. Έχει μια άποψη που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί, αν θέλετε, να είναι εκείνος ο κρίκος που θα ενώσει όλη την κοινωνία και θα μπορέσει να εκφράσει και την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
1: Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: μας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Jumbo.

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννης τα ξυπεύχει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρώιμα μας είπανε.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Ιωάννης από την Πεύχη, ο ταξιτζής.
1: Ναι.
0: Φίλος ακροατής. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλους τους ταξιτζίδες.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: βγαίνει. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίτης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Ας το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμως μία βόλτα. Τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω εδώ τα χαρτιά.
1: Είναι
0: τα...
1: επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα
0: αυτό,
1: και
0: αυτό.
1: Με εμένα ναι, με εκνευρίζει.
0: Ναι,
1: όπως ξέρεις, πούμε ακριβώς το αντίθετο.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος. Ναι. Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση γι' αυτό.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
13: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι. Τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην, στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι. Αλλά show must go on που λέει. Έτσι είναι η επικαιρότητα. Μία ζέστη, μία κρύο. Μπας περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει.
1: Γιατί μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, εκεί, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος, καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα, εμείς είχαμε ενσωματώσει την προηγούμενη φορά και την κυρία Κρυστιανού. Γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Κρυστιανού μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει πεθαρά, ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας, έτσι να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Κρυστιανού και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, τη δυνητική πρόθεση ψήφου, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσει, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσει, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τώρα μπαίνοντας μέσα στα Καρτιανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε πως.
1: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε στο μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, κάνει λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό είναι
2: όσο. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κυρία Καρτιανού, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κυρία Καρτιανού, 21 Μαΐου, εκεί στα μέρη σας, στη συμπρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας.
2: Να τελειώσει και αυτό, για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις, γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά, γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως να μην κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι
0: η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καρυστιανού, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 4,9% η Πλεύση Ελευθερίας, από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο όχι μετακινητή, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία, κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, που εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την, την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 και να, ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης, ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προεξοφλήσει και το
1: μεγάλο. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή. Πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάει.
1: Ωραία, ναι. Ωραία, έχουν πει, ας πούμε, ότι δεν είπα. Το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό. Θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ας πούμε ότι είναι ο Πασόκ και τρίτο είναι ο κύριος.
0: Ξεπερνάμε και τις διερευνητικές.
1: Κανείς από τους δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές. Ωραία.
0: Όχι άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, σας ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία, στο μεσοδιάστημα να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν
1: ναι.
0: ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς να το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι, που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη φορά να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο. Οι οποίοι
1: άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν το βλέπω σας. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: πότε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλινικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μια διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μια διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Κατσίμη, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Το τι γίνεται με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς δεν είναι και στελέχη, δεν είναι και κοινοβουλευτική.
0: 8 πάνω. Και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε, yes, γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσιστοι. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως, έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας κάλεσε να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον καθήλυνα αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, οικονομικών και εθνικής οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλατε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρηση. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι. Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Ότι νομή, δεν... κύριε Παπαθανάση, ναι. Λίγοι είναι οι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα. Οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, θα κάνει κριτική. Κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, το σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου και ενώ υπήρχε μια αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Επομένως και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή, και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: ξέρω τι χρειάζεσαι.
1: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
1: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
1: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
1: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Αυτή ήταν η Σάρα. Η Σάρα η αγαπημένη. Η Σάρα που είναι εδώ. Φίλες και φίλοι, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε, που πάμε και τι λέμε. Καλημερούδια. Jefferson Starship. Είναι ο μετασχηματισμός στο Jefferson Airplane σε Starship. Φίλες και φίλοι, και εδώ είναι το Radio 1, 98,1. Μάνος Παπαμακάρης είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αποφλοιώνουμε την επικαιρότητα, παίρνουμε τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας, ακούμε τις απόψεις σας, τις καταγγελίες σας και δεόντως τις επεξεργαζόμαστε. Φίλες και φίλοι, πάμε για εκλογές. Πάμε για εκλογές. Όπερ σημαίνει δημοσκοπήσεις. Όταν πάμε για εκλογές, αυτό σημαίνει δημοσκοπήσεις. Ε? Έτσι δεν είναι? Δημοσκοπήσεις αυτές λένε την πραγματικότητα, λένε την αλήθεια? Όχι βέβαια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι εταιρείες αυτές δημοσκοπήσεων έχουν από πίσω τους άλλες εταιρείες, οι οποίες φέρνουν αναθέσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο με αυτή την κυβέρνηση ότι γίνεται έτσι το παιχνίδι, και με τις άλλες κυβερνήσεις το ίδιο πράγμα γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό? Για να οικονομήσουν οι μεν, οι δε μάλλον, και για να προσπαθήσουν οι μεν να προσελκύσουν εκλογική πελατεία, δείχνοντας ότι πάνε μπροστά, ότι είναι στα όρια της αυτοδυναμίας. Ακούμε και τέτοιες, άντε να μην τις πω πρωί πρωί, από τους εγκάθετους δημοσιογράφους, οι οποίοι τους έχουν στήσει στα κανάλια. Οι καναλάρχες πληρώνουν γιατί από την πίσω πόρτα εισπράττουν δημόσιο χρήμα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Την εικόνα θα τη δεις στο καφενείο. Α, πας στο καφενείο, στην παρέα που συζητάτε από εδώ και από εκεί. Εκεί θα δεις ποια είναι η εικόνα που κυριαρχεί και που υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενίοτε σχολιάζονται και οι δημοσκοπήσεις.
1: Στη δημοσκόπηση της Interview για την Political, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, το 26,8% απαντά τη Νέα Δημοκρατία. Και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 13,7%, το Πασόκ με 13,2%, το κόμμα Καριστιανού με 7,8%, ΚΚΕ με 5,2%, Ελληνική Λύση 5,1%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,3%, Μέρα 25, 2,7%, Δημοκράτες 1,8%. ΣΥΡΙΖΑ 0,9, Νίκη 0,8, Νέα Αριστερά 0,6, άλλο κόμμα δηλώνει πως θα ψήφιζε το 2,7% ενώ το 10,5% παρουσιάζεται αναποφάσιστο. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι, 30,1% ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το Πασόκ με 14,9%, το κόμμα Καριστιανού με 8,7%, ΚΚΕ με 5,8%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, 25, 3,1, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%, Νίκη 0,9%, Νέα Αριστερά 0,7% και άλλο κόμμα με 3%. Στη δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ για τον Α, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα Ελληνική Λύση με 8%, ακολουθούμενη από το ΚΚΕ με 7%. Έπεται η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25, 2,5%, Νίκη 2%. Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες 0,9%, άλλο κόμμα δηλώνει πως θα ψηφίσει το 12,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19%.
0: Η 126, άλλη 31. Για να δείτε την ποιότητα, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Και όποιος παίρνει περισσότερα, ανεβάζει και λίγο ακόμα το ποσοστό. Ε? Στην Καριστιανού το ένα, χωρίς την Καριστιανού το άλλο. Ετοιμάζεται και το κόμμα Σαμάρα. Ε? Τι, δεν το κατάλαβες? Ότι ετοιμάζεται και το κόμμα Σαμάρα. Ο Σαμάρας έχει από τότε που ήτανε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα έχουμε πει αυτά εδώ από αυτή εδώ την εκπομπή. Έχει μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα, τον οποίον μόλις φυρίξει κλέφτικα, ενεργοποιείται, αυθορεί και παραχρήμα. Χώρια που έχει και καμιά πενταριά μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λένε, 30 με 50, οι οποίοι είναι αμιγώς σαμαρικοί. Αμιγώς σαμαρικοί. Τώρα ο Ανδρουλάκης ασχολείται με τις συνταγματικές. Παρακολουθεί, βλέπω την ατζέτα που βάζει ο Μητσοτάκης.
2: Πρόταση δημοκρατικής εμβάθυνσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι την χρησιμοποιεί επικοινωνιακά ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από θεσμικά και πολιτικά διέξοδα.
3: Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες υγείας και παιδείας, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις κεντρικές προτάσεις αναθεώρησης, το άρθρο 86, καμία ανάμειξη της Βουλής στην δίωξη υπουργών. Άρθρο 90, αποσύνδεση επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Άρθρο 16, κατοχύρωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίων. Εθνική αρχή διαφάνειας. Συνταγματική κατοχύρωση εθνικού συστήματος υγείας. Υποχρέωση του κράτους η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Συνταγματική κατοχύρωση των αυλώσεων.
3: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αβγενάκηδες και νέους καραμαλίδες.
2: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, ενώ προτείνουν η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε να τα δούμε, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια, τι ψάρια θα πιάσει και ο Ανδρουλάκης, τι ψάρια θα πιάσει και ο Χριστιανού, τι ψάρια θα πιάσει και ο Σαμαράς και τι ψάρια θα πιάσει και ο Τσίπρας. Ακούστε, ακούω τους σχολιαστές να λένε, διότι αυτό είναι το διακύβευμα, αυτό το διακύβευμα θέλει να πασάρει η κυβέρνηση. Ότι παλιά λέει λέγαμε ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα, πρώτο δεύτερο. Τώρα λέει το διακύβευμα, λένε οι μεγαλοδημοσιογράφοι, είναι ποιος θα έρθει δεύτερος τρίτος. Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Είδατε τι ωραία σερβίρεται το παραμύθι. Είδατε τι ωραία σερβίρεται το παραμύθι. Ο προβληματισμός δεν θα είναι ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Θεωρούν δεδομένη την πρώτη θέση για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια με το κόμμα του Τσίπρα να είναι ο δούριος ύπος για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας το έχω πει από πάρα πολύ καιρό. Από πάρα πολύ καιρό. Από τότε που Αλέξης τους άφησε σύξυλους και την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Αντί να αναλάβει να συγκροτήσει το κόμμα. Την έκανε με λαφρά πηδηματάκια, διότι το ιερατείο είχε ήδη προσδιορίσει τον επόμενο ρόλο του Αλέξη. Μόλις έρθουν τα δύσκολα για το Μητσοτάκη, θα μπουκάρει ο Αλέξης και θα κάνει την αριστερά μαλλιά κουβάρια. Είναι απλά τα πράγματα. Για όσους δεν τα βλέπουνε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Να τα δείτε. Αρκεί να εντείνετε λίγο την προσοχή σας να δείτε πώς διαμορφώνεται το παιχνίδι στο πολιτικό σκηνικό. Με το που μπουκάρισε ο Αλέξης, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 1% στις δημοσκοπήσεις. Εξαφανίστηκε η Νέα Αριστερά, πώς τη λέγανε αυτή του Χαρίτση. Εξαφανίστηκαν όλοι. Και εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας με ένα 12%. Δηλαδή ο νέος ΣΥΡΙΖΑ από την ανάποδη, για να κατακερματίσει την αντιπολίτευση και να διευκολύνει το Μητσοτάκη στην πορεία ξανά προς την εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος του Τσίπρα. Μην το ξεχνάτε, όποιος ψηφίζει Τσίπρα στην πραγματικότητα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η άποψη του ομιλούντος. Όποιος έχει άποψη διαφορετική, μπορείς να μας στείλεις ένα μήνυμα και στο Viber και στο Φατσοβιβλίο και όπου στα τέτοια της επικοινωνίας, σε πάση περιπτώσει, στο Viber 693-666-2892. Αυτό είναι το αριθμός τον οποίο χρησιμοποιείται για το Viber, 693-666-2892. Θα το γράψω να το έχετε κιόλας, να το βλέπετε όταν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, προχθές εμφανίστηκαν τα πόθεν έσχες των αρχηγών, αλλά αυτά που είχαν ενδιαφέρον περισσότερο ήταν τα πόθεν έσχες των βουλευτών.
4: Από την επεξεργασία, Νίκο, των δηλώσεων μέχρι και αυτήν την ώρα, φαίνεται πως ο κύριος Παύλος Σαράκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από την Ελληνική Λύση, διατηρεί και για το 2024 τον τίτλο του πιο πλούσιου πολιτικού, καθώς ο ίδιος αξιοποίησε την αμοιβή των 18 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε από τις Αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση της Νοβάρτης και ίδρυσε μια εταιρεία. Διατηρεί ταυτόχρονα κεφάλαια άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις του και εισόδημα πάνω από 650.000 ευρώ. Να σας πω ότι την ίδια ώρα η κυρία Νατιλοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, δηλώνει εισόδημα άνω των 82.000 ευρώ, πολύ περισσότερα σε σχέση με το 2023, που τότε δήλωνε εισοδήματα 3.000 ευρώ, όμως αυτό δικαιολογείται λόγω και της αποζημίωσης που ήδη λαμβάνει από την Ευρωβουλή. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, εισέπραξε συνολικά πάνω από 3.800.000 δολάρια από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις παραμένουν πολύ υψηλές, πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Τέλος, να σας πω από τα κυβερνητικά στελέχη που εμφανίζουν αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις, ξεχωρίζουμε εκείνες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος οφείλει πάνω από 399.000 ευρώ και 83.000 ελβετικά φράγκα, ενώ ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εμφανίζεται να οφείλει πάνω από 541.000 ευρώ, Νίκο.
0: Κύριος Σαράκης έκανε την οικονομισά τότε με την υπόθεση του Νοβάρτης από την Αμερική, που ήταν στην Αμερική και είχε πάρει και πήρε το χρήμα το πολύ, 6 εκατομμύρια είχε πάρει, 7 όσα είχε πάρει τότε, γιατί εκεί είναι άλλα τα μισθολόγια, άλλο το μπερντέ που πέφτει εκεί πέρα. Αυτό το οποίο μάθαμε όμως είναι ότι αυτός που μας κουνάει σχεδόν κάθε μέρα το δάχτυλο, ο Τηλεπόλης, ο Βιβλιοπόλης, ο κύριος Άδωνης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει 480.000 σε δάνεια, μισό εκατομμύριο χρωστάει αυτός ο σουλελές, και καθημερινά μας κουνάει το δάχτυλο. Είναι κάθε μέρα, είσαστε μπαταξίδες, εσείς χρωστάτε, σας πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, το ένα και το άλλο. Αυτός από πού πληρώνεται? Και αυτός από πού τα χρωστάει? Και οι τράπεζες γιατί δεν του τα ζητάνε? Όσα χρωστάει όλα η Νέα Δημοκρατία και όσα χρωστάει όλα το Πασόκ, χρωστάει μόνο στο Γεωργιάδης. Τι δεν κατάλαβες? Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500, περίπου τα λέω χοντρικά, έτσι στρογγυλά. Το Πασόκ άλλα 500 και ο Γεωργιάδης μόνος του 500. Αυτές είναι ωραίες δουλειές. Τι νομίζετε ότι έτσι δεν γίνεται το κόλπο, ε? Έτσι δεν γίνεται το κόλπο. Όμως στους εμπορικούς δρόμους κυκλοφορεί, όπως βλέπετε στις ταινίες, ο θάνατος.
5: Κατεβασμένα ρολά, λουκέτα, ξεθοριασμένες επιγραφές. Ο θάνατος του εμποράκου στις εμπορικές γειτονιές που άλλοτε έσφιζαν από ζωή.
6: Κλείνουν, ναι, γιατί υπάρχει κρίση, ρε παιδιά. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώσει άμα έχει ενίκιο ρεύμα, υπαλλήλους. Δεν θα κλείσει.
5: Άδειες βιτρίνες σε κλειστά μαγαζιά όπου πριν χρόνια ήταν γεμάτα εμπορεύματα. Τώρα σκόνη και εγκατάλειψη. Πινακίδες με τη λέξη ενοικιάζεται υπενθυμίζουν τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7: Λεωφόρος Βουλιαγμένης, ένας δρόμος που σφίζει από ζωή. Όμως στα 100 μέτρα που περπατήσαμε συναντήσαμε παραπάνω από 15 κλειστά καταστήματα. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κατάσταση στις αυξήσεις των εξόδων.
8: Η ΔΕΗ όταν είναι ανεβασμένη πολύ και τα ενοίκια και σε μαγαζιά γι' αυτό κλείνουν.
9: Παίζουν ρόλο τα ενοίκια. Η ακρίβεια, όλα αυτά παίρνουν αρνητικό ρόλο.
5: Η εμπορική κίνηση χρόνο με το χρόνο φθήνει, με τις επιπτώσεις να είναι εμφανείς τόσο στην οικονομία όσο και στην καθημερινότητα, σύμφωνα με τους καταναλωτές.
10: Χάλια, δεν βγαίνει με τίποτα η κατάσταση. Ακρίβεια, τα ενοίκια στο Θεό, ο μισθός ίδιος.
5: Αρκετοί αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο μετά από χρόνια παρουσία στην αγορά, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά με τον ανταγωνισμό, τις εισαγωγές και την εκτόξευση των ενοικίων.
11: Πλακώσαν οι Κινέζοι, φέρανε τα προϊόντα. Με μηδέν τιμές, δηλαδή κοστολόγιο που εγώ δεν μπορούσα, αυτοί το παίρνανε με 10 ευρώ, το πουλάγανε οι άλλοι 60 και 100, και αναγκάστηκα, πήρα ένα καλό λουκέτο και το έκλεισα.
12: Και να σφύρουν γιατί τους ζήσανε διπλή τιμή. Να έδινε 1100 ευρώ και τους ζήσανε 2,5-2,800.
5: Οι πολίτες αναμένουν την ανάκαμψη της αγοράς και την επιστροφή της ζωής στους πάλε ποτέ συνοικιακούς εμπορικούς δρόμους.
0: Θα περιμένετε πολύ, εάν αυτό αναμένετε. Θα περιμένετε πολύ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, να ξαναγυρίσετε ή να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν κάποτε. Κάποτε. Ε? Τι λέτε? Θα γυρίσουμε γρήγορα? Το βλέπετε? Για στείλε μας μηνύματα. Βλέπετε θα γυρίσουμε γρήγορα εκεί που ήμασταν κάποτε. Ε, στην καλή δραχμούλα. Εκεί που είχαμε λεφτά στην τσέπη που είχαν αξία πριν μας πουλήσει ο Σιμίτης στο Γιούγκερ και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 1 ευρώ 347 δραχμές. Ε, 1 ευρώ 347 δραχμές, φίλες και φίλοι. Αυτές είναι οι ωραίες οι δουλειές. Και τι τον κάνανε το Σιμίτη? Έχουν πάρει όλα τα παιδιά του Σιμίτη τα απόπεδα, όλα τα ορφανά, τα έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης και τα έχει κάνει υπουργούς. Αυτά είναι όλα τα πράγματα. Κοινοδημοκράτες βουλευτές που δίνουν τη μάχη για να βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση είναι στην απέξω και κοιτάζουν από μακριά τα υπουργεία. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στον τόπο μας, φίλες και φίλοι. Και βέβαια εσύ που θες να πας στην παραλία, ετοιμάσου.
5: Από τον καφέ μέχρι ένα πρόχειρο γεύμα, οι τιμές στην παραλία ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Καθώς οι πολίτες αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς δίπλα στη θάλασσα, το κόστος για μια απλή έξοδο αυξάνεται αισθητά. Ειδικά όταν στο πρόγραμμα μπήκε το φαγητό.
13: Φαγητό δεν ξέρω αν θα επιλέξω να φάω κιόλας. Μα τα έχουμε όλα.
5: Ο Ηλίας περιγράφει ότι για ένα απλό πρωινό στην παραλία, όπως μια ομελέτα και ένας χυμός, χρειάζεται περίπου 10 με 15 ευρώ, χωρίς καν να υπολογίζεται μεσημεριανό γεύμα.
14: Γενικά υπάρχει μια αύξηση αρκετά σημαντική στατιστικά, τις 20 και 30%, και αυτό είναι και διαρκές. Θα αποφύγεις κάποια στιγμή τις χρεώσεις αυτές και θα βασιστείς σε ίδια μέσα. Ομπρέλα, καρέκλα κλπ.
5: Η Μαρίνα, μητέρα 2 παιδιών, υπολογίζονται για μια οικογενειακή έξοδο για μπάνιο με κάτι για να τσιμπήσουν, θα πρέπει να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
15: Πρέπει να πάρεις ένα καφέ, αν κάτσεις αρκετές ώρες με τα παιδιά, θα πρέπει κάτι να πάρεις να φας, πάνω κάτω, κάτι θα φάνε τα παιδιά, κανένα κλάψ, άντε κάτι πρόχειρο, είναι ένα αναψυκτικό, ένα καφέ.
16: Φαγητό, καφές, διόδια, βενζίνες, ανεβάζουν συνολικά το λογαριασμό σε μια οικογένεια.
17: 100% είναι 20 ευρώ για να μπορέσει να βγει να φάει. Τσάψιμα. Στους καφέδες είμαστε παιδιά, ούτε λίγο πολύ, 25 ευρώ τώρα. Όταν έχεις και παιδιά δεν μπορείς να αρνηθείς.
5: Το ερώτημα είναι αν μια βόλτα στη θάλασσα θα συνεχίσει να αποτελεί επιλογή για όλους ή προνόμιο για λίγους και εκλεκτούς.
0: Τα περάκι παιδιά και λεωφορείο για να πάμε στη θάλασσα. Όσοι μένετε κοντά στη θάλασσα είστε τυχεροί. Και καφέ από το σπίτι. Για να κάνετε μια βουτιά και να μην πνιγείτε στα βαθιά. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, αφού βέβαια πίνουμε τον καφέ μας από τα Μπέκερι Μητάφης. Παίρνουμε το κολατσιό μας το πρωινό από τα Bakery Mitafis, καταπληκτικά σάντουιτς. Να ζητάτε να παίρνετε αυτό το σάντουιτς το καταπληκτικό, φτιάχνει με τη φοκάτσια. Ένα ιταλικό ψωμί το οποίο είναι εκπληκτικό και το έχει πετύχει στο 100%. Και βέβαια το ζεστό, ωραίο, αφράτο ψωμάκι. Στα Bakery Mitafis. Στη Χαλκίδα και στην Αρτάκη.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
16: Ωραία! Και για συσκευασία?
17: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
16: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
17: Άνεση και ποιότητα.
16: Ήδη μνημόσυνο?
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
16: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα!
18: και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
19: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδηξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες?
2: Τι πήγατε να πάθετε χθες?
1: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
3: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία. No.
2: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
1: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ ρε φίλε.
2: Αφού σήμερα το είπε.
1: Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι?
1: Έλα, μπέγα, μόνο μπελάτι, δεν τι να πω ρε παιδί.
2: Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
1: Είμαι για τον Άδωνη, για τον Άδωνη.
2: Δεν ακούγεσαι και καλά, τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
1: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
2: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
1: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
2: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
1: Λέγει αυτό.
2: Λέει και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
1: Τώρα για του εξωγήινου.
2: Και αυτό πήγε του εξωγήινου, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
1: Εγώ απλώ δεν είμαι, σε μένα ήρθα.
2: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
1: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
2: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
1: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν του υποβάλει μία.
2: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
1: Αυτό λέει υποτάσσομαι.
2: Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO.
1: Πρεσβείατο δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
2: Απεταξάμινα λε.
1: Κίμπερλι τι κάνει.
2: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό.
4: Έλα μπάγκια στολισμένα όλη η ζωή.
2: Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
5: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
3: Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
6: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
5: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
7: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
7: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας.
2: Απλήστως.
7: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, άνθρωπος δεν υπάρχει.
3: Δεν ξέρω αν πολλοί συμβολίων πιστεύανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
7: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι. Yes, please go on.
8: Yes, please go on.
7: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
2: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
7: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
2: Απλήστος. Απλήστος.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα το ίδιο.
9: Δεν πολύ καλή μου που σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
2: Τι θες?
9: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
2: Πού?
9: Στη δουλειά.
2: Εμένα.
9: Ναι.
2: Τώρα κοντά.
9: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
2: Γαλλικά.
9: Ναι.
2: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
9: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
2: Εγώ νομίζω, του ξέρω.
9: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
2: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
9: Ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
2: Ο καλός σου το έβαλε.
9: Ναι.
2: Πεσηματική. Από τον καλό σου?
9: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
2: Αμαν. Θα ψάξω.
9: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
2: Τα σοκολατάκια?
9: Ναι.
2: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω, βέβαια.
9: Καλά, Αποστολή ψάξε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Ναι! Ναι, εδώ!
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Έχω δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Καταλαβαίνετε την ευαισθησία που έχω δείξει ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό. Το έχω υπηρετήσει με τόση επιμέλεια, αγάπη και στοργή που δεν μπορείτε να το φανταστείτε εσείς. Να τους καταλαβαίνω, να πέφτω στο επίπεδό τους κλπ. Να πέφτω στο επίπεδό τους κλπ. Να πέφτω στο επίπεδό τους κλπ. Τους ανέχομαι, υπομένω. Τους ανέχομαι, υπομένω. Τους ανέχομαι, υπομένω. Τους ανέχομαι, υπομένω.
1: Καλά δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Ε? Δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Μετά από όλα αυτά και τους χαρακτηρισμούς για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, τον τροφίμο, τον καπί, κυρία Μακαρόνια, ε, δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Και η κυρία Δήμαρχος σε κρατάει εκεί, αυτή είναι η άποψή σας για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, για τους ανθρώπους που πάνε στα καπί, ε, δεν πέφτε, πέφτετε στο επίπεδό τους, τους ανέχεστε, ε. Μάλιστα. Ενώ το δικό σας επίπεδο είναι, δεν συζητάμε. Ακόμα δεν έχετε παραιτηθεί, κυρία μου. Πήγατε το Σαββατοκύριακο την Κυριακή στην εκκλησία, κάνατε το Μεγαλόσταυρο, ε, να σας δούνε εκεί, ε, τα πελατάκια, τα κοροϊδάκια που πέφτετε στο επίπεδό τους, εσείς που είστε αφιψηλού επίπεδου. Μάλιστα, κυρία Μακαρόνα. Να σας χαίρεται η δήμαρχος που σας έχει. Και βέβαια μην ξανακούσω μετά για... Ε? Μην ξανακούσω. Καλύτερα μπείτε στο λαγούμι σας και να κρυφτείτε. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Άκουσα μία αναφορά από τον κύριο Δένδια και δεν άντεξα στον πειρασμό να την αντιγράψω και να σας βάλω να την ακούσετε, διότι εσείς είσαστε οι χορηγοί. Εσύ πληρώνεις, ταλέπορε πολίτη, με τους φόρους σου, με τα ΦΠΑ σου, με τα έμφυα. Για ποιο λόγο? Ακούστε, το λόγο τον ελέγει ο κύριος Δένδιας.
2: Συνολικά διεξάγουμε, είτε μόνοι μας είτε με άλλους, 7 επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας. Ουδέποτε στην ιστορία του ελληνισμός μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και είμαστε περήφανοι, είμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας είναι παρούσες με ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με ειρηνευτική αποστολή στο Κόσοβο. Καλύπτουν από το ακρότατα σημεία του ελληνικού γεωγραφικού χώρου με πυράβλους Patriot τη φίλη και εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βουλγαρία. Βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και καλύπτουν αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Καλύπτουν τον εναέριο χώρο της Κύπρου και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου από απειλές που προέρχονται από τη Χετσβόλα και το Ιράν. Και σαν να μην φτάνουν οι 5 επιχειρήσεις που διεξάγουμε συγχρόνως, είμαστε και σε 2 ευρωπαϊκές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση Ειρήνη Βόρεια από τη Λιβύη και στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Φίλες και φίλοι, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα? Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είστε πάντα καλά.
1: Και πληρώνεις εσύ, μαλάκα. Και πληρώνεις εσύ. 7 επιχειρήσεις. Πόσα δισεκατομμύρια είναι αυτά? Πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζουν αυτές οι 7 επιχειρήσεις που ανέφερε ο υπουργός, ε? ότι είναι η χώρα μας εκτός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, για να φυλάμε τους Ουκρανούς, να φυλάμε τους Βουλγάρους, να φυλάμε τους Λίβιους, να πηγαίνουμε από εδώ, να πάμε από εκεί, και η χώρα σου ρωτήρη με τον ντρόν στη Ζάκυνθο, στη Λευκάδα. Ε, άρα έξω πάμε καλά. Και ποια χώρα θα παραδώσουμε, διερωτάται ο κύριος, ο κύριος Δένδιας, διερωτάται ποια χώρα θα παραδώσουμε. Θα παραδώσετε μια χώρα πτωχών, μια χώρα πτωχών, δυστυχώς μια χώρα πτωχών. Ένδια, φτώχεια, πείνα ενίοτε σε μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας. Βλέπουμε τους πολίτες αυτής της χώρας να κάνουν βουτιές σκουπιδοτερεκέδες, κύριε Δένδια, κυρία Νέα Δημοκρατία. Μόνο για το δάνειο των 90 δις, δάνειο, του κόλου δάνειο τώρα, από πού να τα βρει ο Αιγύπτος να τα δώσει πίσω, στο Ζελένσκι στην Ουκρανία, σε αυτόν τον απατεώνα που τον στήσαν εκεί για να κάνει τις βρωμοδουλειές. Η Ελλάδα συμμετέχει με 2,5 δισεκατομμύρια από τα 90. Και εσύ συνταξιούχε περιμένεις να πάρεις το 50-άρικο όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης να στο δώσει και όταν πάμε και προχωρήσουμε για να πάμε για εκλογές. Ε? Έτσι δεν είναι? Μια χαρά πάμε. Μια χαρά. Σε 7 λέει, σε 7 ο Βλάξ, ο Βλάξ, τον οποίο τον είχαν περί πολλού ότι είναι ο σοβαρός από τους λίγους σοβαρούς, τι λέει ο άνθρωπος για να ζήσει, για το Δένδια που μας έλεγε προηγουμένως πριν λίγο καιρό, τι μας έλεγε ο Δένδιας, ότι το αλλιεύσαμε λέει στα διεθνή χωρικά ύδατα, και τον άδειασε ο Γεραπετρίτης, τον άδειασε ο Μητσοτάκης, πήγανε στη τέτοια, διαμαρτυρηθήκανε, κάνανε, φτιάξανε και τελικά από τη ροχάλα που έφαγε από τους συναδέλφους του, τους δικούς του ανθρώπους, σκουπίστηκε και συνέχισε και πάει παρακάτω. Και γιατί υπερηφανεύεται αυτός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Γιατί από τον προϋπολογισμό της χώρας πληρώνουμε ένα κάρο δισεκατομμύρια για 7 επιχειρήσεις εκτός χώρας, που συμμετέχει η χώρα σε 7 επιχειρήσεις, για την προστασία τρίτων χωρών, οι οποίες χώρες μόλις ακούνε για Κύπρο την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτές οι χώρες, οι οποίες λέει ο κύριος Δένδιας, ότι μόλις ακούνε για διχοτόμηση της Κύπρου και ότι έχει γίνει εισβολή και λοιπά, μούγκα. Η Ρωσία έχει κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Εδώ εμείς κανένας. Και βέβαια όλα αυτά τα λεφτά ποιος θα πληρώνει? Ο συνήθις ύποπτος. Ο συνήθις ύποπτος, ο ελληνικός λαός, ο οποίος περιμένει ένα fuel pass, ένα πενιντάρικο για 2 μήνες, το οποίο πενιντάρικο ξανεμιστεί και έχει γίνει ένα εικοσάρικο, τι να λέμε. Περιμένει για ένα επιδοματάκι ένα πενιντάρικο το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, άντε να δώσει κανένα, πώς θα λένε αυτά που πάνε διακοπές 4-5 μέρες, και όλοι είναι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Και γίνονται δημοσκοπήσεις, 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. 30 λένε, αλλά δεν τρελαθούμε τελείως, τρελαθούμε πάνω μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, γιατί έχουμε να σας πούμε πολλά στη συνέχεια. Πολλά στη συνέχεια έχουμε να σας πούμε. και για τη συμπεριφορά των υπηρεσιών του κράτους και για τα υπόλοιπα. Ένα πανέμορφο τραγούδι από τα πολύ πιο όμορφα του Σταμάτη Κόκοτα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και σας το αφιερώνω.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε. Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα πας! Εγώ από πού θα πληρώσω την υποχρέωση μου, ρε κράτος! Από πού, ρε αλήτες! Δεν θα σβηστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ολγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ολγά τώρα! Τώρα το πνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!
1: Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα στην αγροτιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Γιατί κανείς δεν έχει μάθει ότι πίσω από ένα χωράφι μεγαλώνουν οικογένειες. Αυτοί δεν τα ξέρουν αυτά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Ότι πίσω από ένα χωράφι μεγαλώνουν οικογένειες. Και έρχονται οι άλλοι, οι μέτεροι, τρώνε το χρήμα, και αυτοί που μεγαλώνουν οικογένειες με το χωραφάκι μένουν στον άσο και φτάνουν σε σημείο απόγνωσης, φίλες και φίλοι, σε σημείο απόγνωσης, διότι η ματσαλόγκα πάει σύννεφο, η ματσαλόγκα πάει σύννεφο. Κύριος Κοτάκης ακρεφνής νεοδημοκράτης, ακρεφνής νεοδημοκράτης, ακούστε τι λέει σε μια συνέντευξή του στην Αυτεμπορική.
2: Η Ακοβέση έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της για το προηγούμενο έτος και λέει καταρχάς αυτή η έκθεση ότι η Ελλάδα κατακτά σημαίνιο μετάλλιο στην πιθανή, στην εκτιμόμενη ζημία που έχουν επιφέρει οι πράξεις των πολιτιακών της οργάνων εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, εκτιμόμενη, αγαπητή Νικόλ, στα 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο, για όλα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά αν μας καταλογιστούν? Θα τα πληρώσει ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, ή θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός αν σου πούνε ότι αυτά τα λεφτά θα σου επιβαρύνουν το χρέος, άρα τη δόση, άρα τα πρωτογενή πλεονάσματα, άρα λιτότητα, κάποιου είδους λιτότητα? Είπε όμως και κάτι άλλο αυτή η έκθεση για να σου απαντήσει το ερώτημα. Η έκθεση αυτή αναφέρει συγκεκριμένους τομείς που γίνονται έρευνες. Λέει ότι έχουν βρει πιθανά δικήματα, το λέει η έκθεση, ας μην κανείς να τη διαβάσει. Γιατί κανείς νομίζει ότι γίνονται διαρροές. Ανακοινώνονται όλα δημόσια. Πιθανά δικήματα για 4 προγράμματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Επίσης λέει ότι γίνεται μεγάλη έρευνα για καρτέλ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει ότι γίνεται μεγάλη έρευνα για προμήθειες στο Υπουργείο Παιδείας. Έτσι. Σου λέω τώρα, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά, λέει η έκθεση του κυρίου Κοβέση. Της κυρίας Κοβέση, συγγνώμη. Εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιοι βγαίνουν και τα λένε? Δεν τα λέει κανένας κομμουνιστής. Δεν τα λέει κανένας άσχετος. Τα λέει έμπειρος δημοσιογράφος, ακρεφνής νεοδημοκράτης επί σειρά ετών, κύριος Κοτάκης. Τι έγινε ξαφνικά? Τι έγινε ξαφνικά? Και αρχίσανε και βγαίνουν και λένε αλήθειες. Γιατί αυτές οι αλήθειες δεν μπορούν να κρυφτούν. Όταν η κάθε κυρία Κοβέση, και συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Κοβέση, κάνει έκθεση δημόσια, την οποία και την εξαγγέλει στο φόρουμ των Δελφών, εκεί που τσάφισε παγωτό όλους, αλλά και στη δημοσίευση της έκθεσης, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην Ελλάδα είναι τα λεφτά τα κλεμμένα. Τα λεφτά τα κλεμμένα. Συζητάγαμε και λέγαμε, για να το φέρουμε τώρα και λίγο στα δικά μας τα μέτρα, για το τι έχει γίνει στην αναπτυξιακή. Τι έχει γίνει στην αναπτυξιακή. Και μας είχε πει πριν λίγο καιρό ο κύριος Κακαβάς ότι ο Σονούπο θα βγει και το πόρισμα για το πρόγραμμα αλείας, για τα κότερα των ημετέρων, για να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος? Και αν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τι έχει γίνει εκεί? Το περιμένουμε με ενδιαφέρον και με αγωνία, διότι εάν περιμένεις στοιχεία από εδώ, όπως περιμένει ο κύριος Μαρκόπουλος τα στοιχεία για τη ρήπανση των βιολογικών καθαρισμών, θα περιμένει στους αιώνας των αιώνων να μην.
3: Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία θα παρασχεθούν. Ζητήθηκαν την Πέμπτη, είναι Δευτέρα. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία θα παρασχεθούν, κύριε Κούξα και κύριε Γεωργίου, γιατί είναι και της δημόσιας υγείας απάντηση για την οικονομία της κουβέντας μόνο ο κύριος Κούξας. Οι δύο αρμόδιοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.
4: Υπόθηκε ναι, και πριν,
3: ναι,
4: κύριε
3: Βαλένη, συγγνώμη.
4: Θα απαντήσουν.
3: Να απαντήσουμε γραπτός, να μην υπάρχουν για κανένα λόγο σκιές.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, τα πήρατε τα στοιχεία, είπε Πέμπτη, λέει Δευτέρα. Πόσες Δευτέρες έχουν περάσει από τότε? Τα πήρατε, σας τα δώσανε τα στοιχεία, δεν είπατε τίποτα, κύριε Μαρκόπουλε, για τη ρήπανση των βιολογικών. Χθες μας έλεγε εδώ ο κύριος Λύκος, έχουμε στοιχήσει ένα σωρό στοιχεία, δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Δεν μας απαντάνε, δεν μας έχουν γραμμένους. Αυτή είναι η καθετοποιημένη συμπεριφορά, φίλες και φίλοι, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος. Κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος. Κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος. Σήμερα, λέει, ο κύριος Πανός θα παρευρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδαίων, και φίλες και φίλοι, θα ανακοινώσει, λέει, το ΠΑΑ, το Πρόγραμμα Περιφερικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Αιρεάς Ελλάδος, για το 2000 φεύγα. Προχθές είδαμε τον Περιφερειάρχη να έχει πάει στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων και να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Να λέει για τουριστική αναβάθμιση του ορεινού όγκου της Δύρφης και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βλέπω εδώ και μια ανακοίνωση της κυρίας Γκόγκου ότι η συζήτηση, λέει, για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Δύρφης δεν ξεκινά σήμερα, μια προσπάθεια που τελεί τον τόπο μας εδώ και χρόνια. Και τι έχει γίνει εδώ και χρόνια? Τίποτα. Η χθεσινή συνάντηση, λέει, με την παρουσία του Περιφερειάρχη εκπροσώπου της Αντωνίας Τσελεγός, αποτέλεσε ένα θετικό βήμα συνέχεια σε αυτή τη φορά με στόχο μια πιο οργανωμένη αναπτυξιακή πρωτική για τον ορεινό όγκο. Τι λέτε? Τρώτε την κοροϊδία και την παρόλα στη μάπα και μας λέτε? Όχι μόνο εσείς, κυρία Γκόγκου, εσείς αντιπολίτευση είσαστε, και ο κύριος Σπυρόπουλος, ο δήμαρχος, ρεβεράτζες και υποκλήσεις και λοιπά. Για ποια ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Δύρφης μιλάτε? Για ποια? Για να καταλάβουμε. Οργανωμένες συνδέσεις, λέει, σημείων και κορυφών. Υποδομές ασφαλούς πρόσβασης. Δραστηριότητες ορεινού τουρισμού και άθλησης. Αναπτυξιακή προοπτική για την ευρύτερη περιοχή. Και από εδώ και πέρα χρειάζεται τεχνική τεκμηρίωση, σαφής χωροθέτηση, χρηματοδοτικά εργαλεία και κυρίως πράξεις με συνέχεια και συνέπεια. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Γκόγκου, είδατε να γίνεται τίποτα? Εμένα, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση από όλα αυτά τα οποία συζητήσατε εκεί πέρα μεταξύ μας, μεταξά, και χειροκροτήσατε τον κύριο Περιφερειάρχη και την παρέα του που ήρθαν εκεί να σας πουλήσουν παρόλες, γιατί έχουμε εκλογές. Και τώρα που έχουμε εκλογές θα βγει στο κουρμπέτι όλος ο μηχανισμός και θα τάζει λεφτά, έργα, λεφτά, έργα κλπ. Εμένα, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι δεν είπε κανένα κουβέντα για εκείνο το ερείπιο που έχουν πέσει ένα σωρό εκατομμύρια στη στενή, το λεγόμενο αθλητικό κέντρο στενής, όπου εκεί, φίλες και φίλοι, δυστυχώς έχει παραμείνει ως μνημείο ανικανότητας, αδιαφορίας και σκανδάλου. Κυρία Γκόγκου και κύριε Σπυρόπουλε και κύριε Σπανέ, όταν θέλετε να μιλήσετε για την ανάπτυξη του ορικού, του ορεινού όγκου της Δύρφης, από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Από το ερυπωμένο, παρατημένο αθλητικό κέντρο στενής. Έτσι έχει, γιατί τότε όταν ξεκίνησε να γίνει και λοιπά, υποτίθεται ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει αθλητικό κέντρο, να έρχονται μεγάλες ομάδες, το υπέροχο κλίμα της στενής, να κάνουν προετοιμασίες και να αφήνουν λεφτά στην περιοχή κλπ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε. Από πού πρέπει να ξεκινήσετε? Από τις κορυφογραμμές της Δύρφης? Για δέστε τι γίνεται, γιατί λέτε ότι θέλετε τουρισμό, θέλετε αυτό. Για δέστε τι γίνεται ένα Σάββατο ή μια Κυριακή που δεν υπάρχει ένας χώρος οργανωμένος να παρκάρουν τα αυτοκίνητα και τα βάζουν από την αριστερή μεριά και τη δεξιά μεριά του δρόμου, με αποτέλεσμα οι δύο λωρίδες να γίνονται μία, με ό,τι κίνδυνο υπάρχει αυτό. Αυτά τα στραβά σας δεν τα βλέπουνε? Και έρχεστε και καθόσαστε και αναπτύσσετε ο καθένας την αμπελοφιλοσοφία του για την ανάπτυξη του ορικού όγκου της Δύρφης. Τα ίδια παραμύθια θα έχουμε και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλκίδας. Μοιράσιο, περιφερειάρχης, λεφτά. Μοιράσιο, δώσει λεφτά. Και τα σκουπίδια πηγαίνουν βόλτα. Πέρα δόθε. Και οι δρόμοι είναι ο Θεός να τους κάνει δρόμους γεμάτοι λακκούβες. Μόλις ρίχνει μια βροχούλα γίνονται λίμνες. Αλλά αυτοί θα έρθουν να υποσχεθούν, να παραμυθιάσουν, για να βγουν τα παπαγαλάκια την επόμενη μέρα και να πούνε, όπως βγήκανε και τώρα με τα τσαχνά, ότι ο Περιφερειάρχης και η κυβέρνηση βγήκε και είπανε και κάνανε και ξαναείπανε και ξανακάνανε. Και όταν έρχεται η ώρα του ταμείου και του απολογισμού, μηδένει στο ταμείο, μηδένει στο πηλίκον, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τι νομίζετε, τι πιστεύετε δηλαδή ότι είναι? Τι πιστεύετε ότι είναι? Δεν έχουν κάνει ένα έργο τσιπροκοπής. Μιλάνε, λέει, για την παράκαμψη της Χαλκίδας και ακόμα δεν έχουν τελειώσει τις απαλωτριώσεις. Πάνε και λίγο σκάβουν εκεί, ξύνουν το χώμα εκεί που υποτίθεται έχουν τελειώσει κάποιες απαρατηρήσεις, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα. Συγκροτημένο έργο, όπως είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε παλιά, να μπαίνουν οι μπολντόζες, να ξεκινάνε την αρχή και να προχωράει και να προχωράει. Τίποτα. Ο εργολάβος όμως το παίρνει το χρήμα. Και μαζί με αυτόν τσιμπάνε και τα ψίχουλα γύρω-γύρω. Έργο δεν γίνεται. Μιλάνε για το... για τον άξονα. Ακούσατε στο ερώτημα που τέθηκε από τον κύριο Μαρκόπουλο, τι είπε ο Περιφερειάρχης. Να, λέει, σε 15 μέρες είχε πει, μόλις μας δοθεί η εντολή, εμείς έχουμε δημοπρατήσει τη μελέτη. Κολοκύθια ντουμπάνα. Να, λέει, δεν έχει έρθει αυτό το χαρτί, περιμένουμε να έρθει ένα άλλο χαρτί, περιμένουμε να το ένα, να το άλλο. Αλλά μηδένει στο πηλίκιον, που έλεγε και ο Γιωργάκης. Και μου λέγανε τότε οι ακροατές, Γιωργάκη, λέει, μην το λες Γιωργάκη, αν το λες Γεώργιο Παπανδρέου. Λέω, άμα το λέω Γεώργιο Παπανδρέου, δεν έχει καμία σχέση με τον παππού. Πώς θα το λέμε Γεώργιο αυτό, θα το λέμε Γιωργάκη. Στέλνουν, λέει, στο Χάρβαρντ τα παιδιά τους να σπουδάσουν ανώτερα λαμόγια. Αν αυτά τα παιδιά, λέει, δεν κλέψουν τότε, ποιος ο λόγος να σπουδάζουν. Ένα από τα δύο κορίτσια, λέει, που πήδηξαν χθες από τον έκτο όροφο, άφησε σημείωμα που έλεγε ότι αν στη ζωή της δεν βγάλει λεφτά, δεν αξίζει να ζει σε αυτή την κοινωνία. Φτιάξανε, λέει, όπου όλα μετριούνται σε χρήμα. Πού να το βρεις το χρήμα? Πού να το βρεις το χρήμα? Και ακόμα τα παιδιά που είναι και σπουδάζουνε δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να βγεις αυτοδύναμος στην κοινωνία από τη στιγμή που θα τελειώσουνε. Ό,τι τελειώσουν, θα πάρουν ένα πτυχίο, μια ειδικότητα, κάτι, και θα βγουν στο μεροκάματο, στην αναζήτηση του μεροκάματου. Τότε θα καταλάβουν τι εστί βερίκοκο. Τώρα ακόμα τίποτα. Τώρα ακόμα τίποτα τώρα. Τώρα ακόμα τα παιδιά προβληματίζονται με όλα αυτά που λένε, αλλά δεν έχουν νιώσει ακόμα τι... Όχι. Δεν έχουν νιώσει. Τα πιο μεγάλα ίσως αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, βλέποντας τους γονείς τους να παίνεται, να μην μπορούν να τους διασφαλίσουν τα προστοζήν. Φίλες και φίλοι, να θέλουν να βγουν να πάνε μια βόλτα και να μην μπορούν, να τους δώσει ο μπαμπάς ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, να πάνε να πιούν ένα καφέ, ένα ποτό, και να αναγκάζονται να κάνουν άλλες δουλειές για να μπορέσουν να βγάλουν 2-3 φράγκα. Δέστε στα καφέ και στα μπαρ, εκεί που πάτε και πίνετε καφέ, όλα αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, τα περισσότερα είναι φοιτητές και φοιτήτρες του ΤΕΗ, του πρώην ΤΕΗ, τα οποία έχουν βγει για μεροκάματο. Και ευτυχώς που κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν κάνουν τις άλλες, τις βρώμικες. Το σταματάω εδώ, γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Είχαμε μάθει να ζούμε με αξιοπρέπεια, να είμαστε μια οικογένεια, να αρκούμεθα σε αυτά τα οποία μπορούσε να προσφέρει η οικογένεια, να μας πάρει ο νονός ή νονά ένα ζευγάρι παπούτσια κάθε Πάσχα και να πάρουμε ένα τσουρέκι τα Χριστούγεννα, δώρο. Και το Πάσχα μαζί με τα παπούτσια που έπαιρνε ο νονός ή η νονά, το σοκολατένιο αυγό και τη λαμπάδα. Και τώρα βλέπεις άλλα κόλπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, έχω να σου πω κι άλλα. Αλλά με έχει πιάσει το παράπονο, ρε αδερφέ. Πού ήμασταν και πού μας καταλήξαν. Και πού μας καταντήσανε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται από ρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική.
15: Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Αυτός έχει τρελαθεί τελείως και χορεύει στο ταβάνι. Dancing on the ceiling. Ο lead singer των Commodores, Lionel Richie.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει.
1: Ναι, και εμένα τι με νοιάζει? Άμα σε θερίζει η πείνα, να πας στον Ηλιάδη να φας. Το μάθαμε τώρα, χρόνια τώρα. Τα καλύτερα στη φωλιά του Ηλιάδη. Πας στη φωλιά του Ηλιάδη και τρως τα καλύτερα. Και κάθε μέρα διαφορετικό μένιου. Πού θα βρεις καλύτερα? Στη Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή, πουθενά. Καλύτερα πουθενά. Λοιπόν, σήμερα, για να σας ανοίξω την όρεξη, πρωινιάτικο, μοσχαράκι κοκκινιστό γιουβέτσι. Το γιουβετσάκι, το κρυθαράκι είναι. Το ανεβάζει το άτιμο το ζάχαρο, αλλά τι να κάνω. Το μοσχαράκι τώρα κοκκινιστό με γιουβετσάκι είναι θάνατος. Και έτσι όπως θα φτιάχνει ο Ηλιάδης, θάνατος. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Πήρες πατάτες του Ανδρούτσου? Είναι πατάτες Ανδρούτσου ή πατάτες φούρνου, κύριε Γιάννη? Χοιρινή τηγανιά, λεμονάτι με μανιτάρια. Έλα ρε μεγάλε. Έλα ρε μεγάλε σεφντοτέλ. Έγραψες πάλι χοιρινή τηγανιά, λεμονάτι με μανιτάρια. Τα γνωστά και most wanted κολοκυθάκια με κιμά αυγολέμονο. Τραγανό κολοκυθάκι απ' έξω, χιλιόμα. Τραγανό, άμα δεν έχεις φάει κολοκυθάκι του Ηλιάδη, δεν έχεις φάει τίποτα. Χοιρινό ψαρονέφρι αλλά κρέμ. Κυρία μου, αυτό σας πάει πάρα πολύ μεσημεριάτικο, δεν το συζητάω, με διάφορες γαρνιτούρες, ό,τι θέλετε. Και το... αυτά που πρέπει να τρώω εγώ, μελιτζάνες ή μάμα, οι οποίες είναι μέλι με το κρεμμυδάκι. Η μελιτζάνα η μάμ είναι μέλι, μέλι λέμε. Να τρώτε και τα όσπρια, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μου απάντησε ο σεφ αν τελικά πατάτες φούρνου είναι πατάτες Χρήστος Ανδρούτσος. Εσείς που θέλετε να βρείτε τις πατάτες Χρήστος Ανδρούτσος, να τις ζητάτε όταν πάτε. Θέλετε πατάτες του Ανδρούτσου. Όταν πάτε στην κροσερία για να πάρετε τέτοια πατάτες, κολοκύθια, μαρούλια, ντομάτες κλπ. Να λέτε θέλω πατάτες, αλλά πατάτες Ανδρούτσου, οι οποίες δεν μαυρίζουν στο τηγάνι, μένουν χρυσές, πάνχρυσες, πανέμορφες. Και βέβαια στο στόμα μέλι. Μέλι. Να τρώει η μάνα που λένε και του παιδιού να μη δίνει. Ανοίχτε ραδιοφωνάκια τώρα.

Ο αδικοχαμένος Ozzy Osbourne ντουέτο με την Adele στη 13η ώρα. Τέτοιες μουσικές της Αγκουδαλού. Δεν θέλω τώρα να ακούω της Αγκουδαλού. Μόνο εδώ, σε αυτή την εκπομπή της ακούω τις μουσικές. Μουσικάρες. Μουσικάρες κάρες. Δεν προλαβαίνω ρε Τάσο. Δεν προλαβαίνω. Μου τα κάνεις απότομα. Μου τα στέλνεις έτσι ζντεπ. Αύριο το κρατάω. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Καταρχήν έχουμε new entry πελάτες στη Φωλιά του Ηλιάδη, οι οποίοι ζητάνε να γωνίσουν στο τηλέφωνο. Στέλνουν μηνύματα εδώ και λένε το τηλέφωνο δεν το πες. Δεν το είπα ή δεν το ακούσατε. Εν πάση περιπτώσει, 85-940. Ένα είναι το τηλέφωνο της πόλης για το καλό φαγητό. 85-940. Παίρνετε φόνη και μετά στις 12 όλα τα φαγητά είναι στο χώρο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα πάει ο κύριος Περιφερειάρχης να ανακτήξει, μου λέει ένας φίλος ακροατής, να δούμε λέει σήμερα τι θα ρωτήσουν λέει τον κύριο Σπανό, ο φίλος του κύριου Σπύρου, αλλά και η κυρία Παπά που είναι η υφιστάμενή του στην περιφερειακή ΕΒΕΝΕΣ που εργάζεται. Θα ρωτήσει για τις αλχημίες που έχουν γίνει στην υλοποίηση του έργου Ελευθερίου Βενιζέλου, μου λέει ο φίλος ακροατής. Εγώ θα ρώταγα τον κύριο Σπανό για πόσα καντάρια μαλάκες μας περνάνε όσον αφορά το έργο της τροφής Τσεκούρα, που κάθε λίγο γελικάκι βγαίνουν και λένε να ξεκινάει, άντε και ξεκινάει. Θα ρώταγα λοιπόν εγώ τον κύριο Σπανό. Πότε τελικά θα ξεκινήσει το έργο της τροφής Τσεκούρα, γιατί εδώ και 3-4 χρόνια όλο για το έργο της τροφής Τσεκούρα μας λέτε και μας τα έχετε πρίξει. Επίσης εγώ θα ρώταγα τον κύριο Σπανό, από τα 3 εκατομμύρια που είχε υποσχεθεί ο Μπακογιάννης για το έργο της δημοτικής αγοράς, πόσα έχει δώσει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος εκτός από τις 800.000 που έχει δώσει σε δύο λογαριασμούς, σε ένα-δύο λογαριασμούς του εργολάβου. Και όταν ο εργολάβος πήρε την απάντηση δεν υπάρχει φράγκο από τον κύριο Σπανό. Α, ρωτήσετε λοιπόν τα υπόλοιπα 2.200 που μένουν από αυτά που είχε υποσχεθεί ο Μπακογιάννης στον Παγόνι, πού πήγανε? Ο ΕΟ. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να ρωτήσουν. Αλλά εκεί παλεύουν με το παραλιακό μέτωπο της Αυλίδας. Ας σας τα βάλω αύριο, τα ακούσετε για το σχολείο και για τα... Σας τα βάλω αύριο, δούμε τι θα πει απόψε και θα τα βάλουμε αύριο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε.

Scandal, σκάνδαλο από τους Queen και το Freddie Mercury. Και μην ξεχνάς, αγαπητέ ακροατή, την προσφορά που έχει ο Σαλάπας για τους ακροατές της εκπομπής και τους ακροατές του Ράδιο 1, ένα πακέτο υγείας 10 ρολά 110 γραμμαριών, ένα τετράλιτρο πατώματος, ένα τετράλιτρο πιάτο παχύρευστο, ένα τετράλιτρο χρωλήνη παχύρευστη και ένα ρολό κουζίνας 1 κιλό ποιότητα 3α, μόνο 15 ευρώ, μόνο για τους ακροατές της εκπομπής και του Ράδιο 1. Delivery κατοίκων 22 21 40 41 66. Και μην ξεχνάτε ότι το νέο πακέτο φαρμακείο για το αμάξι, σύμφωνα με το νέο κοκ, θα το βρείτε σε τιμή έκπληξη, τιμή που τα σπάει μόνο στο Car Extreme του Μνημικήριου. Τρεχάτε, γιατί χανόμαστε. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα με Θεού θέλοντος, με πάρα πολλά και διάφορα και την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβέβαιο είναι το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 στην παράταση, η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull, διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Don't put the blame on me. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπει στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια, τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου, το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν, και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα. Δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς, και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκυλί, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και
4: έχετε... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα Αυστραλία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους τα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε, ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηδολάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και κύριε Δεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τροϊκανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο
0: βεβαίως.
1: Αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που, σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Το Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μας διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μια ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντελινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει δική μου άποψη για το 2015, το Ανοίγει τη τιμένη άνταλ συνδερούμε κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάιζμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζεμπλουμ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζουλάου, ξέρετε ότι κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τι βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός, έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιματέρ, γιατί αυτό το ντοκιματέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παρεποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας, εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαιρέται τα πάντα, και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ, όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί αν ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, έτσι, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας
0: πει. Ναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν, το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως ΜΕΡΑ25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριβική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελατεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλο για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε! Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνοχή του Άλεξ Λεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 ως 8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφι έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφι. Τα παιχνίδια τεστ για τα play out. Ήταν η 8η αγωνιστική. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά. Ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλει 2 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέδια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μέλη της ΑΔΔ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Μα αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
16: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
17: New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino.

0: Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάτι γίνεται με τη γραμμή.
1: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
0: Όχι, όχι, όχι. Το οποίο είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
1: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί,
0: δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
1: Κοιτάξτε.
0: Πάντως, είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέφτουμε πάνω στα μονοπόλια κάθε φορά.
1: Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
0: Η NASA πάντα ξέρεις. Είναι ανοιχτή, ανοιχτή η πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17 χρόνια κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
0: Και δεν μπόρεσα.
1: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
0: Ναι, και το...
1: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό, για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
0: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που
1: ακριβώς.
0: Κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου δεν και καλά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το παιδικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα...
1: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
0: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου, ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα, δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το άντεχα. Πάω να διαβάσω το γράμμα τώρα μιας κοπέλας που έπεσε από τον εκτόροφο.
1: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι. Που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
0: Ναι, ναι. Μπορεί. Μπορεί.
1: Γιατί βάζουμε ιδέες
0: παιδιά.
1: Ναι, στα παιδιά.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: Και αυτό σκέψη και συζήτηση.
0: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλή, ας πούμε, χαμηλού.
1: Τα πανεπιστήμια, θα μου πει.
0: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, ναι. Αλλά λέει στο πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Πάει μια αστυνομία, η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζει ένα security, θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν είναι φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος,
1: το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
0: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
1: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
0: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
1: Στο ένα
0: ναι,
1: τα δύο.
0: Μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έμπαινε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα τον κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια, φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα, έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός και όταν γίνει διαγωνισμός για τις άλλες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί και να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα. Ναι,
1: υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες.
0: Έτσι,
1: αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
0: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος
1: πολλά
0: χρόνος.
1: Χρόνια, πολλά
0: έξι.
1: Έξι-εφτά χρόνια.
0: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
1: Και
0: τώρα,
1: εγώ έχω την τιμή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο, για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν.
1: Όχι,
0: δυο σας μόνο μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε το τζιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για ευθύνη των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμφάν και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει. Και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας, η γνωστή-άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουμε. Πάνε στον εισαγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε ένα-δύο λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα. Λέω όμως, υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
0: Ναι. Και ποια μέτρα ότι, χρειάζεται, δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε,
0: κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι,
0: να
2: ναι.
0: Το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
0: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
0: είχατε αντιδράσει.
2: Ήταν λάθος.
0: Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς, θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
0: πάντα
2: να υπάρχουν
0: αυτό,
2: όλες,
0: πάντα okay.
2: όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Γι' αυτό πρόκειται.
1: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2-17 χρόνια κοριτσάκια που πιασμένα...
2: Όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε γονείς, είτε
1: μήπως είναι η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο... εκείνα που δεν έχουν ίσως εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή τη δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτή την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι, έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
0: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
0: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
1: λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
2: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.

0: ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία, παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του, ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του, για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα, νομίζω, να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
4: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Συζήτησή μας στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
17: Ναι, μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
1: Μην πεις τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, βλέπω στα μάτια σου.
17: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η ισοκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκαια της κάποιος να την εκφράζει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις, τώρα άρχισε ένα φίλος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
0: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσω με.
1: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
17: Κατάφερα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει, κατά την άποψή μου, μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα η εσωτερική τους περιδίμηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέα διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
1: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15% όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
1: Πιστεύω, και δεν είναι όμως μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
0: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
1: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
0: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το ΠΑΣΟΚ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και τη μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος, αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και των πρωταγωνιστών του. Με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
17: Ναι, αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
0: Λοιπόν,
17: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κυρία Αποστολάκη, έμπειρη, κυρία Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
0: Λοιπόν, έτσι για να μπω στον πυρήνα, στον πυρήνα της ερώτησής σας, και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ, τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
17: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
17: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλή σας μέρα.
17: Καλημέρα.
1: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την προσκλήση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
17: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
1: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη, και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
18: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε παραδείγματος χάρη χθες στο τέλος ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
1: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο.
18: Ναι.
1: Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
18: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βίαιη. Είναι ριζοσπαστική δύναμη και βίαιη. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και τον αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη από πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του ΑΣΥΑ με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Τώρα θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στην αμυσία, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
1: νομοθέτη. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
18: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή που στην εκάστοτε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
17: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες, και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου αποσχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
18: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που έχει σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος. Όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πει να έχει διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κωμικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης προφανώς του δημιουργεί πολιτική
17: αντίρρηση. Και στελέχησε σε αντίρρηση αυτό όλο το φάσμα.
18: Δεν τι λέγω. Όλο το φάσμα. Το είπατε πολύ σωστά. Όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξεπερνά πάλι επικοινωνιακά. Έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς έχει πράσινη, οι μπλε ακρίδες λέει που το αντιληφθεί το ΠΚΠ. Ποιοι είναι οι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που θα βάλει αυτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα. Καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειες. Και σε αυτό το θέμα. Ότι η κυβέρνησή μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
17: Ναι, για πείτε μας.
18: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο δεν χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά δημοσκοπήσεις, και αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
17: Άμα αν έχει όλα αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
18: Είναι δικό του θέμα.
17: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
18: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθούν τις θέσεις μέσα όπως όλοι μας τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ σε διάφορα κανάλια. Πλέον, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων. Αυτό πιστεύω και θα κρυφτούν οι εκλογές.
1: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
17: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπημένο Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε
1: θα μπορούσαμε να έχουμε συνολικά και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
17: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
18: Μία με δουλειές. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως βρίσκομαι στο στόχαστρο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφό μου προηγουμένως που δεν έχω. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη για να πούμε για την υγεία.
18: Και πάρα πολύ.
1: Για να πούμε μόνο υγεία. ένα
18: πρωί. Θέλω να πω κάτι επειδή μου το λέτε αυτό και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ναι, ναι.
18: Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβετε ακόμα ο κύριος Δελατόλας.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
18: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου, τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά είχες δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντισες.
17: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
17: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς φίλες και φίλοι με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα και βέβαια μην ξεχνάτε έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

fun. We drink tequila.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Ράδιο 1, 98,1. Εδώ είμαστε κι εμείς, Τετάρτη 13 Μαΐου εν έτη 2026. Βλέπω το βίντεο τώρα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με οδηγό στη λεωφόρο Συγκρού να οδηγεί μηχανάκι με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατάει στον αέρα μια τεράστια ταξιδιωτική βαλίτσα χωρίς ρόδες. Σύμφωνα τώρα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η βαλίτσα αυτή θεωρείται αποσκευή, συνοδηγός ή απειλή για τη δημόσια εδώ. Προφανώς ο τύπος, ένα παπάκι και μερικά ρούχα, δεν ξέρω, πριν μερικές ώρες μπορεί να έχει ακούσει τη φράση «Μάζε σου τα πράγματά σου και φύγε τώρα». Και όταν έχεις μόνο παπάκι, αυτό το αποτέλεσμα.

1η Ιουλίου, Πλατεία Νερού, release Athens, Garbage, Moby. Εδώ ακούμε το souvenir των OMD σε ένα remix του Moby, αλλά και οι Pale Blue Eyes έρχονται στη συνέχεια. Οι οποίοι, οι κύριοι που έρχονται μετά, η μπάντα βασικά, δεν ήθελε να πληρώνει ακριβά στούντιο με την ώρα, και αυτό που έκαναν, πήραν δάνειο και έχτισαν μόνοι τους το δικό τους αναλογικό στούντιο, το Penquit Mill, στην εξοχή του Devon, επεκτείνοντας ένα παλιό χειροστάσιο στο σπίτι της μητέρας του Ματ, και εκεί γράφτηκαν και οι πρώτες τους επιτυχίες. Το καλύτερο τώρα, όταν ξεκινούσαν και δεν είχαν εταιρεία, το πρώτο τους single χρηματοδοτήθηκε από την τοπική κοινότητα. Η επίσημη χορηγή τους ήταν μία τοπική ανεξάρτητη ηθοποιία, μία εταιρεία που φτιάχνει φάρμες μανιταριών και ένα εναλλακτικό γραφείο τελετών. Αυτό θα πει ψαγμένο underground. Pale Blue Eyes. The Dreamer, θα τους δούμε στην Αθήνα. Release Athens.

2010 στο Biarritz της νοτιοδυτικής Γαλλίας από τον Sasha Gott, Marlon Magny δημιουργούνται αυτοί εδώ οι LaFem. Γαλλική pop που θυμίζει 60s, cold wave και επιμένω τραγουδούν γαλλικά καθώς θεωρούν ότι είναι πιο φυσικό για αυτούς και βοηθά στη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.

ακριβώς κάπως έτσι. Μοιάζει σαν να βγήκε από μια βιβλιοθήκη Πενελίων. Κατίας 80 κάπου εκεί. Laughing Jar, ένα τραγούδι των Safe Mind. Αν και το Safe Mind είναι το όνομα του γκρουπ, ο τίτλος Laughing Jar είναι παγκοσμίως γνωστός από την ιστορία της Irene Sandler, μία Πολωνή κοινωνική λειτουργός που έσωσε περίπου 2.500 παιδιά από το γκέτο της Βαρσοβίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγραφε τα πραγματικά ονόματα των παιδιών και τις νέες τους ταυτότητες σε χαρτάκια τα οποία έβαζε σε γυάλινα βάζα και τα έθαβε κάτω από μία μιλιά στον κήπο της, ώστε να μπορέσει να τα ξαναβρει μετά τον πόλεμο και να τους πει ποια πραγματικά ήταν. Παρέμεινε άγνωστη η ιστορία της μέχρι το 99, που τρεις μαθήτριες από το Κάνσας την ανακάλυψαν για ένα σχολικό έργο το οποίο ονόμασαν Life in a Jar.

Aria Travels. Ο τίτλος και το πρώτο σύγκλι του Stereo Love μετά από 15 χρόνια σιωπής. Επιστροφή τους 2025 ήσταν Hologram, All Metal Film, ο τίτλος του άλμπουμ. Πριν την επίσημη ανακοίνωσή του, η μπάντα έστειλε ταχυδρομικά σε επιλεγμένους φίλους και θαυμαστές ένα λευκό βινήλιο Tainzo με την ένδειξη αζήτητο υλικό των Stereo Love. Η συσκευασία περιλάμβανε ένα puzzle κλειπτό λεξό που έκρυβε τον τίτλο του νέου άλμπουμ και των τραγουδιών.

72 Monte Carlo. Παρόλο που ακούγεται κλασικό κομμάτι άλλη εποχή, δεν είναι διασκευή. Πρωτότυπη σύνδεση των LA Long, The Los Angeles League of Musicians, και προέκυψε τυχαία κατά τη διάρκεια ενό διαλύματο στο στούντιο. Παραγωγό και ανοίξει τα μικρόφωνα και τα μέλη τη μπάντα άρχισαν να παίζουν πάνω σε ένα track. Δύο ενότητε του κομματιού δημιουργήθηκαν στο πόδι σε ένα μόνο πέρασμα.

Εσείς βέβαια μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Αναζητήστε 1214 και ενώ Live Radio 1 με τον αριθμό στο τέλος, μια λέξη Live Radio 1 1214 space και ενώ Live Radio 1 μέσω Viber

0: μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

13 Μαΐου 1950 στο Σάκνο, Μισικάν, γεννήθηκε αυτός ο κύριος, ο Steve Wonder. Ο οποίος υπέγραψε με τη Motown σε ηλικία μόλις 11 ετών. Στα 13 του είχε ήδη το πρώτο του νούμερο ένα hit. Ο οποίος Stevie Wonder έπαιξε για καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση των γενεθλίων του Martin Luther King Jr. ως επίσημης αργίας της υπάρξητα, γράφοντας για αυτόν τον περίφημο, το περίφημο τραγούδι Happy Birthday που το βάζουμε εμείς. Χειροκροτάμε. Μάλιστα έχουν προγραμματιστεί και ειδικές εκδηλώσεις, όπως ένα μεγάλο πάρτι αφιέρωμα στο κόλπο του Λονδίνου με τους Wonderland. Ο ίδιος βέβαια αναμένεται να γιορτάσει στο Detroit. Τα έχουμε ξαναπεί, τη δεκαετία του 70 ήταν ξεπέραστος, καθώς άλμπουμ όπως το Songs, The Key of Life, άλλαξαν τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα synths στη μουσική. Πέρα από τη μουσική, είναι ένας σπουδαίος ακτιβιστής, χάρη στις δικές του προσπάθειες

0: Όταν έγινε 21 ετών, ο Στίβι Γκόντερ έλαβε όλα τα κέρδη της παιδικής του ηλικίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, εκείνη τη στιγμή βασικά, είχε κερδίσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε ακόμη ένα εκατομμύριο δολάρια, γιατί όσα έβγαζε, όσα αντιστοιχούσε δηλαδή από τις δουλειές του με τη δισκογραφική και το συμβόλαιο, έπρεπε να κλείσει στα 21 για να πάρει τα χρήματα.
1: I'm not alone anymore. Oh, but I can say this is what you can take.

0: start with the A's. Right? I just want to show you something. We'll just start with the A's.
1: I'm a Wonderful Baby, Tropical Gangsters, στο άλμπουμ. Ο Darren Kid Creole έχει φτιάξει με ολόκληρη περσόνα τον Kid Creole. Δεν ξέρω πώς θυμάσαι, κυκλοφορούσε έτσι με vintage κοστούμια, Zoot Suits, δεκαετίες του 40, περνώντας το Latin στυλ της Νέας Υόρκης στα 80s charts. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον τσιμπήσατε κάπου στο διαδίκτυο. Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ σήμερα, World Cocktail Day. Γιορτάζεται η επέτειος της πρώτης φοράς που τυπώθηκε η λέξη κοκτέιλ σε εφημερίδα το 1806. Από τότε

0: τώρα εσάς που είσαστε στο γραφείο, βάλτε λίγο τζιν
1: στον καφέ φίλτρο.
0: Κανείς δεν θα το καταλάβει. Είναι για ερευνητικούς σκοπούς, πείτε. Το επιβάλλει και η μέρα.

καλησπέρα για εσάς τώρα που δεν προτιμάτε τα κοκτέιλ. Προτιμάτε το τσάι, ας πούμε. Τι for two χρειάζεται και δεύτερος. Μοντεφιόρι κοκτέιλ. Απόλυτη βασιλιάδες της Ιταλικής lounge, της λίσσερ μουσικής. Έχουν φέρει ξανά στη μόδα, έφεραν αυτόν τον Space Age και ρετρό ήχο 60-70s. Γκρουπ αποτελείται από δύο αδέλφια, Φρανσέσκο Κέκο στα πλήκτρα προγραμματισμό και Φεντερίκο Κίκο στο σαξόφωνο. Λαότα πολιτικά. Μάλιστα ο μπάς τους, Ζερμάνο Μοντεφιόρι, ήταν διάσημος σαξοφωνίστας στα 60's στην Ιταλία. Λειτουργήσε ως έμπνευση, φαντάζομαι, και πνευματικός ηγέτης του γκρουπ.

λοιπόν, οι Έμψαν σήμερα το 1978 βρέθηκαν στο νούμερο 1 στα βρετανικά charts με το Rivers of Babylon, παρέμεινε στην κορυφή για 5 εβδομάδες. Βέβαια, ακριβώς οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Το κομμάτι αρχικά του Τζαμαϊκανού έγκαι συγκροτήματος για Melodians. Μάλιστα, η εκδοχή του τραγουδιού εμφανίστηκε στο soundtrack της ταινίας

1989 τώρα, σαν σήμερα, η Simple Minds έφτασε στο νούμερο 1 στα βρετανικά charts με το Street Fighting Years, τέταρτο άλμπουμ, κατέβησε την πρώτη θέση, όμως το 1988 διοργανώθηκε στο στάδιο Wembley το ιστορικό Nelson Mandela Birthday Tribute Concert για τα 70, με σκοπό την πίεση για την απελευθέρωσή του. Οι διοργανωτές ζήτησαν από όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που τα συμμετείχαν να γράψουν από ένα ολοκένουργιο τραγούδι ειδικά για τη μέρα εκείνη. Από δεκάδες καλλιτέχνες, οι μόνοι που το έκαναν ήταν οι Simple Minds. Ενώ ο Μαντέλα βρισκόταν ακόμα στη φυλακή, ο τραγουδιστής, ο Jim Kerr, πήρε μια συνειδητή απόφαση, αντί να γράψει ένα θολημένο κομμάτι για ένα φυλακισμένο, έγραψε τους στίχους σαν ο Μαντέλα να ήταν ήδη ελεύθερος. They say Mandela's free, so step outside. Ήθελε να δείξει ότι κανένα κελί δεν μπορεί να φυλακίσει τις ιδέες και το μύθο του.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Που είχα πάρα πολύ καιρό να τα ακούσω αυτό. The Beautiful South, Perfect Ten, 1998. The Late 90s. Το τραγούδι αυτό, θα λέγει κανείς, είναι και ένας ύμνος στο body positivity. Body positivity. Πριν, πολύ πριν ο όρος γίνει της μόδας, οι στίχοι επιτίθενται στα ανέβητα πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας της μόδας. Ο τίτλος Perfect Ten, το τελείο δεκάρι, δεν αναφέρεται στις τέλειες αναλογίες, αλλά στο ότι κάποιος είναι τέλειος ακριβώς όπως είναι. Α, και με τα παραπανίσια του κιλά και τις ατέλειές του. Έτσι ακριβώς. Αν είχατε σκοπό τώρα την Παρασκευή να ανεβείτε στο Λυγκαβιτό, αυτή την Παρασκευή βέβαια, κάποιοι να το παίξετε και ψαγμένοι ακούγοντας Patti Smith, σας έχω άσχημα νέα. Η συναυλία της Patti Smith Quartet είναι επίσημα sold out. Η αιρία του punk επιστρέφει στην Αθήνα 51 χρόνια μετά το ιστορικό άλμπουμ Horses. Εξαφάνισε κάθε μαγικό χαρτάκι και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε για όσους δεν προλάβαμε, η προεγωγιά μας βρίσκεται εδώ.

Νιγηριανή γαλίδα, Be My Man, Άσα. Και αυτό το καλλιτεχνικό όνομα Άσα το ψάξα χθες. Στη γλώσσα Γιορούμπα της Νιγηριάς σημαίνει γεράκι. Της το έδωσαν οι γείτονές της όταν ήταν μικρή στο Λάγος. Επειδή ήταν αγοροκόριτσο, έφευγε συνέχεια από το σπίτι και ήταν ασταμάτητη. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο για μια από τις πιο δυνατές έτσι world soul φωνές στη σκηνή.

συνεχώς επηρεασμένοι από τα 60's, Marvin Gaye, Bob Marley. Αυτό εδώ γεμάτο ενέργεια, φωτεινό, απογείωσε και την καριέρα της παγκοσμίως.

Κοιτάξτε τώρα, εδώ ακούμε Rolling Stones, Wood, The Pretenders μαζί στο στούντιο, φλερτάρουν. Ρόνι Γουτ και Κρίστι Χάιτ, φίλοι από δεκαετία του 70, όταν εκείνη μετακόμισε στο Λονδίνο, ο Γουτ έψαχνε μια γυναικεία σκληρή ροκ φωνή για να κάνει ντουέτο σε αυτό το κομμάτι. Η Χάιτ ήταν η πρώτη και μοναδική του επιλογή και το αποτέλεσμα μάλιστα τους δικαίωσε. Τώρα εδώ το να διασκευάσεις ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Motown είναι ρίσκο. Η Olivia Dean δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δίνει μια jazz οργανική αίσθηση και εστιάζει στη φωνή της και μόνο.

David Byrne, ο εμβληματικός frontman των Talking Heads. Θυμίζουμε στην Αθήνα, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο εκεί του Κέντρου Πολιτισμού, ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος. Έρχεται με το ολοκαίνουργιο show του, Who is the Sky Tour, και είναι και η απόλυτη έκπληξη μαζί του. Στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα θα παίξουν οι National of Language. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το αγαπημένο synth-pop group. Ενώ 22 Ιουνίου, πλατεία νερού τώρα, Αργλής Athens επίσης. Πολύ θρύλος ηλεκτρονικής μουσικής. Λίγος πολύ πιο πάνω ο Βαγγέλης, αλλά και εδώ σηκώνει στα χέρια ψηλά. Ζαν Μισελ Ζαρ, 22 Ιουνίου, πλατεία νερού.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία, και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική.
17: Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
18: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

σήμερα γιορτάζει η γλυκερία, χρόνια πολλά, η γλυκούλα, η γρία και ο Σέργιος. Αν έχετε καμιά γλυκερία στη ζωή σας, να ξέρετε το όνομά της βγαίνει από το γλυκό. Οπότε φροντίστε να κάνετε δώρο σήμερα για να μην γίνει η μέρα σας πικρή. Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ. Μάλιστα. Είπαμε για ερευνητικούς σκοπούς, ρίξτε λίγο τζιν στον καφέ σας. Επίσης σήμερα είναι η μέρα Top Gun, το ξέρατε αυτό. Top Gun Day. Αφιερωμένη στην Gun ταινία. Έτης πιο έτης. Dice. Με τον Tom Cruise. Top Gun Day, τι λες. Φορέστε τα αεροπορικά γυαλιά σας ηλίου. Είναι η ιδανική ημέρα για να νιώσετε έτσι λίγο Maverick. Τα γυαλιά τα έχω. Το όχημα με τους δύο τροχούς δεν έχω.

0: 13 Μαΐου του 2007 ο κιθαρίστας των Queen, ο Brian May, τέθηκε υπό 24-ωρη αστυνομική προστασία και παρακολούθηση λόγω μιας σοβαρής απειλής κατά της ζωής του. Ένας άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα, σχιζοφρένεια βασικά, άφησε ένα γράμμα στο σπίτι του May, στο οποίο τον κατηγορούσε. Ισχυριζόταν στο γράμμα ότι ο May ήταν απατεώνας και ότι ο ίδιος ήταν πραγματικά rockstar. Μάλιστα υπέγραψε με το όνομα Brian May. Ο May τώρα νιώσε βαθιά αναστατωμένος όχι από την απειλή αλλά και από την αποκάλυψη της είδησης στον τύπο Sunday Mirror, παρά τη θέλησή του, καθώς θεωρούσε ότι αυτό έθετε σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια της οικογένειάς του. Και νομίζω δίκαιο έχει, έτσι.
1: I want to introduce you to a friend of mine. He's a
0: κρατάει αυτή η κολονία.
1: Truly admire, not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. And he's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour.
2: Thank you.

από ένα live του 2005 Tidal. Καλεσμένο τους Jason Dolph, 7 seconds. Το οποίο κομμάτι έχει πάρει τη θέση του, τις θέσεις του μάλλον, στα επίσημα βιβλία της μουσικής.

σαν σήμερα το 2011 αυτό που έρχεται ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan από το προεδρικό Rolling Stone, το οποίο είχε ζητήσει τις απόψεις μιας επιτροπής συγγραφέων, ακαδημαϊκών και μουσικών για να συντάξει μια δημοσκόπηση για να σηματοδοτήσει τα 70 γενέθλια του Dylan στις 24 Μαΐου του ίδιου έτους. Για φαντάσου. Like a Rolling Stone. Περκόμα τους έτσι.

κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Τώρα αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι? Ημέρα κοκτέιλ. Και σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα Hummus, International Hummus Day. Ναι, βεβαίως υπάρχει επίσημη ημέρα για τη γνωστή αραβική αλήθεια από Ρεβίθια. Εντάξει, μετά το ποτό θέλεις και να μεζε. Τώρα βέβαια να αναρωτιέστε τι κοινό έχει το χούμους με τις indie μουσικές που παίξαμε σε αρκετό διάστημα, σήμερα τουλάχιστον, και τα δύο είναι εναλλακτικά. Αρέσουν στους hipsters, και αν τα δοκιμάσεις μία φορά κολλάς.

0: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, μας τα έχει κάνει. Άντε να δούμε. Εκεί που ήμασταν αισιόδοξοι και λέμε πάμε. Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει διαστημικό μπάσκετ σήμερα, αλλιώς δεν. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τυχεροί όσοι μπορείτε να κάνετε την κουτιά σας. Από το απόγευμα λέει θα χαλάσει πάλι. Τι είναι αυτό? Σας αφήνουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, όμως σε live εκτέλεση Stylistics.
1: Ladies and gentlemen, Russell Tompkins Jr. and the new Stylistics.
0: I can't give you anything but my love.
2: Thank you very much, ladies and gentlemen. How about putting your hands together and give me a little hand with this one?
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια χαρά.

0: Ladies and gentlemen, you've been wonderful. Thank you very much.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές, ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
16: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
15: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
16: Στο ποδόσφαιρο στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των Playoff παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των Play-Out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
15: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν νέθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
17: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
18: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
17: Το θέμα της ημέρας.
15: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως βέβαια οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά, ωστόσο εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
19: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων.
18: Στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
17: Το θέμα της ημέρας.
15: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως βέβαια οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά, ωστόσο εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
19: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως,

0: ανοίξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως βέβαια οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά, ωστόσο εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
1: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτηση μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων με αιχμή την ασφάλεια και τη φοιτητική μέρημνα.
0: Οι εκλογές τώρα, Κασιανή Βραχά, γίνονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που είχαμε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες.
1: Θα ξεκινήσω, Βασίλη, από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τις απογευματινές ώρες χθες ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
2: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και απαράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
0: Είχαμε, Κασιανή, και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
0: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
1: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων, μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα

0: Η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
1: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
2: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη των πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακοινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
3: νομοθέτη. Μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
2: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή που στην εκάστοτε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
4: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς, οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
6: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδός Ιπάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
7: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από την διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
6: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει αυτό. Τις μάρτυρες μάλιστα έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοκυρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
6: Τύπου ημερολόγιο, ναι.
7: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι, ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
6: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
7: Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχθούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με 1000 πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστως οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
8: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους 4 ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
9: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύβης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάστον, ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
6: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
10: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει. Αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκόντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από τους New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αθεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
6: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
10: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουδετερωθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
6: Θανάση, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
11: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινή διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πότισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
15: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά της Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει, λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
20: Καλημέρα.
21: Καλώς τον.
20: Θα ήθελα ένα...
21: Έφτασε.
20: Α, και...
21: Εννοείται.
20: Με...
21: Ξέρω.
20: Χωρίς...
21: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Πάμε!
24: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
26: Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Osteomove.
27: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
29: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
30: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
31: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔΗ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορίαυρο στο Σύνταγμα και βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔΗ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ατινηγήνης εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρεόπτα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, Μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025, και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Θυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων φτάνει κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείο με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένη με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Γλυφάδα, βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Απ' την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος, να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη τέσσερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κύριος Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο υφυπουργός υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της υφυπουργού δικαιοσύνης, της υφυπουργού για την προστασία και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες.
5: Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθές κοινό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, τη γνωστή οικογένεια, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλέ, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε, Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιανακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη Ρόικ Αρένα για το απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό πέμπτο, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκά Κυριακάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό, σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
9: Ο καιρός.
1: Άρα η συννεφιά, έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
10: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
11: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
9: Real FM.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας, παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο enikos.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία, καραντίνα σε κρουαζιεροπλοίο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Τάκι, όχι κρύο, Θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου.
19: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
36: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη απειθιώνε σου εγώ. Νίκα, βραχιάσω. Το unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά πολλά, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σα συνειδού να πετώ. Μισορολόγια, lead designer, σου λέω πετώ. Με περπαλτώ, πετώ. Και εσκαργό, πετώ. Rally cars, got me stars, σου είπα πετώ.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Κατάλαβες.
1: Βέβαια, αν κερδίσει η Λουκία, ε.
2: Εντάξει, ο Ακύλας με το φέρτο. Θέλω να πω ότι έπεσε μέσα χθε εντελώ.
1: Τι.
2: Είπε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Δεν είπα, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Καμιά φορά υπάρχουν και ανατροπέ, δεν ξέρει. Αλλά φαινόταν εντάξει.
1: Θα σου πω, άκου από Θεό καταρχήν. Για βάλει και ο Κονταβαρίνο. Γνώρισε την αποθέωση ο Ακύλας.
2: Ναι.
1: Δεν θα σου πω εγώ. Πήρε καταρχήν το εισιτήριο για τον τελικό.
2: Εννοείται.
1: Τον τελικό του Σαββάτου, Eurovision. Θα είναι στο πρώτο μισό, δεν καλό αυτό.
2: Α,
1: το καλό
2: είναι,
1: να είσαι προς το τέλος. Ναι, να έχεις εντυπώσει στο τέλος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σου πω
2: γιατί
1: εγώ.
2: Γιατί όσοι δεν σε έχουν δει στην αρχή, λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πω BBC. Σχόλιο στο Instagram του BBC για τον Ακύλα. Φέρτο, αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επίπεδου.
2: Κομματάρα,
1: βεβαίω. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα με την εμφάνισή του στον ημιτελικό. Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν το είδα live, αλλά το είδα μετά.
1: Κάτσε να τα ακούσεις.
2: Για να ακούσω, για να ακούσω.
1: Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος.
2: Ναι, τα είδαμε αυτά.
1: Έως
2: όλα.
1: Και την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική νίκη της Ελλάδας στην Eurovision, τη Λύρα εννοεί.
2: Εκεί που έμπαινε στα δωματιάκια.
1: Τη Λύρα, ναι.
2: Όχι για τη Λύρα, λέω εκεί που πήγε στο πλέξιμο, μετά πήγε στα γάλματα, μετά όλα.
1: Το τραγούδι Φέρτο αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς στο social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 9-18.
2: Είδες και τα νοήματα.
1: Ε?
2: Όλα.
1: Όλα τα έχει ο Ακύλας.
2: Όλα.
1: Άρα, Ακύλα,
2: δεν είναι μόνο άρα ένα έτσι αυτό που λέγαμε, ότι από αυτά όπως είχε βγει με τα τέρατα και αυτά και τέτοια. Εδώ έχει το BBC ολοκληρωθεί.
1: Πολιτικό-οικονομικό, διπλωματικό, αυτό ανάλυση.
2: Δεν είναι απλά ότι να είναι. Άρα φέρτο. Λες να το φέρει.
1: Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε πολιτικούς.
2: Λες του χρόνου να έχουμε εδώ γύρω
1: Θα βγάλουμε πολιτικούς, διεθνολόγους, οικονομολόγους. Για τον Ακύλα, πώς φαίνεται.
2: Δεν εντάξει. Δεν μπορεί ένα πρώτο σχόλιο, αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. Έλα τώρα.
1: Δεν έχω τελειώσει.
2: Εδώ γίνεται χαμός.
1: Δεν έχω τελειώσει με τον Ακύλα.
2: Ωραία, ήμουν σίγουρη. Γιατί έχεις ενθουσιαστεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι.
2: Όλος ο κόσμος βέβαια. Χθες από ότι η Eurovision δεν ξέρω τι νούμερα έκανε, αλλά θα έκανε.
1: Έκανε, να σου πω αμέσως. Περίμενε, τώρα με προκαλεί Λουκία. Περίμενε. Λοιπόν,
2: φαντάζομαι ότι θα έκανε.
1: Θα σου πω καταρχήν, νομίζω 50%, αλλά θα σου πω και το μέσο όρο.
2: Παναγία μου. 50%.
1: Περίμενε.
2: Ένα στου 10 δηλαδή από όσου έχουν μηχανάκια είδαν Eurovision.
1: Περίμενε, okay. Εδώ έχω στοιχεία τηλεθέαση. Mm-hmm. Περίμενε, χθες. Εδώ τα έχω, ξέρει. Αυτά λόγω δουλειά που έχω online.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνει, περίμενε. Λοιπόν, απόδοση προγραμμάτων. Μπαίνουμε στο σχετικό κεφάλαιο. Θα σου πω και το μέσο όρο. Να το εδώ είναι. Λοιπόν. Ακύλας, ΕΡΤ 1, έτσι. Λοιπόν, Sky, Mega, ΕΡΤ 1. Eurovision Song Contest, πρώτος ημιτελικός, 1.628.000.
2: Είδανε 063, Eurovision.
1: Είδαν όλη τη βραδιά.
2: Όλη
1: τη βραδιά. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι λεπτό μπορεί να έχει φτάσει και 3,5 εκατομμύρια.
2: Ναι, και ο Ακύλας πρέπει να βγει κάτι.
1: Πάμε στα ratings τώρα. 37,9 στα ratings. Και στους 18-54, 47,8.
2: Είχαμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα,
1: ναι, είναι άσχημο. Μια
2: πολύ
1: είναι.
2: Καλά, πάρα πολύ
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι με το που εμφανίστηκε δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
2: Ήτανε πάρα πάντως σκηνικά, αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί δεν μπορούσα να το δω, είχα εκπομπή. Ήτανε πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι, τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
2: Η Φιλανδία τελικά ήταν εντάξει ή έκανε κανένα όπως την πρόβα που
1: λοιπόν, η Φιλανδία έχει 37% απόδοση, 14% έχει ο Ακύλας.
2: Έχουμε μία ψηλοδιαφορούλα.
1: 11% η Δανία και 7% η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο τραγούδι της βραδιάς και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα ήταν καταπληκτικό. Πάμε
2: για
1: να ακούσουμε.
2: Πάμε.

0: ελληνικό κεφάλαιο. Θα σου πω και το μέσο όρο. Να το εδώ είναι. Λοιπόν, Ακύλας, ΕΡΤ 1, έτσι. Λοιπόν, Sky, Mega, ΕΡΤ 1. Eurovision Song Contest, πρώτος ημιτελικός, 1.628.000.
1: Είδανε 063, Eurovision.
0: Είδαν όλη τη βραδιά.
1: Όλη τη βραδιά.
0: Όλη τη βραδιά. Τώρα αυτό σημαίνει ότι λεπτό μπορεί να έχει φτάσει και 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, και ο Ακύλας πρέπει να βγει κάτι.
0: Πάμε στα ratings τώρα. 37,9 στα ratings.
1: 37,
0: και στους 18-54, 47,8.
1: Είχαμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα.
0: Ναι, είναι άσχημο. Μια
1: πολύ
0: χαρά
1: καλά,
0: είναι.
1: Πάρα πολύ
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Λοιπόν, σου λέω ότι με το που εμφανίστηκε δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
1: Ήτανε πάρα πάντως σκηνικά, αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί δεν μπορούσα να το δω, είχα εκπομπή. Ήτανε πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι. Τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία τελικά ήταν εντάξει, έκανε κανένα όπως την πρόβα που.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία έχει 37% απόδοση, 14% έχει ο Ακύλας.
1: Έχουμε μία ψηλοδιαφορούλα.
0: 11% η Δανία και 7% η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο τραγούδι της βραδιάς. Και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα ήταν καταπληκτικό. Πάμε
1: για
0: να ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
1: Ήταν πάρα πάντως σκηνικά αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί δεν μπορούσα να το δω, είχα εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι. Τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία τελικά ήταν εντάξει ή έκανε κανένα όπως την πρόβα που.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία έχει 37% απόδοση, 14 έχει ο Ακύλας.
1: Έχουμε μία ψηλοδιαφορούλα.
0: 11 η Δανία και 7 η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο τραγούδι της βραδιάς. Και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα ήταν καταπληκτικό. Πάμε
1: για
0: να ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: όμως αποθέωση εδώ με το βιολί, είναι καταπληκτική.
1: Το βιολί, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη Eurovision. Το Σάββατο μεγάλος τελικός. Την Πέμπτη, αύριο, είναι ο δεύτερος ημιτελικός και είναι η Κύπρος.
1: Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Έχουμε το αγαπημένο τζάλα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λέγεται και το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, Eurovision τέλος. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM 97,8 όπως κάθε μεσημέρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη μαζί σας μέχρι τις 5. Επίσης, με το θερμόμετρο ναι, πολύ ψηλά για την
1: εποχή. Πάλι τα ίδια. Πάλι ζέστη.
0: Δεν έχει τόσο όσο χθες. Και σήμερα ξαναπήρε τα σκύπτρα Λουκία η Κρήτη.
1: Δεν θα τα έπαιρνε. Αργά ή γρήγορα. Και εγώ περίμενα πότε θα τα πάρει.
0: Χθες ήταν κοντά στου 34 Σαβλώνας εδώ Αττικής. Τώρα είναι Αλικιανός Χανίων 32. Τραγάν Αυθιώτητας 31,1. Και Καρδίτσα 30,4. Η Αττική είναι κάτω από τους 30, δρόσει σε λίγο. Από αύριο, σε προειδοποιώ, θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Κάθε μέρα απόγευμα θα συννεφιάζει και θα βρέχει. Στα βόρεια της Αττικής, όχι μέσα στην Αθήνα. Και σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία έως πολύ. Πώς φαίνεται?
1: Μου φαίνεται
0: πιο ανοιξιάτικο.
1: Λιγότερο καλοκαίρι. Γιατί από τώρα να μπούμε στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: θα ζοριστούμε λίγο.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, εσείς, 2.11.200.8.200. Στούντιο papakirialfm.gr, κυρία Λουκία. Και ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
1: Το θέμα της ημέρας είναι η Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Η Τουρκία και τα όσα κάνει. Μου τα έλεγε από χθες. Σήμερα το κορύφωσε. Το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, σήμερα ένα θέμα είναι ο νόμος, ναι. Θα πούμε. Το άλλο είναι
1: το
0: επεισόδιο.
1: Είναι το καλώδιο. Ναι.
0: Το
1: άλλο είναι το καλώδιο στην Αστυπάλαια. Όλη αυτή η ιστορία που
0: λοιπόν,
1: έγινε εκεί πέρα.
0: Να την πούμε λίγο αναλυτικά. Ναι. Λοιπόν, είμαστε μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, από τη μέσα πλευρά, όχι έξω πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή καρδιά Δωδεκανήσων. Είναι ένα πλοίο το Ocean Link, το οποίο ποντίζει για λογαριασμό του ΟΤΕ καλώδιο. Θυμίζει λίγο την ιστορία με την πόντιση του ηλεκτρικού καλώδιου. Είναι οπτικές σύνες του ΟΤΕ. Είναι λοιπόν στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, είναι ακριβώς ανάμεσα Αστυπάλαια και Κο. Και έρχεται τουρκική τορπιλάκατος και λέει φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει εκεί όμως, είναι ελληνική φρεγάτα.
1: Μα ναι.
0: Αδρίας.
1: Ήταν εκεί ο Αδρίας.
0: Όπα, ναι. Αδρίας. Η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς τουρκικό σκάφος.
1: Και τους είπε ότι λέει, είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και συνεχίζουμε κανονικά την πόλη, την πόντιση.
0: Παιδιά, είναι ελληνική δικαιοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Μαζέψτε και φύγετε. Πρόσεξε όμως τώρα. Το Ocean Link συνεχίζει να ποντίζει το καλώδιο οπτικής σύνος του ΟΤΕ, αλλά η τορπιλάκατος είναι εκεί.

0: και η φρεγάτα είναι εκεί. Για δες το αυτό. Για δες το αυτό. Δεν είναι το, απλό.
1: Το βλέπω,
0: είμαστε εκεί.
1: Όχι απλά το βλέπω. Είμαστε το βλέπω εκεί. Και με ανησυχεί. Διότι ναι. Είμαστε εκεί και παραμένουμε ναι. Εκεί. Και αυτό σημαίνει πολλά αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η τρίτη φορά. Είχε ξεκινήσει η μεγάλη ιστορία με τις πέντε φρεγάτες, με το ηλεκτρικό καλώδιο στην Κάρπαθο. Ακολούθησε στις 6 Μαρτίου από την άλλη πλευρά της Αστυπάλαιας, μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, την εξωτερική πλευρά που είχαμε και νόμιμη ναύτεξ. Θυμάσαι, το λέγαμε πάλι τότε, ήταν η παρενόχληση, φύγεται, πήγε η ελληνική φρεγάτα και τελικά οι Τούρκοι έφυγαν εδώ. Μένουν εδώ οι Τούρκοι όμως.
1: Ναι,
0: θέλω να πω.
1: Μένουν εδώ οι Τούρκοι, μένουμε εδώ κι εμείς και οφείλουμε να μείνουμε, εννοείται.
0: Προφανώ.
1: Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχει ανοίξει παράλληλα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, που λέει τον Ιούνιο προς έγκριση ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εδώ θα
1: έχουμε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έρχεται όπως φαίνεται. Αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο μετά το Μπαϊράμι, πώς το λένε, Κουρμπάν Μπαϊράμι, τον Ιούνιο. Το ετοιμάζει το ΑΚΕΠΕ.
0: Άκουσε με. Επειδή είδα όλη τη συνέντευξη τύπου. Κοίταξε με στα μάτια. Βλέπεις που σε κοιτάζω,
1: Ναι, βλέπω πως
0: τα με πράγματα είναι,
1: είναι πάρα
0: δύσκολα.
1: Πολύ σοβαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι πια μία διαρροή από τη Μιλιέτ. Χθες ολόκληρη η επιτροπή.
1: Έτσι νομίζαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι τυχαίο όταν είναι και διαρροή από τη Μιλιέτ.
0: Ολόκληρη
1: έτσι.
0: Η επιτροπή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, που έχει φτιάξει τον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, της ανέθεσε η τουρκική κυβέρνηση να φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο.
1: Χθες
0: λοιπόν, επειδή κάτσε και το είδα όλο, το παρουσίασε και μου το μετέφρασε η ανταποκριτήρια στο Open. Η Σοφία που είναι μαζί με τον Νίκο τον Ανούρη, τον εξαιρετικό ανταποκριτή του Ιαλεφέμ στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τι είπαν οι καθηγητές και τα μέλη της Επιτροπής που φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Πρώτον, εδώ μιλάμε για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Το λέει αυτολεξή και σε εισαγωγικά.
1: Από εκεί που η γαλάζια πατρίδα απλά
0: ήταν ιδέα,
1: περιγραφόταν και
0: νόμος.
1: Ήταν η ιδέα και ήταν η γεωγραφία της καρδιάς
0: νόμος.
1: του Ερντογάν, του φίλου μας. Τώρα γίνεται,
0: λοιπόν,
1: θέλουν μάλλον να το κάνουν νόμο.
0: Σου δίνω τους βασικούς άξονες.
1: Ναι.
0: Ένα. Μέχρι τώρα έχουμε από την τουρκική εθνοσυνέλευση το casus belli, δηλαδή ότι πέραν των 6 μιλίων, αν τα πάμε στα 12 τα χωρικά μας θέατα που έχουμε, το αναφέρεται το δικαίωμα,
1: είναι αιτία πολέμου.
0: Ενσωματώνει αυτή τη διάταξη το νομοσχέδιο και το προχωράει παρακάτω ως εξής. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείτε να επεκτείνετε πέραν των 6 μιλίων τα χωρικά σας ύδατα, είναι ότι από τα 6 μίλια και μετά, βλέπει αυτό που έγινε σήμερα, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε. Γιατί η δικαιοδοσία είναι δικιά μας.
1: Έτσι
0: θέλετε
1: λένε,
0: καλώδιο.
1: Έτσι λένε,
0: θέλετε γεώτρηση.
1: Ναι,
0: θέλετε άσκηση.
1: Τάξη,
0: ό,τι
1: και,
0: θέλετε
1: ναι,
0: θα μας ρωτάτε.
1: Και μετά ξυπνήσανε να το πω.
0: Κυρώσεις έχει. Δεν τις παρουσίασαν. Γιατί θα έχει.
1: Εννοείται ότι θα έχει.
0: Δεύτερον. Τι άλλο λέει καταπληκτικό, ότι πέραν των 6 μιλίων, εσείς έχετε 6 μίλια. Εμείς όσο γουστάρουμε.
1: Ναι.
0: Διότι ο πρόεδρος μας, ο λαοπρόβλητος, ο αυτός.
1: Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Είναι ο Θεόσταλτος.
1: Ναι. Όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν κρίνει σε ένα σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, δεν θέλουμε εμείς 6, θέλουμε 7, 8, 18,
1: 58. Μπορεί και να το κάνει.
0: Όχι μπορεί. Θα το κάνει.
1: Θα το κάνει. Ναι, εμείς... σύμφωνα με το νομοσχέδιο το
0: Άρα,
1: οποίο. Ναι.
0: Εμείς όσο γουστάρουμε, εσείς 6.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δημοκρατικό.
1: Δημοκρατικό πάντα. Γιατί ο Ερντογάν φημίζεται για το δημοκρατικό του
0: Δεύτερον,
1: από τα
0: τι είναι η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς
1: μας. Ναι.
0: Τώρα έχουμε τα πλοία της καρδιάς μας
1: ναι.
0: με το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή λέει ο καθηγητής ότι όπου είναι τουρκικό πλοίο είναι η καρδιά μας, η γαλάζια πατρίδα.
1: Βέβαια, λίμωνο. Και μπορούμε να το στέλνουμε όπου θέλουμε.
0: Όπου θα γουστάρουμε. Ναι.
1: Επειδή είναι το πλοίο της καρδιάς μας.
0: Τώρα, αν βλέπεις εσύ ένα φλάμπουρο από
1: αυτό,
0: δεν
1: είναι
0: της καρδιάς
1: μας. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο τώρα. Η Ελλάδα λέει. Ρωτάνε από κάτω, υποτίθεται τυχαία. Αυτό ξέρετε θα προκαλέσει ένταση με την Ελλάδα. Α, παπά, ένταση με την Ελλάδα λέει εμείς αδέρφια, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς με την Ελλάδα.
1: Είναι
0: όχι.
1: Δυνατόν, είναι
0: ναι,
1: δυνατόν δηλαδή,
0: καταρχήν,
1: να το
0: λέει.
1: Τι περιμένουμε.
0: Καταρχήν λέει δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, σε όποιον.
1: Όχι, ναι.
0: Απέναντι έχουμε άλλον. Όχι,
1: όχι
0: η Ιταλία είναι
1: είμαστε,
0: από την άλλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ η γαλάζια πατρίδα που, την οποία έχουν αρχίσει και τη διδάσκει στα σχολεία αφορά δικά μας,
0: ρωτάει
1: κάποιος.
0: Λέει, ξέρετε,
1: δικές μας πόλεις.
0: Λέει κάποιος, ξέρετε, η Ελλάδα αντιδρά. Α, λέει, δεν μπορεί να αντιδράσει.
1: Γιατί δεν αντιδρά.
0: Βέβαια, ο αλλήμωνος με φιλικές σχέσεις. Γιατί, αλλά αν αντιδράσει.
1: Ναι, το, πόλεμος.
0: Όχι πόλεμος. Αν αντιδράσει, τότε θα έχει πρόβλημα.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Έχει προηγηθεί τυχαία το κανάλι, το ρεπορτάζ στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Χαμπέρ Global.
1: Ναι, το οποίο το λέγαμε.
0: Το οποίο σου θυμίζω γιατί έχει σημασία
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια, και πρέπει να το
0: που
1: πούμε
0: λέει,
1: αυτό.
0: Αν λέει πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μετά την περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας στα 6 μίλια, τον Οκτώβριο, λέμε εμείς για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει και εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Τότε θα έχουμε μπλοκή. Και εκεί μπορεί να
1: βρίσκεται. Μπλοκή τι σημαίνει.
0: Θα βυθίσουμε. Το λέει, το εξηγεί. Θα βυθίσουμε κανένα πλοίο. Ακτοφυλακή. Γιατί δεν μπορεί να πάνε. Επίσης,
1: και ούτε εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να υποθέσω.
0: Φυσική.
1: Φαντάζομαι.
0: Σε αυτή την περιοχή, Λουκία λέει, είναι και Κρήτη. Τώρα η Κρήτη είναι λίγο μεγαλούτσικη.
1: Ναι.
0: Τα τρία τέταρτα είναι στη γραμμή δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Δίνουμε το ένα τέταρτο. Mm. Και από τη μέση και πέρα, προς Τουρκία, ανατολικά δηλαδή, τα νησιά που είναι κοντά μας είναι δίπλα μας. Για ανάσα. Λίμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, δικά μας. Οι Έλληνες από τη μέση γραμμή των Κυκλάδων και πέρα, Εύβοια, δικιά μας. Σαρωνικός, δικός μας, ε. Ναι, λέει το Χαμπέρ Γκλομπάλ. Άρα με βάση αυτό το νομοσχέδιο.
1: Να τους δώσουμε και την Εύβοια και το Σαρωνικό, δηλαδή.
0: Όχι, τα μας τα δίνουν αυτά.
1: Α, μας τα δίνουν αυτά.
0: Τις πέτσες.
1: Α, μας τις δίνουν. Ναι. Τις πέτσες μπορούμε ακόμα.
0: Ψαρά, όχι.
1: Ήδρα,
0: όχι. Ψαρά okay. Είναι δίπλα, είναι από εκεί.
1: Okay.
0: Ναι. Θέλεις και ψαρά, όχι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το ίδρα πέτσες ψαρά είναι ίδρα πέτσες εμείς, ψαρά εκείνη.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Κύθυρα δικά μας. Ιόνια, νησιά δικά μας.
1: Κάνω τώρα.
0: Δικά
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Κουνάω το κεφάλι
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι. Να λέει ναι. Πετίνα τα στα 12 μίλια στα Ιόνια.
1: Ναι,
0: νησιά,
1: εντάξει, και μετά
0: αυτό.
1: Ξύπνησαν.
0: Ναι. Αυτό με το που το παρουσιάζει αυτό γίνεται το σημερινό. Mm. Στην πράξη λοιπόν, εγώ ρωτώ το πρωί του Γιάννη Λοβέρδο, Υπουργό Εξωτερικών.
1: Και τι σου απάντησε.
0: Χωρίς να ξέρω, ή δεν είχε βγει ακόμα είδηση.
1: Δεν είχε βγει ακόμα είδηση με το καλώδιο.
0: Πάνε οι φρεγάτες και λένε στα 7, 8, 9 μίλια. Α, δεν φεύγουμε αυτή τη φορά, λέει. Εκεί θα μείνουμε.
1: Ωραία.
0: Άρα εκεί θα μείνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λένε οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχία.
1: Εκεί.
0: Άρα τι άρα, λέει. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Εμπλοκή.
0: Ωραίο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Καλό.
1: Όχι, από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτό τώρα.
0: Σου προσθέτω ότι η Ελλάδα απαντά με το προεδρικό διάταγμα που, αν δεν έχει βγει ήδη, τώρα
1: ναι,
0: θα βγει. Ναι, για τα θαλάσσια πάρκα στις νότιες Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα.
1: Όντως το έχουμε αυτό.
0: Ωραία. Mm. Το δεύτερο, επειδή μιλάμε για καλώδια, χθες είχε μια τετραμερή στην Κύπρο. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έγινε το βήμα για να προχωρήσει το καλώδιο να πεμπλακεί.
1: Ναι.
0: Κάνα στην άκρη τον κεραυνό.
1: Ναι, τον κεραυνό που
0: και βάλα τον Δαμιανό, τον Υπουργό Ενέργεια.
1: Ναι, ο Δαμιανός τι λέει λοιπόν.
0: Έγινε λοιπόν.
1: Συγκαταβατικό, να το πω έτσι.
0: Έγινε τετραμερή στην Κύπρο. Ήταν ο κύριος Τσάφος. Υπουργός του ήταν ο κύριος Δαμιανός. Ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ήταν η Κομισιόν. Πήγε καλά και συμφώνησαν όλοι μαζί να κάνουν την επίσημη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσθέσει χρήματα για το καλώδιο για να ξαναξεκινήσει. Αν ξεκινήσει σε ένα μήνα και πάει στα Δωδεκάνησα, θα γίνει. Λέτε. Και ψηφιστεί ο νόμος.
1: Ναι.
0: Έλα. Τι.
1: Πάλι, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Επόμενο θέμα. Χθες είχαμε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Από τουρκικά και οπλισμένα μαχητικά. Σου μοιάζουν για ήρεμα νερά αυτά?
1: Όχι βέβαια. Τώρα τι λέμε, συζητάμε τόση ώρα και θα μιλάμε για ήρεμα νερά?
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή σοβαρά τώρα. Αν σήμερα δεν έχουμε βουλευτή νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι.
1: Αν, δεν έχουμε. Όχι. Αλλά αν τολμούσε σήμερα να μας πει για ήρεμα νερά, συγγνώμη, θα αντιδρούσα. Και πολύ έντονα κιόλας.
0: Εμείς ήρεμα θέλουμε.
1: Εμείς τα θέλουμε, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε
0: επίσης,
1: για ήρεμα
0: αυτό
1: νερά.
0: Ο κύριος Λοβέρδος που έχει δίκιο.
1: Δεν γίνεται να μιλάμε πλέον για ήρεμα
0: δεν
1: νερά.
0: Μπορεί ο
1: γιατί
0: καθένας.
1: Οι Τούρκοι δεν τα θέλουν. Άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Ίσως ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τους τόνους. Δεν ξέρω. Ο κύριος Λοβέρδος τι σου είπε πάνω σε αυτό?
0: Δεν μπορεί, είπε, ο καθένας να ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο. Διότι εδώ μιλάμε για μια αυθαίρετη ερμηνεία.
1: Άρα
0: αν φτάσει
1: στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση,
0: ο νόμος, δεν μπορεί ο καθένας να λέει μετά από εδώ σου πει στο μισό σου κήπο, εγώ.
1: Αυτό θέλω
0: μα αφού
1: να
0: είναι
1: σου
0: κήπος
1: πω,
0: μου.
1: Ότι
0: εγώ
1: εκεί,
0: λέει, θα
1: ότι
0: με ρωτά.
1: Εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς
0: ρωτάς.
1: Θα αντιδράσουμε. Δεν
0: υπάρχει...
1: γίνεται να το αφήσουμε και αυτό. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Να το πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να το πάμε. Δεν ξέρω που πρέπει να το πάμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη αργότερα.
0: Τον κύριο Γιώργο Φίλη.
1: Ναι, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας απαντήσει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
0: τώρα,
1: όλο
0: έχω
1: αυτό.
0: Έχω βρει εδώ μερικά στοιχεία, το πάμε μόνο θεματικά, δεν πειράζει, μετά πάμε στα πανεπιστήμια. Έχω βρει μερικά στοιχεία, άκου εδώ, επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ, Μάρτιος 26, 440 παραβιάσεις χωρικών μασιδάτων από σκάφη πολεμικού ναυτικού ακτοφυλακής της Τουρκίας, τουρκικά αλλιευτικά. Σύνολο παραβιάσεων, δεν έχω Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου, 775. Ξέρεις ποια ήταν η προηγούμενη χειρότερη χρονιά? Το 2020.
1: Το 2020. Χρονιά της υπακούμπησης.
0: Ναι, αλλά ήταν πρώτη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω τώρα βρει τα στοιχεία.
1: Τώρα είχαμε. Είμαστε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε όμως, Νίκο, ότι η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταντήσει λίγο κουρελόχαρτο.
0: Ναι, αλλά εδώ επίσης θέλω να σου πω ότι οι Τούρκοι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Διότι βλέπω ότι στο Κογκρέσο μαζεύουν υπογραφές για να καταγγείλουν τον Αμερικανό πρέσβη, το φίλο του Τραμπ στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ. Ξέρεις τι κάνει ο κύριος Μπάρακ?
1: Ο κύριος ο υπάλληλος.
0: Ναι, ναι, εμφανίζεται να λέει ότι δήθεν η Αμερική θέλει να ξαναρχίσει τη διαπραγμάτευση για να πάρουν οι Τούρκοι
1: F-35. Ναι.
0: Και λένε οι βουλευτές του Κογκρέσου.
1: Πάλι καλά.
0: Άκου. Πάλι καλά. Υπογράφουν μέχρι τη νύχτα, μάζευαν υπογραφές.
1: Ναι,
0: επιστολή στο Ρούμπιο και του λένε να σε ρωτήσουμε.
1: Αυτό το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Εσύ ξέρεις ότι αυτός, αυτό, εξ ονόματός σου, γιατί είναι πρέσβης, είναι υπάλληλος.
1: Είναι υπάλληλος. Δεν ο υπάρχει. Ο Μπάρακ είναι υπάλληλος.
0: Να του σφυρίξει κάποιος ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Με ποια δικαιοδοσία την κάνει, τα κάνει αυτά ο
0: Άρα αυτό πουλάει μούρι εκεί και φιλοτουρκισμό.
1: Πώς.
0: Δεν
1: με
0: είναι μόνο. Μια χώρα
1: εκπροσωπεί. Αυτό θέλω να πω. Έχει τη δικαιοδοσία τη Αμερική.
0: Όχι.
1: Έχει τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα,
1: λοιπόν. Άρα κάποιος να τον μαζέψει με λίγα λόγια.
0: Πάμε τώρα σε δύο ακόμα θέματα που θέλουμε να θίξουμε. Το ένα που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τον υφυπουργό παιδείας
0: και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει μείζον θέμα, διότι εγώ ρωτώ, χθες μπήκαν και θα το πω πιο καθαρά από ότι χθες, ομάδα οπλισμένων ήταν με τσεκούρια, με ρόπαλα, ναι, με μαχαίρια αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο και σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές. Επειδή ακούω
1: σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Περίμενε. Επειδή ακούω καθηγητές του Αριστοτελείου να λένε ότι αυτοί οι φοιτητές, λέει, που σπάσαν στο ξύλο οι αντιεξουσιαστές ήταν αριστεριστές.
1: Ναι,
0: άρα
1: είχαν
0: διαφορές. Τι με νοιάζει εμένα.
1: Γιατί ήταν φοιτητές, πρέπει να το, να το σπάσουν στο ξύλο.
0: Δεν είναι ποιους έσπασαν στο ξύλο, αλλά πώς μπήκαν Λουκία. Και εκεί το Αριστοτέλειο.
1: Αυτό, Νίκο μου, είναι το μόνιμο πρόβλημα.
0: Μα δεν έχει πάρει
1: αυτό
0: τα μέτρα.
1: Είναι το μόνιμο πρόβλημα, διότι τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Τα λέγαμε χθες, έχει μάλιασει η γλώσσα μας χθες. Ότι δεν έχουν πάρθει τα μέτρα.
0: Εκεί έχει
1: πώς θα είναι ξέφραγο απέλητα.
0: Μετά την εκπομπή, δεν το ξέραμε, με το που τελείωσε η εκπομπή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ίδια εισβολή καρμπών. Πάλι από κρανοφόρους, εδώ,
1: τέλεια,
0: πάλι τρεις τραυματίες φοιτητές,
1: ναι,
0: και φύγανε,
1: ναι,
0: και δεν τους πιάσα κανένα.
1: Ωραία.
0: Εγώ λέω, ένα πώς μπαίνουν, δύο δεν πιάνουν κανέναν,
1: ναι,
0: τρία.
1: Τρίτον, γιατί οι Βρετανικές αρχές δεν καλούν κατευθείαν, γιατί φέρουν και οι Βρετανικές αρχές, ναι, την ευθύνη.
0: Ποιους προσήγαγαν θέση στην αστυνομία Θεσσαλονίκης?
1: Τους Δαρμένους.
0: Τους Δαρμένους. Εκάτσε,
1: εκάτσε δηλαδή.
0: Και το δεύτερο θέμα. Θέλει μια αυτοσυγκράτηση. Και απευθύνομαι παντού. Χθες είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε, το είπαμε πολύ προσεκτικά.
1: Δυστυχώς δεν το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάρα,
0: ωραία,
1: πολύ σημαντικό.
0: Να μιλήσω για τις δύο μαθήτριες 17 ετών, οι οποίες ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας του Ηλιοπολί, κλείδωσαν την πόρτα, έβαλαν walkman στα αυτιά και πιασμένες χέρι-χέρι έπεσαν στο
1: κενό.
0: Η μία σκοτώθηκε
1: και η άλλη
0: άφησαν πίσω σημειώματα, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, σε ημερολόγιο και σε χαρτί, που λένε ότι δεν άντεχαν. Φοβόντουσαν μην αντιδράσουν οι γονείς τους αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
1: Ναι, έγραψαν όμως ότι αυτός είναι ένας κόσμος που δεν θέλω να ζω. Ναι. Εγώ σαν μητέρα το είδα αυτό, δεν ξέρω, πραγματικά σου λέω, στην αρχή έβαλα τα κλάματα, δηλαδή για να μιλήσω ανθρώπινα.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Ανθρώπινα, στην αρχή έβαλα τα κλάματα. Έχω μια κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, τα παιδιά αυτά.
0: Θέλω όμως να απευθύνω μια έκκληση. Επειδή βλέπω και βίντεο να κυκλοφορούν και λεπτομέρειες και μαρτυρίες και θέλει αυτοσυγκράτηση. Μας ακούνε παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και οτιδήποτε λάθος πει κάποιος συνάδελφος μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν λέω περισσότερα πώς να παρεξηγηθεί. Καταλαβαίνεις, Λουκία, τι εννοώ.
1: Εγώ θέλω να προλάβω.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: να σκεφτόμαστε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όντως, αλλά θέλω να προλάβω. Πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτούς που συνηθίζουν να κρίνουν, να κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να δικάζουν και να καταδικάζουν τα δύο αυτά κορίτσια. Τα δύο αυτά κορίτσια για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο πνίγηκαν. Πνίγηκαν σε ένα κόσμο τοξικό και αφιλόξενο.
0: Εγώ
1: για τα όνειρά τους.
0: Σου προτείνω κάτι. Να ζητήσουμε από τη Δήμητρα, που είναι η καλύτερη, αύριο να έχουμε μαζί μας
1: μία
0: παιδοψυχολόγο
1: να δείξουμε το θέμα πραγματικά, γιατί είναι
0: ξέρεις
1: ένα τεράστιο
0: θέλω,
1: θέμα.
0: Ξέρεις,
1: έρχονται πανελλήνιες. Πώς να προστατέψουμε τα παιδιά μας.
0: Θέλω να ρωτήσουμε τι πρέπει να ξέρει και να έχει στο μυαλό του ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι και ο γονιός του που είναι στη δοκιμασία αυτών των εξετάσεων, ώστε να έχουν προστατευμένη την ψυχή τους, το ψυχικό τους κόσμο.
1: Αυτό.
0: Να μην μπουν σε καμιά σκέψη διαφορετική.
1: Αυτό.
0: Μην μιλήσουμε για το περιστατικό.
1: Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά
0: αυτό
1: μας.
0: Να
1: γιατί
0: δώσουμε, ναι,
1: το ζήτημα είναι να έχουμε υγιή παιδιά, σωματικά και ψυχικά. Τελεία και παύλα.
0: Και επίσης πρέπει να πω κάτι ακόμα. Επειδή είναι μπροστά μας οι εξετάσεις και μπορεί πολλά παιδιά να αποτύχουν, δεν είναι το τέλος του κόσμου να αποτύχει τις εξετάσεις.
1: Δεν είναι το τέλος
0: του
1: κόσμου.
0: Έχω πολλούς συμμαθητές.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Ξέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μπορεί να μην πέτυχαν στις Πανελλήνιες, αλλά να κάνανε μετά λαμπρές καριέρες.
0: Έτσι. Έχω πάρα πολλούς συμμαθητές και συμφοιτητές, οι οποίοι δεν ήταν καλοί στην ακαδημαϊκή του διαδρομή και είναι τώρα πολύ καλύτεροι επαγγελματίες από μένα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί εγώ να ήμουν καλός και να μην πέτυχα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πρόκριμα αυτό. Μην τρελαίνεστε,
1: και δεν τελειώνει η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όσο και αν αυτό το σύστημα, το οποίο και αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε μια μέρα, μπορεί καμιά φορά να ισοπεδώνει την κρίση, να βάζει τα παιδιά σε ένα σπιράλ αγωνίας. Ή περνάς ή δεν έχεις μέλλον.
0: Λοιπόν, επειδή είναι δάσκαλος, η πρώτη μας ερώτηση στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υπουργό παιδείας, θα είναι αυτή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
11: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Ξέχασα να σου πω για τον Παναθηναϊκό απόψε. 10 το βράδυ παίζει στη Βαλένθια, είναι το 5ο μάτς.
2: Μάλιστα.
1: Και υποχρεωτικά τελευταίο, γιατί έχασε εδώ τα δύο, κέρδισε τα δύο πρώτα στη Βαλένθια. Αν ο Παναθηναϊκός που όλη η Ελλάδα το εύχεται, γιατί όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.
2: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Όλοι είμαστε.
2: Ακόμα και εμείς που δεν
1: με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, όποιος είναι.
2: Όλοι.
1: Εάν περάσει λοιπόν, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε στο Final Four δύο ελληνικές ομάδες που είναι και στο κλειστό του ΑΚΑ. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο.
1: Εάν δεν περάσει, περνάει η Βαλένθια, θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει όπως και στα δύο πρώτα.
2: Φαντάζομαι ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Αυτό θα είναι στον τελικό. Εάν περάσουν και οι δύο ομάδες από τους ημιτελικούς που είναι η Φενέρ και η Ρεάλ, θα έχουμε στον τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που όλοι το ευχόμαστε. Λοιπόν, επίσης να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τα εθνικά θέματα, για τον ντρόν, Λουκία. Το πράγμα εδώ περιπλέκεται.
2: Το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό με τον ντρόν είναι το θέμα.
1: Τι εξελίξεις έχουμε? Καταρχήν οι Ουκρανοί. Νομίζω ότι τα μασάνε, γιατί ο κύριος Δένδιας το έθεσε χθες στις Βρυξέλλες το θέμα με τον, για το ουκρανικό ντρόν που ήρθε με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα με μια κινούμενη βόμβα. Οι Ουκρανοί λένε δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι δικό μας, με κάπου ότι μας ξεκίνησε από κάποια βάση στη Λιβύη. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα με αυτό το ντρόν, ένα θέμα εθνικό. Για μένα το θέμα είναι η Ουκρανία και δεν μπορεί να στέλνει η Ουκρανία και στη Μεσόγειο με drones μαζί με πλοία για να χτυπάει ρωσικά και μετά να φεύγουν και πιο πάρει ο χάρος.
2: Πάντως είναι μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο. Εξαιρετικά πραγματικά σοβαρό θέμα.
1: Τεράστιο
2: και
1: θέμα.
2: Η παρουσία του θαλάσσιου drone, δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάζει και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Φυσικά.
2: Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Καλησπέριζουμε τον πρώην Πρίτανη και νυν υφυπουργό παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Παϊωάννου.
2: Καλησπέρα
1: κύριε Πρίτανη, κύριε υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσο, κύριε Στραβελάκη. Και είπα την κυρία Αγκάτσου πρώτα για να μην παρεξηγούμαστε. Αλφαβητικά το πήγα, έτσι.
2: Όχι, δεν
1: καταρχήν το έχουμε καθιερώσει ως κυρία. Προηγείται, αλλά σωστά λέτε, κυρία Αγκάτσου.
3: Μπορεί να το λέγαμε, κύριε Στραβελάκη, και κάποιος να το παρεξηγούσε.
1: Εγώ δεν παρεξηγώ. Το έχουμε καθιερώσει.
2: Ο Νίκος δεν παρεξηγεί.
1: Εγώ λέω πρώτος το όνομα το δικό της. Σας παρακαλώ. Το είχε κάνει και στη τηλεόραση, το ξέρετε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πριν πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων, είστε δάσκαλος. Και θέλω, επειδή βλέπω και αγριότητες, να τοποθετηθείτε για αυτό το θλιβερό γεγονός. Μιλούμε για δύο φίλες, δύο μαθητρίες 17 χρονών, οι οποίες άφησαν πίσω ένα μήνυμα ότι φοβόμαστε μην απογοητεύσουν από τις εξετάσεις τους γονείς μας. Ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα στην Ηλιούπολη, έκτος όροφος,
2: κλείωσαν την πόρτα,
1: έβαλαν τα Walkman στα αυτιά και χέρι-χέρι πήδηξαν στο κοινό. Η μία χαροπαλεύει, η άλλη έχασε τη ζωή της. Και θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, έλεγα πριν, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ που το έχω περάσει εκεί, Λουκία, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις, αν αποτύχει ένα παιδί.
2: Απλά πολλά παιδιά το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και πόσο ένοχοι είμαστε εμείς οι μεγάλοι, και για τον τρόπο που τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και για την πίεση που δέχονται. Και εννοώ, οι μεγάλοι, βάζω και τους γονείς μέσα, αλλά βάζω και το σύστημα, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Απόλυτα. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, θα δυστυχώς για αυτό το θλιβερό γεγονός θα μιλήσω πρώτα απ' όλα ως πατέρας.
1: Και καλά θα κάνω.
3: Γιατί θεωρώ ότι η γονεϊκή ιδιότητα, ο πατέρας και η μάνα, είναι η πιο ύψιστη ιδιότητα που μας επιφυλάσσει στο πέρασμά μας η ζωή από τη γη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σαν μάνα και πατέρας όμως είναι οι ύψιστες τιμές που μπορούμε να έχουμε. Προφανώς λοιπόν σαν πατέρας όχι απλώς θλίβομαι. Όχι απλώς όταν διάβασα και την ακροτελεύτια πρόταση του σημειώματος που έμεινε
1: το
3: παπά
1: πείτε,
3: και
1: μαμά. Θέλω.
3: Ναι.
1: Δεν λοιπόν, θέλω να το πείτε. Λοιπόν, είπα το πνεύμα ότι φοβόμαστε εμείς τις απογοητεύσεις τις εξετάσεις. Γεια σας. Αυτό.
3: Το αφήνουμε.
1: Το
3: αφήνουμε.
1: Ναι, λοιπόν, το πείτε,
3: όλα αυτά το μόνο που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα το να πω τα συλληπιτήρια, το οτιδήποτε για την οικογένεια είναι το λιγότερο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Θα πω από την άλλη να ευχηθούμε ο Θεός να βοηθήσει έτσι ώστε το άλλο κορίτσι να ανακάμψει.
1: Μάχη, πάνω από όλα, πάνω από όλα.
3: Να ανακάμψει. Και από εκεί και πέρα, προφανώς.
1: Επειδή μας ακούνε παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, στείλτε ένα μήνυμα σαν δάσκαλος.
3: Φταίμε όλοι μας ως γονείς με την πίεση που έχουμε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό.
2: Μόνο ως γονείς όμως φταίμε, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν πρέπει να δούμε λίγο. Έχω την αίσθηση και επειδή έχω και εγώ μία κόρη και μιλάω ως μητέρα η οποία δίνει φέτος πανελλήνιες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και πόσο αγχωμένη είναι. Και δυστυχώς πολλά από αυτά, δηλαδή χθες όταν διάβασα αυτό το σημείωμα, πολλά από αυτά αυτά μου τα μοιράζεται καθημερινά ως σκέψεις της, ότι ανησυχεί, ότι αν δεν περάσω στις Πανελλήνες τι θα κάνω, τι θα γίνει. Και δεν είναι η μόνη, δεν έχω την. Είναι όλα τα παιδιά.
1: Και ως πατέρας. Νιώθω και εγώ έχω πραγματικά ότι πολλές φορές, και κάνω και την αυτοκριτική μου, και όλοι πρέπει να το κάνουμε οι γονείς, φορτώνουμε με παραπάνω άγχος τα παιδιά. Δηλαδή, τους δίνουμε την αίσθηση, θα πας καλά, θα πετύχεις. Γιατί μπορεί και να μην πετύχει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, να πάει για το καλύτερο, αλλά αν ο γονιός το κοιτάει στα μάτια και λέει, θα πας καλά.
2: Ναι, λέει, άμα δεν πάω. Καμιά φορά το κάνω, ναι, και εμένα μου το λέει. Άμα δεν πάω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα φορτώνουμε κι εμείς, αλλά από την άλλη, πώς πρέπει να δούμε και το σύστημα. Γιατί
1: πείτε, κύριε καθηγητά.
3: Θα φτάσω και στο σύστημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω σε όλα αυτά τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου είτε η εισαγωγή είτε η μη εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε το μέλλον σας. Σκεφτείτε πώς θα είστε χαρούμενοι μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι μόνο ούτε το επάγγελμα, ούτε μόνο η προσωπική ζωή, ούτε μόνο η κοινωνική ζωή. Είναι όλα. Δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις. Όσοι έχετε προσπαθήσει ή έχετε προσπαθήσει, είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει το καλύτερο. Φύγετε από την λογική της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Σκεφτείτε μόνο ότι είστε 17-18 χρονών και όλη η ζωή είναι μπροστά σας. Δεν είναι μόνο οι σπουδές. Είναι πολλά άλλα. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, για το σύστημα.
2: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε, γιατί για αυτά τα παιδιά είναι σαν να σας πω, δηλαδή είναι σαν να ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και η ζωή τους να κρίνεται από τα 4 μαθήματα που δίνουν στις Πανελλήνιες. Και αυτό είναι άδικο, κύριε Παπαϊωάννη.
3: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Εγώ γι' αυτό τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος και το Εθνικό Απολυτήριο. Τι είναι αυτό το Εθνικό Απολυτήριο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό που συζητάμε, ότι πλέον δεν θα είναι τα 4-3 όπου θα κρίνεται το μέλλον του κάθε παιδιού. Τι θετικό έχουν μόνο τα 4-3, ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι. Όμως πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον αγχωτικό τρόπο του λυκείου, που όλοι δουλεύουν, πάει πρώτη λυκείου, από τα μισά της Δευτέρας λυκείου και την Τρίτη να ασχοληθούμε μόνο με τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο που ξεκίνησε η συζήτηση και θα ολοκληρωθεί φαντάζομαι κάπου τον Οκτώβριο, εκεί πρέπει όλοι να συμμετέχουν, να καταθέσουν τις απόψεις, γιατί δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι για τα παιδιά μας, είναι για την παιδεία, είναι για τον τρόπο που τα παιδιά μας θα γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο οι δεξιότητες του κάθε παιδιού θα αναπτύσσονται στις 3 χρονιές, θα συνεκτιμώνται, θα. Δεν θα είναι μόνον Τρίτη λυκείου. Άρα
1: λέτε ότι έχετε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε το παιδί να μην φορτώνεται, να μην κάνουμε ένα τόσο, για μένα θα πω τη λέξη είναι βαριά, αλλά θα το πω απάνθρωπο σύστημα. Ένα σύστημα που ένα παιδί ζει 3 χρόνια στο λύκειο για αυτές τις 4 στιγμές
2: και δεν μετράει η επίδοση του η προηγούμενη.
1: Ναι, και θεωρεί ότι κρίνεται η ζωή του από 3-4-12 ώρες.
2: Ακριβώς, γιατί ένα παιδί, κύριε Παπαϊωάννου, εκείνη τη μέρα μπορεί να έχει μια κακή μέρα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ. Ένα πυρετό το πρωί και να πάει και να γράψει χάλια και να μην περάσει.
3: Και να σκεφτούμε και εμείς ως γονείς, πόσοι γονείς από την 5η-6η δημοτικού ξεκινάμε
2: τα φροντιστήρια,
3: να δώσουμε εξετάσεις για το τάδε σχολείο.
2: Ναι.
3: Μέχρι την 3η γυμνασίου να έχω πάρει τουλάχιστον 2 πτυχία σε ανώτερο proficiency.
2: Βέβαια.
3: Γιατί όλα αυτά.
1: Έχω ακούσει μητέρα και πατέρα να λέει δίνουμε χημεία.
2: Ναι.
1: Πώς δίνουμε.
2: Λες και τη δίνουμε μαζί.
1: Μας γιατί δίνουμε.
2: Έχεις δίκιο, Νίκο.
1: Συγγνώμη, δίνουμε.
3: Πώς δίνουμε. Αυτό το δίνουμε, πιθανόν και εμείς
1: είναι ό,τι χειρότερο.
3: Κύριε Αγκάτση, το έχουμε χρησιμοποιήσει.
1: Και βέβαια.
3: Εμείς που μιλάμε
1: στον εαυτό
3: τώρα.
1: Μου το λέω πρώτα.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων. Είναι θλιβερό. Mm. Ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, πόσες φορές θυμηθείτε δεκαετίες τώρα, πρώτα ως πρίτανης, μετά ως υπουργός, έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Εγώ έχω μία απορία. Επειδή ακούγατε και τι μου απαντούσε το πρωί στη τηλεόραση ο καθηγητής του Αριστοτελείου, από το όνομά του, δεν έχει σημασία. Όταν λέει αριστεριστές, έχουμε αντιεξουσιαστές που μπαίνουν στο Αριστοτέλειο ανενόχλητοι, το σημειώνω, με κράνη και ρόπαλα, σπάνε στο ξύλο 7 με τους οποίους έχουν διαφορές λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, άγριο ξύλο, μήπως δεν το σκότωσαν κιόλας, φεύγουν ανενόχλητοι και η αστυνομία πιάνει 39 άλλους, όχι τους δράστες, άλλους, και τους αφήνει ελεύθερους. Η ερώτησή μου βασική είναι η εξής. Έπρεπε να μπορούν να μπουν, αν μπουν μπορούν και να σκοτώσουν, έπρεπε να μπορούν να μπουν ανενόχλητοι αυτοί οι υποψήφοι δολοφόνοι στο Αριστοτέλειο?
3: Το αν μπορεί κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή όχι. Προφανώς δεν θα το μάθουμε
1: ποτέ. Μπορεί και να μην έχουν, δεν θα μάθουμε ποτέ. Ακριβώς.
3: Διότι προφανώς φύγανε και δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν ήταν μια καταδρομική διαδικασία.
1: Τέλειος.
3: Που μπήκαν. Έπρεπε να μπουν. Προφανώς όχι.
2: Και αυτό το οποίο φύγανε και δεν ξέρουμε όμως δεν είναι σημαντικό.
1: Στο έπρεπε να μπουν. Έχουν ληφθεί στο Αριστοτέλειο τα μέτρα που κουβεντιάζουμε μαζί 1,5 χρόνο και με την κυρία Ζαχαράκη και με τους προκατόχους της?
2: Γιατί δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτά. Αν είχαν ληφθεί, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα μειώσω καθόλου την ερώτησή σας. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι όταν συζητούμε για μέτρα, να συμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα γίνονται. Μπράβο. Πότε λοιπόν διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι με τον προηγούμενο νόμο περί της ασφάλειας υπήρχαν κενά? Τότε που ήμουν και εγώ πρίτανης. Και τραβούσα αυτά που τραβούσα, γιατί έπρεπε μια κατάληψη να την κάνω βιβλιοθήκη. Να την κάνω βιβλιοθήκη. Λοιπόν, ήρθαμε και τον συμπληρώσαμε τον Αύγουστο. Το τέλος Ιουλίου ήταν. 30 Ιουλίου που
1: ήταν. Έγιναν και σύνοδοι Πριτάνεων και συζητούσαμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος τι λέει? Ότι μετά την κατάθεση των σχεδίων ασφαλείας, που ήταν μέχρι 31 Δεκάτου.
1: Έτσι, αυτό το διάγραμμα.
3: Μπράβο. Κατέθεσαν όλα τα πανεπιστήμια. Από τον Ιανουάριο και μετά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τι? Το κομμάτι του νόμου που σχετίζεται με την υλικοτεχνική υποδομή. Αφήνω τα νομικά για να μην...
2: Από τον Ιανουάριο που μας έρχεται, κύριε Παπαϊωάννου?
3: Όχι, από αυτό
1: τώρα που, πέρασε Λουκία.
2: Α,
1: 5 μήνες.
3: Λοιπόν,
2: αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί. Αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί όμως.
3: Να το πω λίγο. Τι σημαίνει, κυρία Γκράτσου, υλικοτεχνική υποδομή? Σημαίνει τάμερες και ελεγχόμενη είσοδος.
2: Ναι, αλλά πού είναι αυτά?
3: Μισό λεπτά.
1: Περίμενε.
3: Να ολοκληρώσω και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Με χαρά. Λοιπόν, κάμερα δεν σημαίνει πάω στο κατάστημα το ηλεκτρολογικό της γειτονιάς και λέω φέρε μου 100 κάμερες να βάλω. Κάμερες σημαίνει, σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Μελέτης Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του ΚΕΜΕΑ, συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι οποίες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι συμβατές με το κάθε πανεπιστήμιο από τα 5 που έχουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτών των παραβατικών στοιχείων. Παράλληλα, έχει γίνει, ολοκληρώνεται, γιατί δεν είναι μιας ημέρας. Παράλληλα, είσοδος ελεγχόμενη. Τι σημαίνει ελεγχόμενη είσοδος? Η λέξη στουρνικέ πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας.
2: Γιατί?
3: Ήταν μια ατυχή διαδικασία.
2: Γιατί, κύριε Παπαϊωάννη?
3: Γιατί, συγγνώμη, ένα τουρνικέ σημαίνει το τουρνικέ που έχουμε στο μετρό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κυλιόμενο ή το κυλιόμενο σύστημα τον οποιονδήποτε...
1: Αυτό έλεγε ο νόμος πάντως.
2: Αυτό έλεγε. Τώρα αυτό το απορρίπτουμε. Εγώ το θυμάμαι γιατί κάναμε λόγο για τουρνικέ τόσο καιρό.
3: Μπράβο, κάναμε λόγο για τουρνικέ. Γιατί το 2020 και το 2021 η πολιτεία έδωσε στα 3 πανεπιστήμια τουρνικέ και εγώ τα είχα βάλει στο κτίριο διοίκησης. Δεν τα είχα βάλει. Τότε, αλλά δεν τα έλεγε ο νόμος, ήταν μέσα ασφαλείας. Άρα λοιπόν τώρα πάμε σε ελεγχόμενη είσοδο. Τι σημαίνει ελεγχόμενη
2: είσοδο? Τα τουρνικέ τα απορρίπτουμε. Δεν θα μπουν.
3: Προφανώς δεν θα υπάρξει συζήτηση για τουρνικέ από εδώ και πέρα.
2: Ωραία, ελεγχόμενη είσοδος, τι σημαίνει?
3: Τι σημαίνει λοιπόν ελεγχόμενη είσοδος? Σημαίνει ότι εγώ έχω την ακαδημαϊκή μου ή την φοιτητική μου ταυτότητα, έχει φορτωμένα επάνω κάποια στοιχεία που δεν χτυπάνε με το GDPR, τα ατομικά δεδομένα, και στην είσοδο θα υπάρχει ο λεγόμενος card reader.
1: Μιλούμε λεπτομέρειες. Μπήκανε, κύριε Υπουργέ, θα τελειώσει ο χρόνος. Μπήκανε.
3: Αυτά για να μπουν έπρεπε η ΕΔΙΤΕ που το είχε ολοκληρώσει να τα
1: ολοκληρώσει.
3: Τα μηχανάκια αυτά.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Τα μηχανάκια αυτά, όπως και οι κάμερες, είναι ένας διαγωνισμός, μια δημόσια διαδικασία, δηλαδή δημόσια σύμβαση. Ένας διαγωνισμός
1: δεν
3: είναι.
2: Πόσο καιρό θα μας πάρει?
3: Το πόσο καιρό θα ολοκληρωθούν χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να θέσω, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, δείτε από τον νόμο όλες αυτές οι δημόσιες συμβάσεις πόσο χρόνο λοιπόν, παίρνουν.
2: Ένα αντιστρέψουμε κύριε
1: Παπαϊωάννη. Θα αποκαλύψω κάτι. Ακούστε με, θα αποκαλύψω κάτι. Το περασμένο καλοκαίρι, θυμάστε τι είχε γίνει, και είχα μιλήσει με όλους τους Πριτάνες. Οι Πριτάνες των δύο μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατων της χώρας μου είχαν πει το ίδιο. Πρώτον, τώρα που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία που την ξεχνάμε, αν βάλω εγώ, μου λέει ο ένας, όλων σας πούμε, κάμερες, τουρνικέ, θα μου τα σπάσουν, θα μου τα κάψουν. Άρα εγώ δεν. Δεύτερον, δεν έχω λεφτά. Διότι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα εγώ δεν μπορώ. Σε ακολουθούν οι σειρές των Πριτάνεων. Τελειώνει.
3: Προφανώς.
1: Μπαίνει η προθεσμία του Δεκεμβρίου. Και μου λένε όλοι οι Πριτάνοι, τώρα προχωρούμε. Έχουμε Μάιο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά.
3: Όχι κύριε Τραπελάκη.
1: Τι έχει προχωρήσει.
3: Ρωτήστε τους ίδιους Πριτάνοι.
1: Διαγωνισμοί έχουν γίνει.
3: Συγγνώμη, ρωτήστε τους ίδιους Πριτάνοι. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
3: Μην πετάμε. Συγγνώμη,
1: πείτε μου, πείτε μου. Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Ζητήστε από αυτούς τους Πριτάνους τους πέντε.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ δεν θα πω δύο, πέντε.
1: Πείτε μου, ναι.
3: Έχει πάει η επιτροπή του ΚΕΜΕΑ να ελέγξει.
1: Άλλο λέω, μπήκαν τα μέτρα.
3: Μισό λεπτάκι. Μα σας είπα ότι θα γίνει διαγωνισμό.
1: Α, αυτό λέω, συμφωνούμε, θα.
3: Α, όχι θα γίνει.
1: Ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Επομένως, άμα δεν έγινε τη στιγμή που μιλάμε και το επόμενο λεπτό. Τώρα.
2: Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
3: Μισό λεπτά και λίγο. Δεν έχουμε πολύ δρόμο. Να πω και το άλλο.
1: Πείτε.
3: Στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο και στο Αριστοτέλειο πριν από 10 μέρες με τον Αντιπρίτανη. Ξέρετε αν έγινε τίποτα εκεί μετά από όταν λέω στο Πολυτεχνείο την επίθεση στο κτίριο Γκίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει γίνει κάτι για αυτή την επίθεση, ναι ή όχι.
1: Έγινε, πείτε μας εσείς.
3: Εσείς ρε. Άρα λοιπόν, γιατί λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν ασκηθεί και ποινικές και πειθαρχικές.
1: Εγώ μιλάω για μέτρα. Εάν έχει
3: μέτρα,
1: τελειώσει ένα.
3: Πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.
1: Όχι εκ των υστέρων. Εγώ λέω αν υπάρχει μία ιδιωτική αστυνομία των πανεπιστημίων, κάμερες, μέτρα, δεν θέλετε τουρνικέ, ονομάστε τα μπάμπης. Μέτρα στην είσοδο για να μην μπαίνουν οι αντιξιαστές.
3: Λοιπόν,
1: υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν.
3: Θα το πω διαφορετικά. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε, εσείς θέλετε
1: εκεί. Εγώ, θέλω να ακούσω, μόνο να ακούσω.
3: Βεβαίως. Εντάξει, με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν κύριε Στραβελάκη, εγώ, εσείς και η κυρία Γκάτσου εμφορούμαστε από τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Και είναι πολύ πιθανό να είμαστε και φοιτητές, ναι. Έχω τον card reader. Μπαίνω μέσα. Το σακίδιό μου έχω και πάω από 5 gloves.
1: Δεν θα υπάρχει
2: έλεγχος.
1: Όσο να είναι, θα δηλώνει φοιτητής, θα μπαίνει με 27 χιλοβίδες και θα μπαίνει
3: μέσα. Και τα σπάω όλα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν από αυτό, μιλάμε αν υπάρχει έλεγχος. Πριν από αυτό που περιγράφεται.
3: Έλεγχος δεν θα υπάρχει. Ανοίξτε μου το σακίδιο για να δω τι.
2: Γιατί?
3: Συγγνώμη, πού υπάρχει αυτό, σε ποιο
2: δεν ξέρω, σας ρωτώ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μπαίνει μέσα με τσεκούρια, με ρόπαλα, με χειροβομβίδες, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο.
3: Σε ποιο πανεπιστήμιο, του κόσμου υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Άρα θα μπορεί να μπαίνει κάποιος. Ναι, εγώ δεν εγώ
1: ωραία, άρα λέει ότι μπορεί, πάμε παρακάτω.
3: Συγγνώμη λίγο. Όλα αυτά, όπως σε όλη την κοινωνία, είναι αποτρεπτικά τα μέτρα. Πείτε μου κάπου που υπάρχει ένα μέτρο, πείτε μου, το οποίο αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, λόγω του όποιου μέτρου. Τεχνικού ή νομικού δεν θα το κάνει.
2: Άρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν. Δηλαδή, άμα μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα. Άλλο σας λέω. Αν μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα στο σακίδι όλα αυτά.
3: Είναι αποτρεπτικά.
1: Ο σωτηματικός έλεγχος είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω πάντως ότι μεγάλη εικόνα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, αν υπάρχει στην τσέπη κάτι θα γίνεται και σωματικό.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ.
3: Δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές.
1: Επειδή πρέπει, κανείς δεν θέλει πανεπιστήμια φυλακές.
3: Να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που πιστεύουμε στην αξία του, ότι είναι χώρος γνώσης.
1: Πάντως, τώρα που μας ακούει, κορυφαίος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κορυφαίος καθηγητής ιατρικής, μου λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα στα πανεπιστήμια είναι οι Πριτάνες και όχι το κράτος.
3: Πάντως υπάρχει αγαπητή συνεργασία με όλους τους Πριτάνες.
1: Εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα κλείνοντας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι καταλαβαίνω ότι. Λέτε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με τον τρόπο που περιγράψατε, με τον αστερίσκο που λέει η Λουκία ότι αν, ακόμα και να γίνει ό,τι γίνει, αν θέλει να μπει ένας μεσακίδιο με 10 κράνη, μπορεί η πολλότοφη η ρόπαλα μπορεί να περάσει. Αφήστε αυτό στην άκρη, άλλη ζήτηση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των μέτρων, η ολοκλήρωση, η έναρξη έστω τοποθέτηση των μέτρων δεν έχει γίνει. Είμαστε στη φάση της διαδικασίας, του διαγωνισμού, της προετοιμασίας, όλο αυτό περάσει.
3: Όλα τα υπόλοιπα μέτρα εφαρμόζονται. Επειδή έχω έρθει στο Real. Στο στούντιό.
1: Ναι, ναι.
3: Αν εγώ περάσω μέσα, θα ψάξει κανένα το τι έχω στην τσέπη.
1: Δεν είμαστε πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε νόμο, δεν έχουμε
3: μισό λεπτά και λίγο.
1: Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έχουμε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.
3: Το πανεπιστήμιο όμως
1: δεν
3: είναι χώρος που θα ελέγχεται ο άλλος ακόμα και το τι φοράει ή το τι δεν φοράει.
1: Ούτε
3: δεν θα κάνουμε πανεπιστήμια.
1: Δεν ζητάει κανείς face control τέτοιου είδους. Ζητεί να ληφθούν τα μέτρα που υπάρχουν και περιγράψετε και εσείς σε όλο τον κόσμο. Που μπορούν στοιχειοδός.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα να εφαρμοστούν τα μέτρα ταυτότητα, έλεγχος αυτά.
3: Ήδη ταυτότητα και έλεγχος. Μισό λεπτάκι. Όταν είπα για τον card reader, ο Στραβελάκης που είναι φοιτητής ή καθηγητής θα περάσει.
1: Γιατί αντιεξουσιαστές δεν είχαν ταυτότητα, Αριστοτέλειο. Είχαν ταυτότητα αντιεξουσιαστές πριν μπουν να σπάσουν το ξύλο τους αριστεριστές.
3: Ο Παπαϊωάννου που θέλει να περάσει θα δώσει ταυτότητα. Και η αύξηση του αριθμού των ατόμων της, των security, το οικονομικό σκέλος, θα στηριχθεί από την πολιτεία.
1: Μάλιστα.
3: Θα σας το έχουν πει οι Πριτάνης αυτό, γιατί λοιπόν, το έχουμε έτσι να αποφέσει.
1: Πάμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Πάμε.
0: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Κουπόνς! Κουπόνς! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον.
14: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλει.
5: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στη Χαλκίδα στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real FM.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ.
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
24: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
27: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8. Σήμερα είναι Λουκία 13 Μαΐου,
1: Ναι, 13 Μαΐου, αλλά μοιάζει 13 Ιουνίου βέβαια, λίγο με τον καιρό.
0: Είναι καλοκαιρινός ο καιρός, το θερμόμετρο είναι λίγο πιο χαμηλά από χθες. Είπαμε ότι από αύριο θα έχουμε ένα δεκαήμερο με αστάθεια, απογευματινές καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού, και λίγο πτώση θερμοκρασίας, λίγο πιο κανονικά για το Μάιο, γιατί μέχρι τώρα ήταν σαν να είναι Ιούνιος, Ιούλιος ή Αύγουστος. 33 το Μάιο, αρχή Μαΐου, πού θα φτάσει το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος, η Δήμητρα Πανανού, η Φράση Παράσχη, εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στα της οικονομίας, θα σας πω δύο πράγματα, Λουκία. Το ένα, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλια και ταξιδεύουν.
1: Έλαντε. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι κρουαζιέρες. Είσαι κλεισμένο, ούτε εμένα. Είσαι κλεισμένο μέσα εκεί, βγαίνει για λίγο και αρρωσταίνει.
0: Γιατί
1: κιόλας
0: το λέω αυτό, γιατί μετά την ιστορία του Χανταϊού είχαμε τώρα τον κ. Γρηγόρης στο Μπορντό.
1: Σε καραντίνα.
0: Έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης από γαστρεντέιτιδα. Έχουμε έναν νεκρό λοιπόν.
1: Και οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά συμπτώματα μεταξύ των επιβατών γαστρεντερίτιδας.
1: Γιατί είναι κλειστός ο χώρος.
0: Σε πρώτη
1: όσο
0: φάση
1: και να, ναι,
0: έχει αποκλειστεί η ύπαρξη ενός άλλου ιού, όπως είναι κορονοϊός, κανταϊός, ο νοροϊός. Το πλοίο το ψάχνουν. Άρα εδώ έχουμε δεύτερη ιστορία τύπου χανταϊού. Ξαναλέω, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει, βέβαια, όσοι μας ακούνε και στον τουρισμό και έχουν
0: εταιρείες,
1: αλλά εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον.
1: Εμάς μπορεί να μην μας αρέσει.
0: Ο κορυφαίος καθηγητής που με έστειλε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλα και το μετέφερα στον κύριο Παπαϊωάννου, μου είπε το πρόβλημα είναι η Πριτάνης, μου λέει το εξής και συμφωνώ, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ζήσει και το ξέρω. Λέει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, μη θέλοντας να συγκρουστούν με το φοιτητικό κατεστημένο και επειδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια πιθανή πολιτική καριέρα, δεν πιέζουν ώστε το κράτος να τους λύσει τα χέρια και να βάλουν τάξη στο χώρο ευθύνης τους. Να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Υπάρχουν, Λουκέ μου, πελατειακές σχέσεις του φοιτητικού κατεστημένου με Πριτάνης. Να μην σπάσουμε αυγά, να το αυτόσουμε έτσι, αλλιώς, λίγο αυτό, λίγο από εκεί. Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι
0: η αλήθεια.
1: Λέμε ότι πολλές φορές οι Πριτανικές αρχές, δεν αναφέρομαι σε όλους, ξέρουν ποιοι κάνουν.
0: Και ο Σπαϊόν ήταν η εξαίρεση.
1: Ξέρουν ποιοι κάνουν τα επεισόδια αυτά. Δεν είναι άγνωστοι. Αν θέλουν να μάθουν, τέλος πάντων, μπορούν να μάθουν με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να σου πω. Τι έγινε με τη Βάλια Αναστασίου και σένα, Βάσια Αναστασίου, τη βουλευτή, την αναπληρώτρια βουλευτή του Πασόκ.
1: Η Βάσια Αναστασίου.
0: Τι είπε για τον κύριο Τσίπρα, στο
1: κόντρα. Έδειξε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές.
0: Και τι είπε.
1: Και η Βάσια Αναστασίου είπε εκείνη την ώρα, ξεκίνησε την τοπική.
0: Γιατί μετά την ιστορία του Χανταϊού είχαμε τώρα τύπο Γρηγόρης στον Μπορντό. Έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης από γαστρεντέιτιδα. Έχουμε έναν νεκρό λοιπόν.
1: Οι υπόλοιποι είναι σε καραντίνα.
0: Ναι, γιατί έχουμε πολλά συμπτώματα μεταξύ των επιβατών γαστρεντέιτιδας.
1: Γιατί είναι κλειστός ο χώρος.
0: Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί η ύπαρξη ενός άλλου ιού, όπως είναι κορονοϊός, κανταϊός, ο νοροϊός. Το πλοίο το ψάχνουν. Άρα εδώ έχουμε δεύτερη ιστορία τύπου Χανταϊού. Ξαναλέω, τι τα θέλουν τα κρουαζιερόπλια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει, βέβαια, όσοι μας ακούνε και στον τουρισμό και έχουν
0: εταιρείες,
1: αλλά εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον.
1: Εμάς μπορεί να μην μας αρέσει.
0: Ο κορυφαίος καθηγητής που με έστειλε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλα και το μετέφερα στον κύριο Παπαϊωάννου, μου είπε το πρόβλημα είναι η Πριτάνης, μου λέει το εξής και συμφωνώ, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ζήσει και το ξέρω. Λέει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, μη θέλοντας να συγκρουστούν με το φοιτητικό κατεστημένο και επειδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια πιθανή πολιτική καριέρα, δεν πιέζουν ώστε το κράτος να τους λύσει τα χέρια και να βάλουν τάξη στο χώρο ευθύνης τους. Να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Υπάρχουν, Λουκέ μου, πελατειακές σχέσεις του φοιτητικού κατεστημένου με Πριτάνης. Να μην σπάσουμε αυγά, να το αυτόσουμε έτσι, αλλιώς, λίγο αυτό, λίγο από εκεί. Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι
0: η αλήθεια.
1: Λέμε ότι πολλές φορές οι Πριτανικές αρχές, δεν αναφέρομαι σε όλους, ξέρουν ποιοι κάνουν.
0: Και ο Σπαϊόν ήταν η εξαίρεση.
1: Ξέρουν ποιοι κάνουν τα επεισόδια αυτά. Δεν είναι άγνωστοι. Αν θέλουν να μάθουν, τέλος πάντων, μπορούν να μάθουν με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να σου πω. Τι έγινε με τη Βάλια Αναστασίου και σένα, Βάσια Αναστασίου, τη βουλευτή, την αναπληρώτρια βουλευτή του Πασόκ.
1: Η Βάσια Αναστασίου.
0: Τι είπε για τον κύριο Τσίπρα, στο κόντρα.
1: Έδειξε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές.
0: Και τι είπε.

0: Ο κορυφαίος καθηγητής που με έστειλε προηγουμένως το μήνυμα που έστειλα και το μετέφερα
1: στον κύριο Παπαϊωάννου,
0: μου είπε το πρόβλημα είναι η Πριτάνης, μου λέει το εξής και συμφωνώ, γιατί το έχω κάνει ρεπορτάζ, το έχω ζήσει και το ξέρω. Λέει, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, μη θέλοντας να συγκρουστούν με το φοιτητικό κατεστημένο και επειδή έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια πιθανή πολιτική καριέρα, δεν πιέζουν ώστε το κράτος να τους λύσει τα χέρια και να βάλουν τάξη στο χώρο ευθύνης τους. Να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Υπάρχουν, Λουκέ μου, πελατειακές σχέσεις του φοιτητικού κατεστημένου με Πριτάνης. Να μην σπάσουμε αυγά, να το αυτόσουμε έτσι, αλλιώς, λίγο αυτό, λίγο από εκεί. Τίποτα, κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Λέμε ότι πολλές φορές οι Πριτανικές αρχές, δεν αναφέρομαι σε όλους, ξέρουν ποιοι κάνουν τα επεισόδια αυτά. Δεν είναι άγνωστοι. Αν θέλουν να μάθουν, τέλος πάντων, μπορούν να μάθουν με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να σου πω, τι έγινε με τη Βάλια Αναστασίου και σένα, Βάσια Αναστασίου, τη βουλευτή, την αναπληρώτρια βουλευτή του Πασόκ.
1: Η Βάσια Αναστασίου,
0: τι είπε για τον κύριο Τσίπρα, στο
1: κόντρα. Έδειξε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές.
0: Και τι είπε.
1: Και η Βάσια Αναστασίου είπε εκείνη την ώρα, ξεκίνησε την τοποθέτησή της, ότι πρέπει να λουστεί ο κύριος Τσίπρας κανένα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί του. Έτσι ξεκίνησε την τοποθέτησή.
0: Είναι ντροπή αυτό.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Εσύ απάντησες. Είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή.
1: Η κυρία Αναστασίου φέρει την ευθύνη των λεγόμενων της. Ξεκάθαρα. Από ό,τι είδα, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων όσον αφορά αυτή τη δήλωση.
0: Φυσικά. Ας πει ότι θέλει πολιτικά για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Ακόμα και ο κύριος Τσουκαλάς άδειασε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
0: Η ίδια είπε ότι είναι ατυχής διατύπωση.
1: Η ίδια σήμερα προήλθε σε μία διορθωτική δήλωση. Είπε πως είναι κάτι που δεν την εκφράζει, πως ήταν μία ατυχής διατύπωση. Και ο κύριος Τσουκαλάς είπε όμως το ίδιο. Ότι εξέθεσε κατά κάποιο τρόπο την κυρία Αναστασίου.
0: Άκουσε, Λουκία, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μπροστά η κυρία Αναστασίου, αλλά θέλω να πω το εξής. Ανεξάρτητα από εκείνην, ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, συχαίνομαι, κάνω εμετό όταν υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση.
1: Πρέπει ό,τι να θέλει κανείς πολιτικά, πολιτικά
0: να το πει. Ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα είναι εμετικά.
1: Πρέπει να περιοριζόμαστε στον πολιτικό λόγο σε πολιτικά επιχειρήματα.
0: Και υποβαθμίζει και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί.
1: Έτσι αυτό. Ώστε να μην γίνεται τοξικός ο πολιτικός διάλογος.
0: Και την ίδια και το κόμμα που εκπροσωπεί, υποβαθμίζει η κυρία Αναστασίου με αυτή την απαράδεκτη αναφορά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ μπορώ να διαφωνώ μαζί του με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Σέβομαι το δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει ακόμα και αν διαφωνώ και επίσης θα διαφωνήσω πολιτικά μαζί του. Όχι τόσο χυδαίο τρόπο.
1: Λοιπόν, επίσης, πάνω σε αυτό να σου πω, επειδή είχα χθες την κυρία Κουφονικολάκου στο Κόντρα, την υπεύθυνη εκπρόσωπο τύπου.
0: Για πες μου, θα τη φιλοξενήσουμε.
1: Που μάλλον θα είναι και εκπρόσωπος τύπου, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, γυναίκα.
1: Γιατί τη ρώτησα στο τέλος αν θέλει να πολιτευτεί και μου είπε ότι η πρόθεσή μου είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο μπαίνω και στην έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είπε κάτι η κυρία Κουφονικολάκου που δεν το είχαμε ξανακούσει, ότι δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Από κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και αυτό έχει τη σημασία
0: δηλαδή,
1: όλα όσα είναι να γίνουν πρώτα απ' όλα μου είπε ότι έχουν ήδη γίνει ότι είναι έτοιμοι δηλαδή το μόνο που απομένει είναι ανακοίνωση την πίεσα για το όνομα, δεν μου είπε για το όνομα
0: πώς
1: μου
0: θα
1: είπε
0: πάνε
1: όμως,
0: το ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα σου είπε
1: μου είπε ότι είναι όλοι καλοδεχούμενοι ότι δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί και ότι θέλει να γεννηθεί όλη αυτή η προσπάθεια από την κοινωνία
0: δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας και ο ίδιος
1: Η ίδια είπε χθες ότι δεν ζητάμε, το είπε αυτό λεξί. Ότι δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί.
0: Καλά, δεν τώρα, το είχε ζητήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό.
1: Ο κύριος Τσίπρας το είχε ζητήσει.
0: Να παραιτηθούν για να έρθουν.
1: Ο κύριος Τσίπρας
0: δεν
1: το είχε
0: βουλευτές,
1: ζητήσει. Και η συγκεκριμένη τοποθέτηση ακριβώς απέχει αρκετά σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε και τα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας στο ενώπιον συνοπείο στον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Είχε πει να παραιτηθούν.
1: Στον Νίκο το Χατζηνικολάου.
0: Άρα λέει.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Δηλαδή εγώ εκεί στέκομαι περισσότερο στα όσα είπε
0: χθες. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, είπε ο κ. Ζαχαριάδης, ότι η δική μου γνώμη, και δεν συμφωνούν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέω μόνο για τον κ. Παπά και τον κ. Πολάκη, για πολλούς.
1: Και τη ρώτησα και για τον κ. Πολάκη.
0: Ναι, ότι πρέπει να συνεργαστούμε με έναν τρόπο που να ενωθούμε και με έναν τρόπο, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, ήταν αρχηγός ο Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας συμφωνεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί μαζί του. Τότε γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Τη ρώτησα εγώ και γι' αυτό. Είπε ότι είναι όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Και ότι επειδή ακριβώς θέλει το κόμμα. δικαίωμα αυτό να γεννηθεί από την κοινωνία, ναι, δεν ζητά.

0: ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί.
1: Αν πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εγκατέλειψε κουνώντας μαντήλι ο κύριος Τσίπρας, και πάνε στον Τσίπρα, τι διαφορά έχει να είναι ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Και, μάλιστα,
1: και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγμένο γιο τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Θα πάει να
0: υποκριθεί. Και μάλιστα τη ρώτησα, αν ήρθε η ώρα ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί, να τηλεφωνηθεί.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ήθελε να τοποθετηθεί από αυτού, δεν ήταν έτοιμο.
1: Οπότε θα τη φιλοξενήσουμε να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργό που τον καθυστερήσαμε, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα πράγματα αντί να πηγαίνουν προς το καλύτερο, πηγαίνουν προς το χειρότερο. Το τελευταίο 24ωρο και ο Τραμπ καθοδόν προς την πτήση προς την Κίνα και οι Ιρανοί ανταλλάσσουν πολεμικές απειλές. Το Τραμπ λέει ότι αν δεν το κάνει μόνος του, μόνο το Ιράν δεν καταλάβει, το κάνουμε εμείς. Ένα πολεμικό κλίμα ξανά επεκτείνει την ακτίνα στα στενά του Ορμούζ από 30 μίλια στα 300 που κλείνει και μπλοκάρει το Ιράν. Άρα όλα προς το χειρότερο. Βλέπω τώρα το πετρέλαιο είναι 107 δολάρια το βάρελ, είχε πάει και 108. Πού πάει το πράγμα? Θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας εκθέσεις που λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του Νότου Ορμούζ θα φτάσουμε 150 τον Ιούνιο. Πού πάμε?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει καθόλου.
1: Χειροτερεύουν.
2: Και χειροτερεύουν, γιατί η συνεχόμενη αυτή, το συνεχόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που πολύ σωστά το λέτε, κατεξοχήν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι και όλα τα άλλα εμπορεύματα που
1: υπάρχουν. Λιπάσματα, ας πούμε.
2: Λιπάσματα, το ήλιο, το θείκο οξύ, τα οποία παράγονται, το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής παράγεται στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο, το οποίο δεν μπορεί να διοχετεύσει άλλες περιοχές και τα οποία χρησιμοποιούνται και για βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή για μικροτσίπς, για έραπτα λιπάσματα, ενώ το ήλιο για παράδειγμα.
1: Και υπάρχουν ελλείψεις.
2: Υπάρχουν ελλείψεις. Οπότε αν τελειώσουν, γιατί σε αυτά θα τελειώνουν πιο γρήγορα τα αποθέματα, τότε θα βρεθούμε ακόμα και για τα λιπάσματα, το φθινόπωρο που χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο τα λιπάσματα, θα βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο, δεν θα υπάρχει ήλιο για την κατασκευή.
1: Και επίσης η κυροζήνη, το πετρέλαιο και τα αεροπλάνα, δηλαδή φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με τις αεροπορικές εταιρείες, τεράστια αύξηση του κόστου των εισιτηρίων μετακυλείται στους επιβάτες, ακυρώνονται εισιτήρια, πτήσεις. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή είναι μια πολλές πτυχές παγκόσμιας οικονομίας τελείως στον αέρα.
2: Και μειώνονται τα αποθέματα πολύ γρήγορα. Τα βαρέλια φεύγουν το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μας διαβεβαίωνε ότι υπήρχε απόθεμα για τουλάχιστον 3 μήνες. Αλλά φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην ισχύει.
2: Μειώνεται πιο γρήγορα τελικά. Εγώ παρακολούθησα τις ενέργειες που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, ο οποίος ζήτησε από τους συμπολίτες του να δουλεύουν online από το σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση, να μειώσουν το μαγειρικό λάδι, να αποφεύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι αγρότες να μειώσουν την κατανάλωση λιπασμάτων κατά 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι, τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή και ακόμα και αύριο να σταματήσει να ανοίξουν τα στενά, τα απόνερα θα υπάρχουν για πολλούς μήνες ακόμα.
0: Για πόσους μήνες θεωρείτε, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση που μας έχει βρει και θα μας βρει, δηλαδή και αύριο να τελειώσει όπως είπατε ο πόλεμος και αύριο να ανοίξουν τα στενά και με όσον αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, αυτό το πράγμα θα τραβήξει πολύ.
2: Θα τραβήξει και η αβεβαιότητα που υπάρχει, γιατί όλο αυτό διαχέει και μια αβεβαιότητα. Τι θα γίνει, αυτό που συζητάμε και εμείς τώρα, αύριο θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν. Αυτό είναι ότι καταστροφικότερο για τις επενδύσεις και γενικότερα για τις τοποθετήσεις εταιριών σε χώρες, γενικώς για την παραγωγή.
1: Καθηγητά, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε σήμερα ότι καταραίει η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο λόγω του Ορμούς. Έχουμε ιστορικό σοκ προσφοράς. Αδειάζουν τα αποθέματα. Οι απώλειες είναι 1 δισεκατομμύριο βαρέλια, 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εκτός αγοράς. Άρα το ερώτημα είναι ότι και θα μας λείψει πετρέλαιο, δεν λέω μόνο για την κυροζήνη, και θα ανέβει η δυσαιώρητα ύψη και όλο αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα στην οικονομία παγκοσμίως. Πού? Ερώτηση. Πάμε σε ύφεση. 2. Πάμε σε πληθωριστικό σοκ.
2: Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δηλαδή, ακόμα και για το ενδεχόμενο στάσιμο πληθωρισμού, ύφεση και πληθωρισμού στην Ευρώπη, και κατά συνέπεια και στην Ελλάδα, εφόσον συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απίθανο, δεν είναι σενάρια χάρτου, είναι πλέον
1: ίσως
2: σενάρια.
1: Ίσως και το πληθωριστικό σοκ. Ναι.
2: Ναι, ναι, είναι σενάρια τα οποία πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις έτοιμα για να μην έρθουν αντιμέτωπες με έκτακτες καταστάσεις.
1: Τι πρέπει να έχει έτοιμο η ελληνική κυβέρνηση για να μην έρθει αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις? Αυτή τη στιγμή έχει ένα προϋπολογισμό με 60 δολάρια το βαρέλι, έχει 108 τώρα. Πάμε στη ΔΕΘ με αυτά τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα προφανώς το Σεπτέμβριο θα είναι τελείως διαφορετικά. Τι πρέπει να αλλάξει το οικονομικό κλίμα?
2: Σίγουρα πρέπει να επιταχύνουμε τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Όλα τα προγράμματα που έχουμε να τα ενισχύσουμε και να τα τρέξουμε πιο γρήγορα. Και το δεύτερο που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που έχει να κάνει με την κοινωνία, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ακρίβειας με άλλο τρόπο, γιατί φαίνεται δηλαδή τα μέτρα τα οποία υπάρχουν δεν αποδίδουν μέχρι στιγμή.
0: Που να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, κύριε Γιαρκόβα.
2: Που να μην είναι στη μορφή ΠΑΣ, αλλά να είναι στη μορφή της μείωσης του κόστους παραγωγής. Και τέτοια μέτρα είναι τα φορολογικά. Μέτρα κυρίως... η μείωση του φόρου.
0: Του ειδικού φόρου.
2: Του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Είδαμε ο Τραμπ, το έλεγα χθες στη Λουκία, καταργεί τελείως. Είναι 18 cents μόνο ο φόρος εκεί στη βενζίνη, το γαλόνι, και το καταργεί τελείως. Σκοπεύει να το καταργεί
2: τελείως. Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη, εμείς σαν χώρα δεν το βλέπουμε αυτό το μέτρο, κύριε Γιαρκόβα.
2: Δεν έχουμε δώσει νομίζω την προτεραιότητα. Η κυβέρνηση έχει δώσει άλλες προτεραιότητες, περισσότερο στα ΠΑΣ και στα προσωρινά μέτρα και λιγότερο σε μόνιμα μέτρα που θα μείωναν το κόστος παραγωγής. Νομίζω η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το πρωί μου έλεγε ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, ο κ. Σκουρτζής, ότι επειδή ξέρετε η βενζίνη είναι 2,10 η αμόλυβδη, το πετρέλαιο είναι 1,80, αλλά έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
2: Ναι.
1: Ότι μήπως η λύση είναι αντί να παραταθεί το Fuel Pass, Λουκία, ναι, και κύριε καθηγητά, να πάμε σε επιδότηση στην αντλία και στην αμόλυβδη βενζίνη. Ότι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το μέτρο.
2: Θα μπορούσε να είναι πιο
1: αποτελεσματικό. Είναι κάτι σαν μείωση φόρου. Περίπου μία άλλη θα ήταν τα 20 λεπτά.
2: Ακριβώς. Τέτοιου είδους μέτρα χρειάζονται επομένως.
1: Πέραν αυτού τώρα, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι συνολικά ότι ξέρετε η αύξηση, η άνοδος του κόστου των καυσίμων πυροδοτεί συνολικό ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε και κρούσματα κερδοσκοπίας. Έβλεπα πριν ότι η κυρία Τσαγκάρη, που μιλούσε προημερών, η υπεύθυνη νέα επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, επέβαλε πρόστιμο πάνω από 1,5 εκατομμύριο στην πιο γνωστή εταιρεία γαλακτοκομικών για καπέλα στα ράφια. Έχουμε και τέτοια κρούσματα. Τι μπορεί να γίνει εκεί, ώστε να μην μεταφερθεί αυτή η αύξηση του κόστους σε προϊόντα και υπηρεσίες, να αγοράζουμε ακριβότερα, να μας κοστίζει αντίστοιχα 5, 10, 20% πάνω το σούπερ μάρκετ, η λαϊκή, είναι η στέγη που είναι ήδη ψηλά, είναι το ρεύμα που βλέπω εδώ το πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις σήμερα για το ρεύμα, είναι όλα.
2: Είναι όλα. Σίγουρα πρέπει να ενταθούν και εκεί οι έλεγχοι και ενδεχομένως να δούμε και να χρειάζεται, ακριβώς γιατί πλέον έχει μεταδοθεί η ακρίβεια παντού, και στοχευμένες κινήσεις στο ΦΠΑ. Στοχευμένες. Mm. Δεν λέω γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ.
1: Σε κάποια προϊόντα που λέει η Λουκία και
2: αλλά σε κάποια προϊόντα. Mm. Τα οποία είναι ένα.
0: Τα οποία είναι να είναι τα βασικά προϊόντα, με το βασικό καλάθι ενδεχομένως.
2: Και τα φτωχότερα, τα πιο ευάλωτα, τα πιο αδύναμα εισόδημα. Πιο αδύνατες εισοδηματικές τάξεις.
0: Όχι όπως είχαμε δει, ας πούμε, τις καβουροδαγκάνες, να πω κάτι. τελευταίο. Ναι.
1: Τέτοιο βασικό.
0: Ή τα μανταλάκια.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επομένως, ένα θέμα είναι η μείωση της φορολογίας. Το άλλο θέμα είναι αν θα φτάσουμε στη διεθνή έκθεση με, ξέρετε, το Οικονομικό Επιτελείο λέει ότι έχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια πλέον μέτρα. Δεν
0: φτάνει. Και μέχρι εκεί λέει.
1: Ταυτόχρονα μας έλεγε ο κύριος Τσάπαλος προημερών ότι δεν κινδυνεύει το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Μάλιστα θα ενισχύεται κιόλας όσο περνούν οι μήνες, γιατί έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς την απόδοση της οικονομίας. Συμφωνείτε με αυτό? Θέλω να πω, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ χωρίς να κινδυνεύουν οι παροχές που έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός?
2: Τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Mm.
1: Και σίγουρα θα έχει αλλάξει στο Σεπτέμβριο.
2: Επομένως, δεν βλέπω εμείς να είμαστε εξαίρεσεις σε αυτό. Mm. Θα επηρεαστούμε κι εμείς. Το ότι προς όρας, ναι, τα έσοδα. Τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα είναι υψηλά, γιατί υπάρχει ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα είδος φόρου, και επομένως συλλέγονται περισσότερα έσοδα. Αυτό ναι, ισχύει, αλλά πολύ εύκολα αυτά θα εξαντληθούν αν χειροτερεύσει το παγκόσμιο σύστημα και ανέβουν και εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο ο πληθωρισμός.
1: Τώρα θα χτυπήσει την ευαίσθητη χορδή της Λουκίας. Θα σας βάλω δύσκολα, διότι το Bloomberg ακούγοντας τη Λουκία μεταδίδει, γιατί λέει κάθε μέρα, γιατί να αποπληρώνουμε πρόωρα δάνεια διάσωσης και να μην ρίχνουμε αυτά τα 5, 6, 7 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των ευάλωτων.
0: Στην πραγματική οικονομία.
1: Έρχεται λοιπόν το Bloomberg και λέει ότι η Ελλάδα, Λουκία, σε άκουσε και το κάνει ακόμα χειρότερο. Σχεδιάζει ακόμα, είναι η απάντηση Κερακάκη στη Λουκία, ακόμα μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή δανείων. Ήδη έχει προγραμματίσει και τον επόμενο μήνα 6,9 δις ευρώ πρόωρη αποπληρωμή.
0: Αλλά δεν μας αναγκάζουν.
1: Και πάμε με δική μας επιλογή σε ακόμα μεγαλύτερη. Η ερώτηση είναι, κύριε καθηγητά, είναι σωστό αυτό ή αν μας περισσεύουν λεφτά πρέπει να πάνε στην ενίσχυση των ευάλωτων και όχι σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση μαζεύει αρκετά έσοδα και δημιουργεί υπερπλεονάσματα. Δεν μπορεί να ξοδέψει όλο το υπερπλεώνασμα, γιατί υπάρχει η οροφή των δαπανών.
1: Σωστά.
2: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ξοδεύει.
1: Αυτή η δουλειά στο λαιμό μας από τη Βρυξέλλες.
2: Το 20% του υπερπλεώνασματος. Το υπόλοιπο που δεν μπορεί να το ξοδέψει, αναγκαστικά το πηγαίνει στη μείωση των προηγούμενων δανείων.
1: Άρα λέτε, αναγκαστικά περισσεύει. Δεν μπορεί να πει το δίνω συνταξί μου, να το δώσω στην αποπληρωμή.
2: Δεν μπορεί να το δώσει. Βέβαια, εκείνο λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην έχει τόσο θηριώδη υπερπλεονάσματα και να έχει μειώσει τη φορολογία πιο πριν, και ώστε να έχει κανονικά πλεονάσματα, όχι υπερπλεονάσματα.
1: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
2: Άρα δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί, αν ήταν. Τώρα το ότι γίνεται αυτή η διαδικασία, οι αγορές το θεωρούν καλοδεχούμενο, το ότι μειώνονται τα χρέη, γι' αυτό μας δίνει και εύσημα. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι λεφτά τα οποία πληρώνουμε εμείς, και η κοινωνία δεν μπορεί να επαναπαυτεί σε αυτό, ούτε θα ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ δεν του λέει τίποτα αν έχει πληρώσει το...
1: Άρα ο τίτλος είναι αυτό που είχε γράψει και πρόσφατα στο κύριο του άρθρου στη Real News ο καθηγητής ο κ. Λιαργκόβας Λουκία, είναι μείωση φόρων. Αυτό είναι η συνταγή.
0: Μείωση φόρων.
1: Ευχαριστώ
0: αυτό
1: πάρα πολύ. Έμεσον φόρων.
0: Έμεσον φόρων. Ναι. Αυτό που ζητάει και ο κόσμος, κύριε
1: Ευχαριστώ Λιαργκόβα. Πολύ, κύριε καθηγητά κ. Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στη διαφημίση, θέλω να πω κάτι στη Λουκία. Λουκία, θυμάσαι το χαστούκάκι τη Πρισίτη των Μακρόν?
0: Βεβαίως.
1: Όταν άνοιγε πώς πάντα
0: το
1: αεροπλάνο. Έχουμε εξελίξει. Στο αεροδρόμιο του Ανόη, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Τη λέγαμε μπούφλα τότε, όχι χαστούκι. Ναι. Λοιπόν,
0: ήταν κανονική
1: ζήτημα.
0: Μπούφλα.
1: Ναι. Γιατί το έκανε αυτό η Πρισίτη?
0: Γιατί?
1: Είδε μήνυμα.
0: Την απάντησε.
1: Ναι. Λοιπόν, είδε το μήνυμα που είχε στείλει ο Μακρόν και του απάντησε μια κούκλα, διάσημη, Ιρανή ηθοποιός, Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Μικρούλα.
0: Οπα, πήγαμε πολύ μακριά.
1: Είδε το μήνυμα και λέει, τι είναι αυτό.
0: Δεν ήταν γαλιδούλα, ήταν τύπες.
1: Τι είναι αυτό, έλα να τη δείξω.
0: Για
1: περιμένε.
0: Να τη δω. Εντάξει, όμορφη είναι. Είναι
1: λοιπόν,
0: όμορφη.
1: Λέει, έλα εδώ.
0: Αλλά δεν
1: αυτό.
0: Είναι αυτό το θέμα μας
1: πέρασε
0: τώρα.
1: Πέρασε εδώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό.
0: Φαπ. Φάτινα.
1: Και εκεί ανοίγει η πόρτα.
0: Φάτινα.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 10%. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
16: Τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Βλέπω τώρα ότι έχει πρόβλημα Λουκία, η κάθοδος του Κηφισού. Έχει τροχαίος στο ύψος Πέτρου Ράλι. Δεν έχει τραυματισμούς, έχει ηλικίες ζημιές, αλλά έχει κλείσει. Ο δρόμος τώρα ξέρει, σημαίνει
1: οπότε
0: τέτοια ώρα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, θα
0: οπότε
1: εάν
0: είσαι στην κάθοδο
1: αποφύγετε έτονα.
0: Του Κηφισού, αν θέλετε, παραγγείλετε πρωινό και
1: ναι,
0: περιμένετε.
1: Για αύριο το πρωινό. Αποφύγετε έτονα. Ενώ για αύριο. Κανένα άλλο δρόμο.
0: Για αύριο,
1: ναι,
0: το πρωινό.
1: Ναι, για αύριο το πρωινό.
0: Ένα ελαφρύ πρωινό, κατά τις 5-6 το πρωί θα έχετε φτάσει.
1: Στο πρωινό,
0: ξέρετε, αυτή είναι η κατάσταση του Κηφισού. Είναι, κοίταξε, να σου πω την είδηση. Όταν βρουν
1: είναι σαν
0: λύση.
1: Τα πανεπιστήμια
0: αυτό,
1: που λέμε.
0: Έτσι αναστήκαν, πιάσε κόκκινο.
1: Κατάλαβες.
0: Μόλις ληφθούν τα μέτρα για να μην μπαίνουν οι κουκουλοφόροι στα πανεπιστήμια,
1: ακριβώς.
0: Θα έχει ληφθεί και το πρόβλημα,
1: και το
0: στο
1: πρόβλημα του Κηφισού.
0: Αυτό θα γίνει έτσι. Το 6544.
1: Δεν θα ζούμε τότε. Λες. Δεν θέλω να
0: γιατί?
1: Σε απογοητεύσω. Δεν γίνεται, τι να είμαστε. Μαθουσάλες, δεν γίνεται.
0: Το 6000 σου είπα, δεν είναι τίποτα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κοίταξε, πρέπει να γίνουν πρώτα οι μελέτες.
1: Μελέτες, ρε παιδί μου, κάποιες χιλιάδες χρόνια. Ναι, βέβαια. Ναι,
0: μετά να υπάρξουν ενστάσεις.
1: Ναι, μετά να αυτό.
0: Μεταξύ έχει παλιώσει τώρα.
1: Να βρούμε τις κάμερες που θα είναι έτσι όπως θα είναι, να βρούμε το ένα το άλλο το παράλληλο.
0: Θα παραγγείλουν την ίδια παρτίδα κάμερες για το Κηφισό και το Πανεπιστήμιο.
1: Αυτό.
0: Και θα βάλουν και τουρνικές στο Κηφισό.
1: Ναι, σε τουρνικέ, φαντάζεσαι, να μπει και τουρνικέ. Μήπως μπερδευτούν τελικά από την πολύ ξεσκέψη και μπουν
0: γιατί
1: τα τουρνικέ στο Κηφισό και, και τα φορτηγά στα πανεπιστήμια που λέγανε.
0: Ζούμε σε μια υπέροχη χώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν βγάζουμε ένα νόμο, χρειαζόμαστε ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος και άλλον ένα νόμο για να εφαρμοστεί ο νόμος
1: του
0: που
1: νόμου.
0: Έχει βγει για να εφαρμοστεί
1: ακριβώς,
0: ο νόμος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Και μετά έχουμε αλλάξει και κάποιους.
0: Από νόμους πάμε καλά στην εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχουμε αλλάξει και κάποιους υπουργούς στο ενδιάμεσο ή όχι
0: αυτό
1: μόνο υπουργούς, όλους τους, όλη την αλυσίδα.
0: Λοιπόν,
1: την έχουμε αλλάξει και δεν γνωρίζει καινούργια αλυσίδα τα της προηγούμενης. Της παίρνει ένα χρόνο.
0: Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξέρετε, όταν συζητούσαμε χθες και προχθές με τη Λουκία, πρώτα για το δημοσίευμα της Μιλέτ και μετά για τον νόμο που έρχεται, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χθες το απόγευμα θα μαθαίναμε ότι δόθηκε συνέντευξη τύπου από την ίδια ομάδα που δημιούργησε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας και παρουσίασε τον νόμο που έρχεται στην Τουρκική Βουλή και ο οποίος ουσιαστικά ονομαστεί τη γαλάζια πατρίδα. Και ο οποίος τι λέει, το λέω για τους ακροατές μας, το ξέρετε, ότι έχουμε μέχρι τώρα καζουμπέλι για τα 6 μίλια. Θα λέω όμως, μετά τα 6 μίλια, καταρχήν, αυτό επικαιροποιείται. Εάν πάει η Ελλάδα μετά τα 6 μίλια να κάνει οτιδήποτε, πρέπει να ρωτήσει. Αλλιώς είναι τουρκική δικαιοδοσία. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το νόμο επάνω, αυτό το σημερινό επεισόδιο. Είμαστε ανάμεσα, όχι πια από την έξω πλευρά του Αιγαίου, μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Ένα πλοίο, το Ocean Link, ποντίζει οπτική αναγκαλογαριασμό του ΟΤΕ. Έρχεται, είναι στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, τουρκική φρεγάτα και λέει, πυραυλάκα το συγγνώμη, και λέει stop, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει ελληνική φρεγάτα και λέει όχι, προφανώς είναι ελληνική δικαιοδοσία. Πού πάει το πράγμα, διότι ξέρετε μέχρι τώρα το έλεγαν οι Τούρκοι έτσι, είχε ξαναγίνει το Μάρτιο μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού. Τώρα θα επικαλούνται και νόμο και θα λέει ο κυβερνήτης ή ο Ναύαρχος, εδώ έχω νόμο, είστε πάνω από τα 6 μίλια, έξω από τα 6 μίλια, φύγετε. Τι, πού πάμε.
2: Ακούστε, είμαι από αυτούς τους οποίους λέγανε.
0: Τορπιλάκατος, να διορθώσω, όχι πυραυλάκατος.
2: Τορπιλάκατος. Είμαι από αυτούς οι οποίοι λέγανε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία, ότι ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στο πώς κάνει τις διεκδικήσεις. Δηλαδή, σου λέει, θέλω τη μέρος της Συρίας και του Ιράκ, γιατί είναι στο Μισάκι Μιλί, στον εθνικό όρκο. Υπάρχει κείμενο και το παρουσιάζει ως θέσφατο. Θέλω όλη αυτή την περιοχή, τη θαλάσσια, φτιάχνω τη γαλάζια πατρίδα
0: με νόμο,
2: άρα είναι νομικό κείμενο, είναι θέσφατο κι αυτό και προσπαθούν, άρα είναι παράνομο το να μην το κάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί με νομικό τρόπο, μάλλον νομικίστικο τρόπο, για εσωτερική μεν κατανάλωση, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό εάν δεν αντιμετωπιστεί, έχει δημιουργεί δίκαιο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αν ψηφιστεί μεθαύριο ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα,
2: λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνει η Αθήνα? Διότι θα έρχεται ο κυβερνήτης και θα λέει: να, ο νόμος φύγει.
2: Κύριε Στραβελάκη, είμαστε στα πρόθυρα μιας κατάστασης του πολεμικού μνημονίου.
1: Τόσο στο Αιγαίο,
2: Στο Αιγαίο. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε. Ακριβώς αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί, γι' αυτό σας λέω. Αν παρακολουθήσει κάποιος, εντάξει, οι φίλοι, οι φίλες και οι φίλοι δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά αυτοί που ασχολούνται, αν παρακολουθήσει κάποιος, προσπαθεί να βρίσκει και να φτιάχνει υποτίθεται νομοθετήματα, είτε συμφωνίες, είτε εσωτερική νομοθεσία, εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, για να επιβάλλει τις μονομερείς του αποφάσεις. Εδώ λοιπόν είναι δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι, εννοείται, να το χτυπήσουμε, διότι θα γίνει, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα προσπαθήσει να το περάσει, έτσι, μετά το.
1: Ναι, εφόσον το έχει ανακοινώσει και με επίσημο τρόπο, τι έχει ανακοινωθεί.
2: Είναι ξεκάθαρο, ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει, εννοείται, σε όλα τα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ και όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., να το καταρρύψουμε νομικώς. Είναι αρκετά εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο θέμα.
1: Να το καταρρύψουμε νομικώς, όχι απλά να το καταγγείλουμε ότι πάνε.
2: Όχι βέβαια. Και δεύτερον, πρέπει να μην δοθεί ευκαιρία επί του πεδίου στους Τούρκους να θεωρήσουν ότι μπορούν να το επιβάλλουν.
1: Καταλαβαίνετε, που αυτό λοιπόν, είναι το πιο ευαίσθητο, νομίζω, κύριε Φίλη. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς
0: τώρα
2: είναι.
0: Πάτε στα δύσκολα. Ας πούμε ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος. Γυρίζουμε το χρόνο 2 μήνες μετά. Και είχαμε το σημερινό επεισόδιο. Πάει το Ερπιλάκατος, η πυραυλάκατος, δεν ξέρω τι είναι, η τουρκική, μεταξύ Αστυπάλαια και Κο. Και λέει, φύγεται τουρκική δικαιοδοσία στα 7 μίλια.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα. Λοιπόν. Και έρχονται και 5 πολεμικά πλοία εκεί. Και λένε, δεν φεύγουμε.
1: Και εμείς έχουμε τη φρεγάτα μας εκεί. Τι γίνεται.
2: Ακούστε. Πρώτον και κύριο, το ερώτημα τι κάνουμε πόλεμο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στη σκάλα της κλιμάκωσης και της αποκλιμάκωσης, η κλιμάκωση και η έννοια της αποκλιμάκωσης είναι ολόκληρη επιστήμη η οποία έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άστρο μαύρο. Μπορεί να είναι έφτευτο, επιτρέψτε μου να πω, δημοσιογραφικός ειρήνη πόλεμος. Δεν υπάρχει αυτό όμως στις διεθνείς σχέσεις.
1: Δηλαδή...
2: Όπως βλέπετε, βλέπετε αυτό που γίνεται στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ειρήνη ή πόλεμο?
1: Πόλεμο δεν έχουμε.
2: Ναι, ο άλλος ως πυρήνη. Θέλω να
0: πόλεμο
2: πω,
0: έχουμε, είναι 400 πλοία γυρισμένα στον του Ορμούς.
2: Φυσικά, ο άλλος θα σου πει ότι δεν έχω, δεν πολεμάω, θα σου πει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Απλά είναι κλειστά το στενά του Ορμούς.
1: Αυτό είναι μια ερμηνεία όμως, στην πραγματικότητα έχουμε πόλεμο.
2: Προσέξτε, συμφωνώ μαζί σας. Απλά θέλω να σας πω ότι η έννοια της κλιμάκωσης, της αποκλιμάκωσης, της διεθνής σχέσης είναι πολύ σημαντική και δεν είναι τόσο απλό το ειρήνη πόλεμος. Τώρα, αυτό που εγώ πρέπει να πω οπωσδήποτε για να το ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι η Τουρκία θα το επιχειρήσει, διότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσει θα προσπαθήσει να το επιβάλλει. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει πριν, κατά την άποψή μου, να κάνουμε στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο. Όταν λέω στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
0: Τι είπαμε, κάνε πόλεμο Ελλάδα-Ισραήλ κατά Τουρκίας.
2: Δεν θα γίνει πόλεμος, κύριε Στραβελάκη μου, γιατί οι Τούρκοι δεν είναι χαζοί.
1: Δηλαδή απλά είναι φωτοβολίδες αυτά, πυροτεχνήματα.
2: Επιτρέψτε μου να πω. Ξέρετε τι πιστεύουν οι Τούρκοι? Πώς έχουμε κάνει? Ότι όσο μας πιέσουν και μας εκφοβίζουν, εμείς θα υποχωρούμε. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που δεν είναι πρόκειται να μπουν σε πολεμική αντιπαράθεση με την Ελλάδα, όταν βρίσκονται στα μαχαίρια με το Ισραήλ, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί δεν ευνοούν το τι θέλουν να κάνουν ή δεν θέλουν να κάνουν, και όταν όλη η περιοχή βρίσκεται στα όρια της, πώς να πω τώρα, της πλήρους κατάρρευσης.
1: Ναι, μήπως όμως η δική μας όλη αυτή αντιμετώπιση με τα ήρεμα νερά και όλα αυτά τους βοηθάει προς την κλιμάκωση?
2: Δεν ήθελα να το πω, αλλά το λέω. Γιατί είμαι επίσης από αυτούς που είχαμε συζητήσει χρόνια τώρα ότι αυτό το κουρελόχαρτο, το έσχος
1: διακήρυξη των Αθηνών, την έχουν κάνει κουρελόχαρτο, όπως το είπατε ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν τους έδωσε το έναυσμα, μάλλον όχι και αυτό, όχι μόνο αυτό για να είμαι δίκαιος, η υποχωρητικότητα, μάλλον την συζήτηση που κάνουμε εμείς οι Έλληνες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την εκλαμβάνουν, αγαπητοί φίλοι, σαν αδυναμία. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Οι Τούρκοι δεν μας υπολογίζουν, ενώ είμαστε η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη γύρω τους. Πώς θα σας το πω, είμαστε οι πιο επικίνδυνοι για αυτούς. Για το κράτος τους είμαστε οι πιο επικίνδυνοι. αν εμάς μας γυρίσει το μυαλό.
0: Η συμμαχία με το Ισραήλ κάνουμε. Εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε μέρα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι Ελλάδα και Ισραήλ ετοιμάζουν πόλεμο, έχουν τόσο ισχυρή συμμαχία που ετοιμάζουν πόλεμο κατά της Τουρκίας. Ωραία, αντί και κάναμε τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εγώ επιμένω, έρχεται σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί, μια μέρα μετά την ψήφιση του νόμου, έρχεται, ποντίζουμε εμείς οπτική ίνα στην Αστυπάλαια πάλι στα 7 μίλια και έρχεται το τουρκικό πολεμικό πλοίο και λέει: Στοπ, φύγετε. Και δεν φεύγει. Και έρχονται και άλλα 5, όπως είχε γίνει τότε στην Κάρπαθο. 5 φρεγάτες. Και 5 πυραυλά, κάτι 10. Εμείς θα καμβαστήριμε άλλες 10 ελληνικά και ισραηλινά και θέλουμε να δοκιμάσουμε εδώ.
2: Δεν μπορεί να στέλνει ούτε 10, ούτε 15. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχέδια για αυτά. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα αντίδρασης. Το τι μπορεί να κάνει κάποιο σε μια κατάσταση κρίσης. Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κρίση. Δεν είναι πόλεμος, είναι κρίση. Λοιπόν, το τι θα κάνει ο καθένας, υπάρχουν διάφορα τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό, τι προβλέπετε, τι κινήσεις μπορεί να κάνει σε άλλο σημείο. Προσέξτε με, σε άλλο σημείο εξισορρόπησης αυτού που πάνε να κάνουν οι Τούρκοι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, γι' αυτό σας είπα πριν, δεν είναι ειρήνη ή πόλεμος. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να βγούμε από πάνω, διότι διακυβεύονται. Προσέξτε, δεν είναι πλέον απλό το θέμα, δεν είναι απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία της χώρας. Αυτό
1: κύριε
2: το οποίο
1: φίλε.
2: Πάνε να κάνουν, επιτρέψτε μου, είναι με νομοθέτηση η διχοτόμηση του Αιγαίου.
1: Ακριβώς.
2: Και προσέξτε,
1: αυτό είπα.
0: Έτσι το παρουσίασα. Λέω, με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα,
2: ακριβώς,
0: κόβουν το Αιγαίο οι Τούρκοι στη μέση.
2: Όταν και προσέξτε, δεν μπορείς να πας να διαπραγματευτείς μετά.
0: Όχι,
2: γιατί θα σου πούνε. Είναι ο νόμος αυτό.
1: Αν μας γυρίσει λοιπόν το μυαλό, όπως είπατε, θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό? Μήπως πρέπει να μας γυρίσει το μυαλό?
2: Πρέπει να πιστέψουν οι Τούρκοι ότι θα μας γυρίσει.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί εκλαμβάνουν προφανώς όλη αυτή την ήρεμα νερά και το πάμε θεσμικά, μπορούν να το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Μήπως πρέπει
2: αυτό είναι όλο μου το επιχείρημα. Όλο μου το επιχείρημα είναι αυτό εδώ και 3 χρόνια. Ότι ακριβώς αυτό μας εκλαμβάνουν. Ενώ είμαστε οι πιο ισχυροί.
1: Ως δεδομένους.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε το, πώς να σας το πω τώρα, να το καταλάβουμε. Σκεφτείτε μία σχέση ενός άντρας, μία γυναίκα.
1: Ακριβώς. Όσο δεν μιλάει ο ένας,
2: λοιπόν,
1: τόσο ο άλλος το παίρνει ως δύναμη.
2: Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό στους Τούρκους ότι είναι αβέβαιη η αντίδραση της Ελλάδας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο άλλος, ο αντίπαλος, δεν θα είναι βέβαιος για το πώς θα αντιδράσει η αντίπαλος χώρα, δεν πρόκειται να το κάνει όταν η ισορροπία δυνάμεων είναι η συγκεκριμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή η ισορροπία δυνάμεων είναι ότι διαθέτουμε πλήρη υπεροχή στον αεροπορικό τομέα. Είναι ξεκάθαρο, τι θα πάνε να κάνουν χωρίς αεροπορία. Λοιπόν, το
0: επειδή,
2: ναυτικό.
0: Επειδή εγώ είμαι δύσκολος, κύριε καθηγητά, θα επιμείνω.
2: Και γι' αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Χθες έγινε τετραμερή στην Κύπρο για το καλώδιο. Ακόμα ένα βήμα. Στην άκρη ο Κεραυνός, μέσα ο Δαμιανός, ο Υπουργός Ενέργειας που είναι πιο διαλλακτικός της Κύπρου, ο κύριος Τσάφος από την Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Κομισιόν, και αποφασίστηκε να γίνει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μου το έχει εξηγήσει ο κύριος Παστάβρου. Αυτό λοιπόν είναι μια ακόμα πολύ σημαντική φάση της προετοιμασίας για να ξαναμπεί μπρος το καλώδιο. Εγώ λοιπόν λέω ότι μπαίνει μπρος το καλώδιο τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα δώσει τα λεφτά η Τράπεζα Επενδύσεων και θα πούνε ναι, οι Κύπροι, και πάμε πάλι εκεί στα 12 άνισα. Ποντίζουμε λοιπόν το καλώδιο και εκεί που το ποντίζουμε εμφανίζονται 5 πολεμικά πλοία και λένε κύριοι, ο νόμος, μαζέψτε τα και φύγετε. Μετά.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, επειδή το καλώδιο αυτό έχει να κάνει και με το Ισραήλ και με την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γι' αυτό σας είπα, δεν είπα τυχαία με το Ισραήλ,
0: ναι,
2: τη συμφωνία,
0: ναι,
2: θα μπορούσαν να είναι στην ευρύτερη περιοχή και
0: να πάνε και Ισραηλινά πλοία.
2: Ελληνοϊσραηλινία.
0: Θα μπλέξουμε. Θα πούνε οι Τούρκοι και δυνάζουν και έξω τον πόλεμο.
2: Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Δεν καταλάβατε. Οι Τούρκοι θα μπλέξουν. Και εκείνη τη στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν τους παίρνει. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο.
0: Έχετε το ρίσκο πάντως να μπλέξουμε και εμείς, δηλαδή να ανοίξουν πλοία.
2: Πάντα υπάρχει ρίσκο.
0: Σας θυμίζω ότι είναι επακούμβηση. Δεν ήταν ακριβώς επακούμβηση, ήταν κάτι παραπάνω.
2: Ωραία, ακούστε κύριε Σταυρελάκη.
0: 2020, τον Αύγουστο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αν θέλετε η δικιά μου άποψη είναι ότι την έχω πει επίσης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην με την Τουρκία κάποια στιγμή να μην μπλέξουμε.
0: Α, λέτε.
2: Αλλά αφήστε το αυτό τώρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο. Υπογράψαμε τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Όταν θα είναι η Γαλλία εδώ πέρα. Γιατί όταν θα γίνει αυτό, λογικά θα υπάρχει και κάποια γαλλική παρουσία. Γι' αυτό λέω, αυτό μπορεί να γίνει με πολύ οργανωμένο τρόπο. Ξέρετε, αν χτυπηθεί ελληνικό πλοίο, ελληνικό πλοίο είναι έδαφος της χώρας. Που το γνωρίζετε.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν η Γαλλία δεν μπορεί να πει ότι δεν διακυβεύονται εθνική κυριαρχία και κυριαρχία δικαιώματα της χώρας. Δηλαδή είναι χτύπημα κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Αν οι Τούρκοι δηλαδή αποφασίσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο να χτυπήσουν πλοίο το οποίο φέρει την ελληνική σημαία, είναι σαν να γίνεται επίθεση κατά της Ελλάδος.
0: Άρα λοιπόν,
2: ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Εάν το χειριστούμε καλά, οι Τούρκοι έχουμε εμείς βέβαια ένα δίλημα και ένα ρίσκο. Προφανέστατα. Ότι υπάρχει το ρίσκο της κλιμάκωσης. Για σκεφτείτε τον Τούρκο όμως, τι ρίσκο θα έχει.
0: Είναι ρίσκο πάντως. Είναι ρίσκο γιατί οι Τούρκοι έχουν δείξει και στα Ίμια και στην Κρήτη
2: ότι δεν ορίζουν. Άλλο τα Ίμια, άλλο η κατάσταση στα Ίμια, άλλο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ρίσκο το δικό μας είναι μη, το ρίσκο των Τούρκων είναι 10 επί μη, όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια περίπτωση. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε ότι έχουμε ορθολογικούς γεωπολιτικούς παίχτες, η Τουρκία δεν θα κάνει τίποτα επί της ουσίας. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο δίνουμε να το ξεχάσουμε, γιατί η Τουρκία βέβαια το κάνει. Πρέπει να γνωρίζουν, φίλες και φίλοι, ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης, μπορεί ο καθένας να ποντίσει καλώδια οπουδήποτε. Δεν είναι επίπτη σε όλο αυτό. Γιατί όπως βλέπετε, ας πούμε, υπάρχουν καλώδια τα οποία φεύγουν από την Ασία και φτάνουν στην Ευρώπη, αυτά που απειλούν να κόψουν οι Ιρανοί, που έχουν με ίντερνετ κτλ. Οποιοδήποτε, γιατί είναι η θάλασσα στη Βυθή. Υπάρχουν οι έννοια των
0: κυριαρχικών. Όλα αυτά αν έχει απέναντι σου μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο στο χειρός. Διότι εγώ διαβάζοντας τότε όλη την παρουσίαση των καθηγητών χθες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, βλέπω ότι υπάρχει σημείο, ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα σύνορα της καρδιάς μας. Εδώ εγκαθιδρύονται τα πλοία της καρδιάς μας. Δηλαδή λένε σε κάποια στιγμή ότι όπου πλέει τουρκικό πλοίο είναι σύνορα της καρδιάς μας. Τελείωσε. Είναι γαλάζια πατρίδα. Και επίσης λένε ότι η Ελλάδα μέχρι 6 μίλια. Ο Ερντογάν, ο πρόεδρος μας, αν κρίνει σε ένα σημείο ότι είναι 7 μίλια, 8 μίλια, 12 μίλια, 12 μίλια, 12 εμείς, 6 η Ελλάδα. Θέλω να πω, δεν έχει λογαριασμό. Αν είναι, λέμε αρλούμπες, ότι να είναι, ότι θέλουν των νομοθετών και εμείς θα έρθουμε αντιμέτωποι στο πεδίο. Ως νόμο πια αντιμέτωποι.
2: Ωραία, και εμείς μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχους νόμους, κύριε Σταυλάκη.
0: Δεν το βλέπω.
2: Όχι, λέω ότι μπορούμε.
0: Θεωρητικά.
2: Δεν είπα τι θα κάνουμε.
0: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Ξέρετε, όταν υπάρχει το εμπράγματο δίκαιο, δεν μπορώ εγώ που έμαθα αστυνομική, δεν μπορώ να βγάλω ένα νόμο μετά και να πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας είναι δικός μου, γιατί το εμπράγματο δίκαιο λέει ότι έχει κυριότητα, νομή και κατοχή. Αν έχει λοιπόν κυριότητα, νομή και κατοχή, να βγάλω εγώ ένα νόμο. Κόντρα, ας πούμε, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο. Και πω ότι ο μισός κήπος της Λουκίας, αν θέλει να βγάζει βόλτα το σκύλο της, θα με ρωτάει. Γίνεται αυτό? Όχι. Παράνομο. Αφού είναι δικός της.
2: Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν κάπως πρέπει να το αποτρέψουμε. Εάν προσπαθούν να το εμπεδώσουν. Αυτό είναι το όλο μας ζήτημα.
0: Εσύ λέτε με την προειδοποίηση της δυνητικής ισχύως.
2: Δεν είπα πάμε να τους βομβαρδίσουμε.
0: Της δυνητικής ισχύως και συμμαχιών.
2: Μα δυστυχώς, βέβαια. Αυτό λέγεται εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση.
1: Άρα διπλωματικά πρέπει να αλλάξει το έργο από πλευρά της Ελλάδας.
2: Εν πάση περιπτώσει αλλάζει το έργο. Αλλάζει το έργο. Αυτό μας έχει βοηθήσει να αλλάξουμε το έργο οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται.
0: Λοιπόν, τέλος χρόνου. Κύριε καθηγητά, επειδή τα λέτε εξαιρετικά.
2: Μόνο ότι η Ούρσουλα είπε ότι πρέπει να προστατευτούμε την Τουρκία. Μόνο να σκεφτούμε αυτό.
0: Αφήστε την Ευρώπη, μην με προβάλλετε τώρα με την Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή τα λέτε εξαιρετικά, θέλω, ξέρω τις δεσμεύσεις σας, να τα λέμε πιο συχνά από το Real FM.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, ο καθηγητής Γιώργος Φίλης.
2: Γεια σας.
0: Πάμε να πούμε και τους χορηγούς, γιατί ο κύριος Γρός λέει ότι έχουμε υπερπεί το χρόνο. Λοιπόν, να τους δούμε γρήγορα και να πούμε τους χορηγούς. Καταρχήν, σήμερα έχουμε, όχι δεν έχουμε αυτό το πανεπιστήμιο, έχουμε λοιπόν το άλλο πανεπιστήμιο. Πες εσύ το International School of Athens, Λουκία.
1: Κάτσε, περίμενε, να το βρω.
0: Δεν να το πω εγώ, προστά. Θα πω στο μεταξύ
1: Κοτσόπουλου. Το βρήκα, το βρήκα. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχέδιο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Ο Καστιδιάρης ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Ναι, λέω.
0: Θα συμμετάσχω, λέει, σε ένα νέο κομματικό σχηματισμό, όχι ως επικεφαλής.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα
0: είναι έγκλειστο στις φυλακές.
1: Ναι.
0: Οργάνωση. Λοιπόν, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο κοτσόπουλος.gr, Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Ταξίδι.
1: Λοιπόν, ταξίδι. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τριχερό ζευγάρι. Διαμονή.
0: Τριφερό.
1: Μπορεί να είναι και τριφερό, όντως. Ναι. Με διαμονή πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Air fryer από τη Morris. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο real.gr και στο Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιχλή και του Μπάκου Παπαδημητρίου.
0: Real News.
1: Για πες Real News.
0: Να πω εγώ Real News. Ναι. Έχουμε βιβλίο λοιπόν. Έχουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι το Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα, Λουκία. Βέβαια. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με δεύτερο βιβλίο από τη Real News. Παντού όλα αυτά Σάββατο απόγευμα, Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο Νταβαρίνο στο τηλεφωνικό κέντρο τη Φράνση μα στην Παράσχη και όλου εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί! Και εκεί!
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
15: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: κόψω χρόνια.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: έτσι.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ήρθαν 4 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
0: αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
16: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά, να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

τα παιδιά, να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

0: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετάσιο κεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας για το αν στα 35 σου θα έχεις δουλειά για να φύγεις από το πατρικό σπίτι.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μαθήτριας που πέθανε, και βέβαια να ευχηθούμε, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, ανάρρωση στην συμμαθήτριά της, στην άλλη την κοπέλα, και βέβαια να καλέσουμε άμεσα, και να το πούμε αυτό, το Υπουργείο να πάρει μέτρα προκειμένου να στηριχτούν και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές και του σχολείου και της περιοχής και εκπαιδευτικοί, γιατί βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες. Μεθαύριο κλείνουν τα σχολεία, τα λυκεία, τα μαθήματα και ξεκινάνε οι εξετάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι είναι καταρχήν ένα σχολείο που δεν είχε σχολικό ψυχολόγο. Βέβαια και να είχε, τα ξέρετε, μια φορά τη βδομάδα πάνε, γνωρίζουν 300 μαθητές συμβασιού και συνήθως μεγάλους γνωρίζουν, φύγει από το σχολείο. Να πάρουν λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα εκείνα προκειμένου να στηριχθούν, και βέβαια το πώς αντιμετωπίζεται και το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς το αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο που σας τιμά, αλλά επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα που έχουν
0: βιώσει κάτι τραγικό. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, δεν δε θέλει κανιβαλισμό τώρα, θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα. Ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια, ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν. Ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάσεις κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την ευθύνη και αυτή τη κυβέρνηση, προκειμένου να πάνε εντός εισαγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός εισαγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό εντός εισαγωγικών σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλη, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσει να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνεται τη δυνατότητα, να διαθέσουμε χρόνο να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προηγουμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας μαθητής
0: εκεί φτάσαν να κουβεντιάζουν, βλέπω, σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
1: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες, και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές, μετά τις απολυτήρες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά.

0: που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή το έχετε συζητήσει αρκετές φορές το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία, όταν ένας μαθητής του πέφτει σοβά στο κεφάλι ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις. Με τον απαράδεκτο νόμο περί διατάραξης του μαθήματος πάει και στο αυτόφορο. Παρακολουθεί ένα κοινωνικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εγκλημάτων, των τεμπών, των ατιμόρυτων εγκλημάτων, των τεμπών, της Γιολάντα και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Παρακολουθεί έναν κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να μπουκάρει σε όποια χώρα θέλει, να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να παγάγει προέδρους. Παρακολουθεί δηλαδή μια κοινωνία και ένα κράτος άδικο, βίαιο, που όταν αυτός πάει να αντιδράσει, γίνεται ακόμα πιο βίαιο απέναντι στο μαθητή ή στη μαθήτρια, ενώ δεν γίνεται καθόλου βίαιο, μην να πω ότι λειτουργεί και βοηθητικά, σε αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, εσείς.
0: Άρα
1: είστε...
0: όλο αυτό. Ναι, πείτε μου.
1: Είστε οι άνθρωποι ως δάσκαλοι. Μιλάω πια και για την εμπειρία σας ως συλλογικού φορέα ΟΛΜΕ, αλλά και τη δική σας προσωπική εμπειρία, είστε ένας μάχημος καθηγητής. Έχουμε μια κοινωνία που με βάση τις στατιστικές μετρήσεις, τα δικά τους τα στοιχεία, το 30% της ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, με εκρηκτικά ποσοστά σε ηλικίες ανηλίκων μέχρι 17 έτη. Εσείς αυτό το αποτύπωμα το βλέπετε μέσα στις τάξεις?
0: Υπάρχει, καθώς υπάρχουν πολλά παιδιά που υποσιτίζονται. Όταν σας λέω υποσιτίζονται, κανονικά. Και λέω και πάλι, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, για να ζήσουν, να διαχειριστεί δηλαδή η οικογένεια, να αναγκάζονται οι γονείς και κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Το βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και όταν το βλέπουν αυτά τα παιδιά, λέει, και εγώ τι θα κάνω τελικά σε αυτή την κοινωνία? Και όταν αντιδράσω, μετά τι μου λένε? Κάτι θα βγάσω και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου αυτά τα παιδιά να μάθουν να γνωρίζουν, να αναλύουν την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα για να μπορούν να την αλλάξουν. Και να την αλλάξουν συλλογικά και όχι να εσωτερικεύουν την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βγάλαμε και, και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει, δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς να το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο καλύτερα, ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
1: Ως ΟΛΜΕ, τι σκέφτεστε?
0: Εμείς
1: τι μπορείτε να κάνετε
0: ότι,
1: μετά από
0: εμείς
1: αυτό?
0: Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσο αφορά την ειδικότητά μας, τον τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το Εθνικό Απολυτήριο. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζετε είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες? Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο κασίδι το κεφάλι από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο, θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρο μας σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική, λέει, ως κλάδος. Πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουμε να το στήξουμε. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Να το οξύνει γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτική, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση με στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν και ζουν σε μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση, που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει, να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
1: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Εφέλη, φέτος μαζί με τόσα άλλα παιδιά δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι. Αυτά λέει η Εφέλη.
0: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής, π.χ. στη βιολογία, στη χημεία, για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική, αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή κάποιες απαραίτητες γνώσεις, να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. Είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα ταξινομικού, δηλαδή ακούμε κάτι γελοιότητες, επειδή έπεσε εύκολη χημεία φέτος, θα παίξει δύσκολη βιολογία για να κανονικοποιηθεί βάση ιατρικής ή των πολυτεχνείων. Τώρα μιλάμε πάνω στις ψυχές των παιδιών μας, των μαθητών μας, παίζεται ένα παιχνίδι, ακριβό παιχνίδι, να τα λέμε και αυτά, πολύ ακριβό παιχνίδι, ακριβοπληρωμένο και χωρίς κανένα νόημα παιδαγωγικό, έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή πραγματικά πρέπει το σχολείο να αποκτήσει το ρόλο που πρέπει να έχει, να διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν το τι πραγματικά τους συμβαίνει στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, να έχουν εκείνες τα απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι να είναι δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να τραβάνε το κάρο της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνίας προς τα μπρος. Αν κάποιοι μαθητές επιλέγουν να σπουδάσουν, να κάνουν ένα επιστημονικό επάγγελμα, να το κάνουν, όσοι μαθητές επιλέξουν να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα, να το κάνουν, όλοι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να ζουν αξιοπρεπώς ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν, και βέβαια κριτήριο για το ποιος θα σπουδάσει δεν μπορεί να το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια στην τσέπη, ούτε να δουλεύει νύχτα μέρα η μητέρα και ο πατέρας προκειμένου να καταφέρει το παιδί να σπουδάσει. Κριτήριο να είναι η θέληση, η κλίση που έχει ο κάθε μαθητής για το τι θα κάνει μετά το σχολείο.
1: Κύριε Καραγκόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: LFM.
1: Μηχανικέ,
2: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άδνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο?
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: σου.
1: Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Θεολόγο. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι η βούλτεψη, λέει τώρα στη τηλεόραση και λέει διαφορά και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των Τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Άρη Χατζηγεωργίου, στον Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
2: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια, ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνικής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση, όχι μόνο να βγει αλόβητη, αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που, τέλος πάντων, με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζήτημα, το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίζει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων, και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή, το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
1: Που μίλαγαν τα παιδιά,
2: που μίλαγαν τα παιδιά
1: μετά τη σύγκρουση.
2: Και η Μάρθη, του κ. Ψαρόπουλου και τη κ. Κρασιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο, και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι πυρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση, και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό στα βαγόνια είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
1: Και τότε και σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εόδασαν, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει. Δύο εξώδικα. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μιας δημόσιας αρχής, ανεξάρτητης υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις της. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Train. καλύτερα την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα απορρίμματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα παρεσμένα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη μυστικοπάθεια. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
1: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρ ασφάλεια στα καθίσματα, δεν υπάρχει πυραντοχή. Και τότε και τώρα.
2: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
1: Από την Hellenic Train.
2: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα. Αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Ρυθμιστική Αρχή Ιεράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά. Πείτε μας, να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους data journal.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρ ασφάλεια στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη 44 φορές.
2: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000. Μες. Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Την προηγούμενη είχε κλείσει την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την μη πυρ ασφάλεια.
2: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι δεν γίνονταν πολύ αργά εκεί.
1: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα του Ντεμπόν δεν είχαν πυρ ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η Ρυθμιστική Αρχή ότι και σήμερα, 4 χρόνια μετά, δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρ ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? 2 δρομολόγια ημερησίως στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες. Και ο προστιακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο, ο οποίος δεν φορτώνεται και στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη θα έπρεπε υποχρεωτικά να της κοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση του σιδηρόδρομου. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μπαίνουν σε κρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσον, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσον, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορεί να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας, αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια? Φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέβδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά.
1: Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μεϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήρθε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω γιατί ήμουν 3 χρονών.
1: Ήταν 3 χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές,
2: ναι,
1: που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά και για την πυρασφάλεια και τα λοιπά, η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη. Συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα, πια επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγιστο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
0: Α, και...
3: Εννοείται.
0: Με...
3: Ξέρω.
0: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια, έγινε χαμός κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο μέτωπο του Ιράν για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόλοιπων εγκαταστάσεων αποθήκες και εκτόξεις πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική κρίση, σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος φαίνεται πως είναι μνηστήρας για την πρωθυπουργική θέση. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις της χθεσινής των υφυπουργών υγείας, προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτια Θαμπλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σε νέες δηλώσεις του να συνεχίσει τη διακυβέρνηση, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν με επιστολή τους, προειδοποιώντας κατά της κίνησης εκείνης της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ προφανές ότι η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εσωκομματικής αυτής εξέγερσης, η οποία ακολούθησε τα πολύ βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές, να θυμίσουμε, του κόμματος συνεργατικών έχουν δημοσιοποιήσει μία επιστολή με την οποία ζητούν να παραιτηθεί ο Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Να σου πω και εγώ μία είδηση από το Διεθνές.
1: Βεβαίως.
0: Προχτές ήταν τα πανηγύρια της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.
1: Υπάρχει.
0: Τα παρακολούθησες, το Γιαμάλ τον είδες.
1: Και τον Καμάρωσα.
0: Και τον Καμάρωσες, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι λοιπόν. Ο Γιαμάλ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες, ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα κατακτήσει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο όταν φτάσει στα χρόνια του Μέση. Έχει τα μισά χρόνια του Μέση, τα μισά. Είναι 18 χρονών ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ λοιπόν, που είναι 18 χρονών, πανηγυρίζοντας στην Ισπανία για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα, πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία πανηγυρίζει, ξαναλέω, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα: έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θα σου ξαναπώ ποδοσφαιρικά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχεις αντίδραση.
1: Όχι, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας κάτι.
0: Α, για πες.
1: Ότι πέρα από περισσότερο ύψος, έχει περισσότερο μυαλό και μεγαλύτερη συνέστηση. Ίσως επειδή είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, παιδί μεταναστών, και ξέρει ότι θα πει να ξεριζώνεις από τον τόπο σου, να περνάς δύσκολα.
0: Γεια σου, Τζένι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Σύστης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Ήμουν στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Για την Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
20: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η δική μου φυσική γενιά, σε ηλικία εννοώ φυσική, τα έκανε σκατά. Η δική μου γενιά σήμερα κυβερνάει. Συγγνώμη γι' αυτό.

0: Δεν μιλάς.
1: Ναι. Δεν μιλάς, τι να πεις.
0: Έχουμε σήμερα μία ημέρα μετά αποφασίσει ως κοινωνία κάτι. Έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Λέβαια. Έχουμε βρει κάποιους τρόπους. Δεν ξέρω. Έχουμε κάνει κάτι.
1: Ναι. Βρήκαμε στοιχεία από την Ελστάτ, από την κλίμακα, και τα έχουμε πετάξει από εδώ και από εκεί. Έχει βγάλει η ΕΣΥΑ ανακοίνωση και ζητάει χρηστή διαχείριση των πληροφοριών και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Έχουν βγάλει τα σχολεία ανακοινώσεις και λένε, κάποια δεν ξέρω αν το έχουν κάνει όλα, και υπενθυμίζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το υπενθυμίζουν. Βέβαια κάποια ακροατές χθες βγήκαν και το είπανε και αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να προσέρχονται στο σχολείο προσεκτικά ενδεδειμένα και να μην προκαλούν. Αυτό όμως λέει δεν, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιορισμό της προσωπικής έκφρασης. Θα τη διαβάσω στην ανακοίνωση.
0: Σε κοιτάζω, είδες, δεν το έχω πάρει είδηση γι' αυτό. Αυτή την είδηση, την φοβερή, δεν την έχω πάρει είδηση.
1: Αμέ, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω ακριβώς τη διατύπωση.
0: Αυτό από πού μας προκύπτει.
1: Έτσι, μας προκύπτει, ξέρω εγώ. Και χθες και ακροατές λέγανε, υπήρξε δηλαδή χθες ακροάτρια που είπε ότι τα κοριτσάκια να βάλουν τις κυλίτσες μέσα και να ντυθούν. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Και όταν αντέδρασα, ότι... μου είπαν και λες ότι μην πιάνει ο ακράτη από τα μούτρα.
0: Γενικά νομίζω ότι λιγάκι την μπάλα τη ρίχνουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, έτσι. Δεν την έχουμε μέσα.
1: Είναι δεδομένο. Κοίτα, εμείς δεν φταίμε ούτως ή άλλως ποτέ. Ποτέ δεν φταίμε εμείς.
0: Δηλαδή, αυτός ο συναγερμός που χθες λέγαμε και εσύ έλεγες ότι έπρεπε να υπάρξει. Αυτό που έλεγες χθες. Δεν νομίζω ότι. Άκουσα τίποτα τα δικά μου τα αυτιά.
1: Δεν κοιτάζω τα στοιχεία που
0: δημοσιεύουν
1: όλα, όλα τα site. Έχουν καταγράψει το 2024 πάνω από μία αυτοκτονία την ημέρα.
0: Ναι, τα στοιχεία εγώ θα πω ότι καλώς τα δίνουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουν.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
0: Ωραίες οι καταγραφές.
1: Πάμε, ανακοίνωση. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνα, σα θέλαμε να σα υπενθυμίσουμε ότι η σχολική κοινότητα του ΤΑΔΕ δεν έχει σημασία. Ποιο σχολείο είναι, δεν το λέω. Στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος και στην τήρηση βασικών κανόνων που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε οι μαθητές και μαθητρίες να προσέρχονται στο χώρο με ευπρεπή και κατάλληλη για το σχολείο ενδυμασία, που να συνάδει με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, θα θέλαμε να αποφεύγονται ενδυματολογικές επιλογές όπως πολυκοντά σορτσάκια, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ή προκλητικά μπλουζάκια, μπλουζές τύπου μπουστάκι, crop tops μέσα σε παρένθεση, ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Η παρούσα υπενθύμηση δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της προσωπικής έκθεσης.
0: Σε κοιτάζω, είδες, δεν το έχω πάρει είδηση γι' αυτό. Αυτή την είδηση, την φοβερή, δεν την έχω πάρει είδηση.
1: Αμέ, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω ακριβώς τη διατύπωση.
0: Αυτό από πού μας προκύπτει.
1: Έτσι, μας προκύπτει, ξέρω εγώ. Και χθες και ακροατές λέγανε. Υπήρξε δηλαδή χθες ακροάτρια που είπε ότι τα κοριτσάκια να βάλουν τις κυλίτσες μέσα και να ντυθούν. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Και όταν αντέδρασα, ότι... μου είπαν και λες ότι μην πιάνεις ακροάτες από τα μούτρα. Ναι.
0: Γενικά νομίζω ότι λιγάκι την μπάλα τη ρίχνουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, έτσι. Εννοείται. Δεν την έχουμε μέσα.
1: Είναι δεδομένο. Κοίτα, εμείς δεν φταίμε ούτως ή άλλως ποτέ. Ποτέ δεν φταίμε εμείς.
0: Δηλαδή, αυτός ο συναγερμός που χθες λέγαμε και εσύ έλεγες ότι έπρεπε να υπάρξει. Αυτό που έλεγες χθες. Δεν νομίζω ότι. Άκουσα τίποτα τα δικά μου τα αυτιά.
1: Δεν κοιτάζω, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύουν όλα τα site. Έχουν καταγράψει το 2024 πάνω από μία αυτοκτονία την ημέρα.
0: Ναι, τα στοιχεία εγώ θα πω ότι καλώς τα δίνουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουν.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
0: Ωραίες οι καταγραφές.
1: Πάμε, ανακοίνωση. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνα, σας θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σχολική κοινότητα του ΤΑΔΕ δεν έχει σημασία. Ποιο σχολείο είναι, δεν το λέω. Στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος και στην τήρηση βασικών κανόνων που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε οι μαθητές και μαθητρίες να προσέρχονται στο χώρο με ευπρεπή και κατάλληλη για το σχολικό, για το σχολείο ενδυμασία που να συνάδει με το παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα θα θέλαμε να αποφεύγονται ενδυματολογικές επιλογές όπως πολυκοντά σορτσάκια, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά προκλητικά μπλουζάκια, μπλουζές τύπου μπουστάκι, crop tops μέσα σε παρένθεση, ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα.

0: Δεν, αυτός ο συναγερμός που χθες λέγαμε και εσύ έλεγες ότι έπρεπε να υπάρξει. Αυτό που έλεγες χθες. Δεν νομίζω ότι άκουσα τίποτα τα δικά μου τα αυτιά.
1: Δεν κοιτάζουν τα στοιχεία που
0: δημοσιεύουν
1: όλα, όλα τα site. Έχουν καταγράψει το 2024 πάνω από μία αυτοκτονία την ημέρα.
0: Ναι, τα στοιχεία εγώ θα πω ότι καλώς τα δίνουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουν.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
0: Ωραίες οι καταγραφές.
1: Πάμε, ανακοίνωση. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σχολική κοινότητα του ΤΑΔΕ δεν έχει σημασία. Ποιο σχολείο είναι, δεν το λέω. Στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος και στην τήρηση βασικών κανόνων που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να προσέρχονται στο χώρο με ευπρεπή και κατάλληλη για το σχολείο ενδυμασία, που να συνάδει με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα θα θέλαμε να αποφεύγονται ενδυματολογικές επιλογές όπως πολυκοντά σορτσάκια, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ή προκλητικά μπλουζάκια, μπλουζές τύπου μπουστάκι, crop tops μέσα σε παρένθεση, ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Η παρούσα υπενθύμηση δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της προσωπικής έκφρασης των παιδιών, αλλά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προάγει το σεβασμό, τη συγκέντρωση μαθησιακή διαδικασία και την ομαλή συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην κοινή προσπάθεια διατήρησης ενός σχολικού περιβάλλοντος που αρμόζει σε όλους μας. Με εκτίμηση, ΤΑΔΕ. Εάν δεν συνδέεται με το γεγονός και απλά βγήκε τυχαία, ήταν ατυχής η σύμπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι συνδέεται με το γεγονός.
1: Ωραία, αν δεν συνδέεται λοιπόν με το γεγονός, είναι ατυχής η σύμπτωση.
0: Ναι, είναι ατυχής η σύμπτωση.
1: Είναι τόσο γελοί λοιπόν αυτοί που το σκέφτηκαν να βγάλουν την ανακοίνωση μια μέρα μετά την προσπάθεια δύο παιδιών να αυτοκτονήσουν, εκ των οποίων το ένα έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει αλλάξει κάτι την τελευταία ώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο.
0: Όχι.
1: Λέμε πως έχω χάσει κάτι την τελευταία ώρα, γι' αυτό ρωτώ. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι αυτές είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν κατά καιρούς έτσι από τα σχολεία.
1: Βγαίνουν στην αρχή του σχολικού έτους.
0: Και όταν.
1: Βεβαίως η ανακοίνωση.
0: Και όταν ανοίγει ο καιρός λιγάκι.
1: Ναι, βεβαίως δηλαδή, η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια τα κορίτσια.
1: Δεν το αναφέρει.
0: Αλλά το crop top.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Πολύ κοντά σορτσάκια αγόρι να φορέσει δεν γίνεται. Ναι. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ή προκλητικά μπλουζάκια να φορέσει αγόρι σπάνιο. Πρέπει να είναι τσίτα το μπλουζάκι.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος να έχει six pack, να έχει κοιλιακούς και τέτοια. Δεν είναι
0: δύσκολο. Όπως και να έχει. Αυτό εντάξει είναι μια ανακοίνωση.
1: Μπλουζάκι αγόρι αποκλείεται. Ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Φαντάζομαι να πάει κανένας, ξέρω εγώ, μέσα στο Λιδράκουλα. Και να μην είναι περίοδος αποκρεών.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις, αυτή η ανακοίνωση, δηλαδή δεν ξέρω αν βγήκε και σε άλλα σχολεία σήμερα. Δεν έχω ιδέα.
1: Εμένα μου ήρθε πάντως.
0: Ναι, σου ήρθε ένα. Εντάξει. Ωραία.
1: Και όταν τότε λέω, α.
0: Να το προωθήσει αρμοδίως.
1: Όταν το είδα, λέω, α, λέω, ωραία, ανακοίνωση. Λέω, βγήκε ανακοίνωση, κάτι θα λένε για το περιστατικό. Και είδα, λέω, για τον τίσιμο, λέω, κάτι ξέρουμε που δεν ξέρω. Σωστά, να σου πω.
0: Νομίζω ότι ξανά η συζήτηση, πέραν αυτής της ανακοίνωσης, νομίζω ότι ξανά αυτή η συζήτηση έχει πάει αλλού. Έχει πάει σε άλλα πράγματα. Δεν επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στο τι έχει συμβεί, τι αποτύπωμα έχει αυτό στην κοινωνία, τι σημαίνει για την κοινωνία όλο αυτό και πώς αυτό μπορεί να αφυπνίσει αυτούς που πρέπει να αφυπνίσει.
1: Τι αποτύπωμα έχει στην κοινωνία. Νομίζεις ότι η κοινωνία είναι στρωμένη με χιόνι και αφήνει πάνω της κάποιο αποτύπωμα. Χεστήκαμε. Δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα πάμε
1: εμείς παρακάτω. Δεν κάνουμε λάθος.
0: Δεν θα πάμε παρακάτω δυστυχώς.
1: Δεν, όχι, δεν κάνουμε λάθος εμείς.
0: Δυστυχώς δεν κάνουμε λάθος εμείς. Σε αυτή την περίπτωση εγώ αυτό που βλέπω, Μανώλη μου, είναι ότι δεν υπάρχει η αντίληψη δεν είναι τα δικά μας παιδιά οπότε δεν μας νοιάζει. Τουλάχιστον δεν είναι γενικευμένο αυτό. Εγώ αυτό που ακούω και βλέπω και με ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει είναι ότι αυτή η ιστορία έχει πραγματικά σοκάρει και έχει προβληματίσει πάρα πολλοί γονείς. Πάρα πολύ. Πολλοί γονείς δηλαδή χθες πήγανε στα σπίτια τους και μιλήσαν με τα παιδιά τους, τα πήρανε μια αγκαλιά, ειδικά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο εβδομάδες.

0: Ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν οι πανελλαδικές εκστάσεις. Νομίζω ότι αυτές οι δύο εβδομάδες είναι οι πιο. Είναι έτσι, οι δύο εβδομάδες που τα παιδιά τα δίνουν όλα, έτσι. Βγαίνει και όλη η κούραση στη τελική ανάλυση αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι μια κοπιώδης διαδικασία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι πέραν των ανακοινώσεων, πέραν των συστάσεων που γίνονται, έγιναν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα μέσα ενημέρωσης, να το συζητήσουμε, να το πούμε, ναι, να το ακούσουμε. Πέραν όλων αυτών, έχει γίνει κάτι σήμερα που να είναι στην κατεύθυνση του να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε μια πίεση? Και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Αυτή η πίεση είναι και οι οικονομικές δυσκολίες. Είναι για να αντέξει μια οικογένεια το μαραθώνιο, τον φροντιστηριακό. Θα πρέπει οι γονείς να δουλεύουν σε 2 και 3 δουλειές. Άρα το ερώτημα, μα δεν μιλάτε στα παιδιά σας, στα παιδιά σας δεν... Ναι, πρέπει να υπάρχει και χρόνος για όλο αυτό.
1: Θες να το συζητήσουμε σε μια εβδομάδα?
0: Εγώ απλά απογοητεύομαι, και αυτό διατυπώνω αυτή τη στιγμή, από το γεγονός ότι σήμερα συνεχίζουμε να κοιτάμε. Απλά να κοιτάμε.
1: Σε μια εβδομάδα δεν θα κοιτάμε καν.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Εγώ λέω όμως αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εξοδεύουμε χρόνο για να βγάλουμε ανακοινώσεις.
1: Δεν έχω χρόνο για να απογοητευτώ πλέον. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Απογοητεύομαι εγώ. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί αν δεν με απογοητεύομαι μόνο εγώ, για ποιο λόγο? Ορίστε. Πάω. Και τι να απογοητεύω, δεν κατάλαβα.
0: Τι εννοείς απογοητεύομαι μόνο εγώ? Δηλαδή, μόνο εσύ έχεις απογοητευτεί από αυτό και κανείς άλλος?
1: Και όχι,
0: στην κοινωνία.
1: Είμαστε, προφανώς είμαστε οι λιγότεροι αυτοί που απογοητεύτηκαμε. Και επειδή σε μια εβδομάδα θα έχουμε μείνει στα ευχολόγια και στους ψυχολόγους που πήγαν στο σχολείο, και από εδώ παν κι άλλοι, και αφού δεν μας έτυχε μέσα στο σπίτι μας, είναι όλα καλά, τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Λοιπόν, για μένα το ζήτημα δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης που μπορεί να νιώθει ο καθένας. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που δεν μετριέται. Εμένα το ζήτημά μου είναι ότι δεν έχω ακούσει κάτι, μία πρωτοβουλία, κάτι ουσιαστικό που να μπορεί να βοηθήσει οικογένειες, τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά πρωτίστως.
1: Για να ακούσεις μια πρόταση.
0: Αυτό
1: για να ακούσεις
0: δεν
1: κάτι,
0: έχω
1: πρέπει
0: ακούσει.
1: Να υπάρχει μια πρόταση.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα το πρωί. Ναι. Η απόφασή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες σχολικές μονάδες, σταθερά τοποθετούμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα αναλάβουν όσα προβλήματα υπάρχουν να μπορούν να τα να δρομολογήσουν λύσεις.
1: Ελένη μου, αγαπητή μου Λένα, Ελένη Χατσαμπέκη, φίλη και συνάδελφε, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Αυτό λέω.
1: Πώς να την ακούσεις λοιπόν, αφού δεν υπάρχει?
0: Μα αυτό λέω, ότι δεν έχω ακούσει, γιατί δεν υπάρχει προφανώς.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι ότι γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε και δεν υπάρχει πρόθεση.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Οπότε,
0: αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης.
1: Βάλε να σε ψηφίσω.
0: Δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης. Και σκάω με αυτό. Εσύ μου λες μη σκάς, εγώ σκάω ρε Σιμανόλη.
1: Σου λέω μη σκάς, γιατί σκάω. Αν σκάσουν και οι δύο, θα πρέπει να φέρουν άλλους δύο. Ενώ να σκάσει ένας από τους δύο, θα φέρουν έναν μόνο για αντικατάσταση. Άσε λοιπόν να σκάσω εγώ και μη σκάς κι εσύ. Δεν έχει νόημα να σκάς σε μια κοινωνία που τα έχει γραμμένα όλα στα παλιά της τα παπούτσια.
0: Η κοινωνία τα έχει στα παλιά της τα παπούτσια.
1: Και η πολιτεία. Γιατί ρώτησα εγώ σήμερα, είδες τι έγινε χθες με τα δύο κορίτσια, και πήρα μια απάντηση. Α ναι, κάτι μου πάνε. Δεν είμαι, μη με κάνεις να μιλήσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, την έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά.
0: Εγώ δεν θέλω να βάλουμε την κοινωνία στο συγκεκριμένο περίπτωση.
1: Εγώ και την κοινωνία θα βάλω.
0: Δεν θέλω να τα βάλουμε την κοινωνία.
1: Ναι, όχι, εγώ θα βάλω και την.
0: Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα. Δεν είναι αυτός ο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά...
0: Δεν είναι η κοινωνία αυτή η οποία θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν είναι η κοινωνία που καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις.
1: Ας το πω λίγο διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Ας το πω λίγο διαφορετικά. Και ξέρω ότι θα διαφωνήσουν πολλοί αγρότες τώρα με αυτό, αλλά θα το πω, δεν πειράζει.
0: Να.
1: Όπως έγινε κινητό. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μιλάω για την Καριστιανού. Δεν με ενδιαφέρει η Καριστιανού. Όπως έγινε κινητοποίηση για τα Τέμπη, γιατί ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία. Άλλες συνθήκες. Έπρεπε σήμερα Διδασκαλική Ομοσπονδία και ΟΛΜΕ να έχουν καλέσει τα 15 μιλή και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και να έχουν αποφασίσει ποια ημέρα την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πανατικό, πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα νεκρώσει η χώρα, όχι κατά της κυβέρνησης. Πρόσεξε, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πολιτιακό, με την έννοια του ότι η πολιτεία δεν είναι, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που δεν έδειξαν την πρόνοια που έπρεπε να δείξουν για τα συστήματα, για το πώς λειτουργεί η παιδεία. Που θα νεκρώσει η χώρα και θα βγουν 1 εκατομμύριο παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί. Πραγματικά όμως. Και όχι κάνουμε απεργία για τα μισθολογικά και δεν απεργεί κανείς. Πραγματικά όμως, διότι δύο κορίτσια αποφάσισαν ότι στα 17 τους δεν μπορούν να ζήσουν. Να είχαμε να λέγαμε και η κοινωνία. Τούφες.
0: Επικαλείσαι όμως κάτι θεσμικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν επικαλείσαι. Δεν θα βγει η κοινωνία μόνη της έξω.
1: Όχι. Κάποιος προφανώς πρέπει να το κινητοποιήσει.
0: Θεσμική ευθύνη υπάρχει. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Εκεί το βάζω εγώ. Διότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί. Θα μπορούσε να είναι η δική μου συμμαθήτρια. Θα μπορούσε να είναι η δική μου μαθήτρια. Και δεν μπορώ να βλέπω άλλο να δηλώνουν όλοι σοκαρισμένοι γιατί χτες γελάγαμε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Βαρέθηκα. Χτες γελάγαμε και δεν το περιμέναμε. Τι πρωτότυπο. Τι πρωτότυπο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τα έχω ακούσει και εσύ βέβαια 1 εκατομμύριο φορές. Όχι. Όχι. Δεν τα έχουμε ξανακούσει.
0: Ποια από όλα?
1: Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Όλα φαίνονταν καλά. Ήτανε πολύ ευχάριστα παιδιά. Χθες γελάγαμε. Μαζί είχαμε πάει εκδρομές. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Αυτά δεν μονίμως. Ήξερες εσύ ότι έχει παραπάνω από μια αυτοκτονία την ημέρα? Εγώ δεν το ήξερα. Υπολόγιζα ότι υπάρχουν πολλές, αλλά δεν ήξερα τον αριθμό. Χαμπάρι την παίρνουμε. Τι τύπλα μας δεν ξέρουμε. Να και η δική μας η ευθύνη. Και δεν καταγράφονται και η Ελστάτ και υπό αυτό και 17% αύξηση και 30% αύξηση. Τι λέτε ρε? Γιατί υπάρχει 30% αύξηση? Γιατί στα κορίτσια που το πικ είναι στα 16 χρόνια. Καθόμουν και διάβαζα πολύ προσεκτικά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ κοντά στην ηλικία των δύο κοριτσιών. Γιατί αυτό δεν το έχει αναλύσει κανείς? Το κράτος που είναι να καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία που του δίνει η Ελστάτ έστω και καθυστερημένα? Που η κλίμακα τα καταγράφει πιο νωρίς και η Ελστάτ έρχεται μετά με μια σχετική απόκληση να τα δώσει και επίσημα. Τι κάνει το κόλλο αυτά τα χρόνια το κράτος γι' αυτό? Το οποιαδήποτε πολιτεία, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τι κάνει? Μπουλμπουλίθρες κάνει. Όχι, δεν έχουμε, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τι λέτε τώρα? Όλα είναι πολύ καλά στη χώρα. Δεν σας συνεχίζει, δεν σας χάσεις. Μπορώ να σε τσιτώσω όσο θες?
0: Όχι, είμαι ήδη αρκετά τσιτωμένη. Δεν χρειάζομαι βοήθεια, αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που σημειώνεις με άλλο τόνο βέβαια από το δικό σου είναι αυτό που με ενοχλεί και εμένα. Όταν υπάρχουν επίσημες καταγραφές, όταν υπάρχει το φαινόμενο που είναι σοβαρό και αφορά στα παιδιά.
1: Να, Παρδάλη, πότε έκανες μια εκπομπή για το θέμα και είχες φέρει έναν ειδικό? Άσε λοιπόν το λαϊκισμό. Χριστό, άπειρες φορές. Γραμμένους τα παλιά τους τα παπούτσια μας έχουν. Συνέχισε. Έχουμε μιλήσει. Και όταν φέρνουμε παιδοψυχολόγο, φέρατε παιδοψυχολόγο, σιγά. Όταν φέρνει και άλλο θέμα. Για τα παιδιά, για το που πιέζονται αυτά και τα ναρκωτικά και το bullying και τα. Γιατί είναι και όλα, τα πάντα είναι μέσα. Όλα παίζουν. Ποια φέρα, την καπά του φέρνει. Σιγά. Φέρνουμε κάποιον άλλο, ποιον φέρνει, την κατσαμπέκι. Τον Παρδάλι. Άσε ρε Χρήστο. Άσε να ξέρουμε καλύτερα. Που κάνουμε και λαϊκισμό. Και βγήκε και η Ένωση. Την έπιασα να τριχύλα την Ένωση. Γίνονται τα τέρατα στον χώρο των μίντια και ξαφνικά η Ένωση ένιωσε να θίγεται. Θύμισε μου λίγο τι πάτωμα είχε το μπαλκόνι του Μπάλτοκ. Ακριβό ξύλο. Βρε, δεν με χέζετε όλοι. Άιντε. Πες κάτι άλλο.
0: Κάτι θέλω.
1: Πες το. Γι' αυτό είπα, αν θες κάτι άλλο.
0: Εντάξει, δεν θέλω τότε.
1: Όχι, 42.
0: Δεν προλαβαίνω. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σε πήρα τα μούτρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά θεωρώ ότι και πάλι δεν είμαστε ακριβώς στο point. Δεν είναι ώρα για οργή. Δεν είναι.
1: Όχι,
0: ώρα...
1: αλλά βγαίνει από μόνη τη.
0: Δεν είναι ώρα για οργή, κατά τη γνώμη μου. Είναι ώρα για πίεση. Είναι ώρα, είναι ώρα για πίεση στους, σε εκείνους οι οποίοι πρέπει κάτι να κάνουν. Δηλαδή δεν έχει νόημα πραγματικά το να είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ ψυχολογικά δεν, και εμένα αν με ρωτάς, όντως είμαι σοκαρισμένη και δυσκολεύομαι πολύ να το, ναι, να το διαχειριστώ.
1: Εγώ
0: αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα, ναι, να πιέσουμε. Να πιέσουμε για να βρεθούν κάποιες, να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις. Ως προς το μήνυμα του κυρίου Χρήστου, φέτος κύριε Χρήστο, σε αυτή την περίοδο, την ημέρα που ήταν η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, αφιερώσαμε 2 ώρες στα παιδιά και, και συζητήσαμε πολλά, μα πάρα πολλά ζητήματα και με ειδικούς και εμείς, ειδικά για τα παιδιά.
1: Μη λαϊκίζεις και πάμε σε τίτλους.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με...
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Δηλαδή, επιστρέψαμε. Δηλαδή, διαβάζω. Αυτό το δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Επειδή βάλαμε το τραγούδι στην αρχή, το υπάρχει ελπίδα. Αν ένα παιδί αισθάνεται έτσι, δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Πρέπει να το νιώσουν πολλά παιδιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ένα παιδί δεν αρκεί για να έχουμε αποτύχει.
1: Κοίταξε, πολλά παιδιά το νιώθουν αυτό.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι παιδιά, δηλαδή πολλά παιδιά νιώθουν ότι δεν έχουν εύκολο. Το μέλλον δηλαδή είναι δύσκολο και βλέπουν ότι και τι συμβαίνει έχουν, και στις οικογένειες.
0: Ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για εκείνα. Απλά
1: δεν βλέπουν το μέλλον.
0: Ναι, απλά συμβιβάζονται. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία κυματομηχανής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και αυτό το οποίο λέγεται από χθες και λέγεται γενικά στις περιόδους των εξετάσεων είναι ότι με κάποιο τρόπο τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν, πέραν της πίεσης της πολύ μεγάλης που έχουν αυτή την περίοδο, ότι υπάρχουν πολλές διέξοδοι. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που δεν χρειάζονται 3.000 πτυχία και 800 διδακτορικά, που χρειάζονται ικανότητες, που χρειάζονται άλλου τύπου προσόντα, τα οποία κατακτιόνται στη ζωή. Κατακτιόνται. Δεν είναι μία και έξω. Δεν είναι πανελλαδικές ή μετά τι. Πλέον η κοινωνία μας δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει μόνο με τις πανελλαδικές. Γιατί ναι, η φράση «αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» δεν συνδέεται μόνο με την επιτυχία ή την αποτυχία στις πανελλαδικές. Συνδέεται γενικότερα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο σίγουρα μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλά οι πανελλαδικές είναι ένας κόμβος.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι σε αυτές τις ηλικίες το απτό πράγμα, το μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το μπροστά τους.
0: Είναι ένας κόμβος, είναι μία πρώτη δυσκολία.
1: Είναι μία πρώτη κατάσταση που σε βάζει απέναντι στο μέλλον σου. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι την τρίτη λυκείου, τη δευτέρα λυκείου, το μέλλον σου είναι από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο. Όταν φτάνεις λοιπόν εκεί, βλέπεις λίγο τη ζωή σου. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Και είσαι και έφηβος. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ το πιστεύω και επιμένω ότι οι διέξοδοι είναι πολλές.
0: Είναι.
1: Και κάτι τέτοιο αναδεικνύεται και από έρευνες.
0: Ναι, απλά και η αλλαγή νοοτροπίας και το να βγει από το μυαλό μας δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί πάντα η νοοτροπία αλλάζει πάρα πολύ αργά και με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και θέλει χρόνια.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας μια ημέρα η οποία είναι αρκετά βαριά. Από χθες είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και ένας από τους λόγους που θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι γιατί έχει μεγάλη σημασία, θεωρώ, να ακούσουν τα νέα παιδιά ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Πολλοί δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν.
2: Πολύ σωστά, και παρακολουθώ αυτά τα οποία είπε και είναι έτσι. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα απαιτούν τίτλους σπουδών, αλλά δεξιότητες. Και τα παιδιά πρέπει αυτό να το, μάλλον εμείς πρέπει να το μεταδώσουμε στα παιδιά, να μην τους δημιουργούμε άγχος. Η ζωή είναι μπροστά τους και πραγματικά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως τουλάχιστον τα έχουμε μελετήσει για την επόμενη δεκαετία, θέλουν ικανότητα. Θέλουν αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις. Και όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσει κάποιος και να πετύχει και να καταξιωθεί επαγγελματικά. Δεν είναι ανάγκη να είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου. Έχουμε, νομίζω, καταλάβει πλέον ότι ο αριθμός των φοιτητών και στις σχολές στις οποίες πετυχαίνουν πολλές φορές δεν είναι το επάγγελμα που ακολουθούν.
0: Ναι, το συνηθέστερο, μη σας πω, ότι είναι πλέον.
2: Ακριβώς. Θα σας πω ότι ήμασταν το Σάββατο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, στην πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο, το Rebrain Greece, για να μπορέσουμε να δώσουμε μάλλον κίνητρα στα Ελληνόπουλα τα οποία σπούδασαν εδώ και έφυγαν ή πήγαν να βρουν εργασία στην περίοδο της κρίσης στη χώρα μας στο εξωτερικό. Και πράγματι υπάρχει βούληση να επιστρέψουν εφόσον τα κίνητρα τα οποία τους δώσουμε θα είναι ελκυστικά. Οι περισσότεροι δεν ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίων, ήταν οι ΕΚ. Και πολλοί δούλευαν σε δημόσιες υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, όπως η στατιστική αρχή τους, και σε άλλες υπηρεσίες για την κυβερνοασφάλεια, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ψηφιακή μάθηση, αναλυτές δεδομένων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία πραγματικά επεδίωξαν να τα ακολουθήσουν με τη διαβίου μάθηση.
1: Όταν λέμε, κύριε Κορκίδη, διαβίου μάθηση, μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο απτό?
2: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πάρα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων, ικανοτήτων σε χαμηλότερο από το ανώτατο εκπαιδευτικό, αν θέλετε, έτσι, επίπεδο, και επαναλαμβάνονται αναβαθμίζοντας το επίπεδο της γνώσης. Είδαμε λοιπόν ένα γνωσιακό επίπεδο το οποίο χτίστηκε. Δεν αποκτήθηκε ξαφνικά σε μια τετραετία, πενταετία σπουδών σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο, ιδιωτικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με τη δουλειά τους και με την εμπειρία τους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κατάφεραν να συνδυάσουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με αυτό που τους άρεσε και με τη διαβίου μάθηση, και ταυτόχρονα με την απασχόληση να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό ο οποίος πέτυχε, δηλαδή ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.
1: Αυτή είναι μια τάση η οποία ακολουθείται και στο εξωτερικό.
2: Αυτό διαπιστώσαμε. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τις θέσεις που έχουν αυτά τα παιδιά. Σύμφωνα και με τους μισθούς, αλλά η ζωή είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβότερη από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην τους περισσεύουν χρήματα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρναν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ μισθό. Βεβαίως 12 μισθούς, όχι 14 όπως εδώ στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα. Είδαμε λοιπόν ειδικούς αγροτεχνολογίας και γεωργίας ακριβίας που ασχολούνται με τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Είδαμε επαγγελματίες υγείας, δεν απαραίτητο να είναι γιατροί. Υπάρχουν πάρα πολλά αν θέλετε έτσι επαγγέλματα που παρακάνεις στον χώρο της υγείας. Στελέχη logistics της φοδιαστικής αλυσίδας. Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι και να μπορείς να επιβλέπεις, αν θέλετε, την τεχνητή νοημοσύνη σε μια αποθήκη, είναι ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες logistics, επειδή η Ελλάδα είναι ένας κόμβος. Θα σας πω ότι μόνο στη Δυτική Αττική δημιουργήθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε 1000 νέες επιχειρήσεις logistics, ελληνικές και ξένες, και ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα προσωπικό το οποίο έχει κάποια, αν θέλετε έτσι, εμπειρία ή έχει τη διάθεση να εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί ψηφιακού μάρκετινγκ, ακόμα και μηχανικοί, όχι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί κατασκευών. Άρα βλέπουμε ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος έχουμε αρκετή, με πολύ μεγάλη προοπτική. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 113.000 θέσεις εργασίας στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα πάνω σε αυτά τα 10 που ξεχωρίζαμε επαγγέλματα, και θα αυξηθεί η ζήτηση από 20-55%.
0: Ναι, ένα προβληματισμό θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, κύριε Χορκίδη. Αυτό που λέτε και αυτό που καταγράφετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω αν από μόνο του αρκεί για να μείνει κάποιος στη χώρα ή για να επιστρέψει, γιατί είναι πολλαπλό. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει οικογένεια στο εξωτερικό ή έχει οικογένεια και είναι πιο φτηνή η ζωή εδώ σε σχέση με το εξωτερικό που είναι πιο υψηλή μισθή αλλά είναι πιο ακριβό το κόστος, έχει να κάνει και με το τι παιδεία προσφέρεται στο παιδί του, πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας, πώς υπολογίζονται οι χρόνοι μεταφοράς από και προς την εργασία, αν λειτουργεί αξιοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα.
2: Είναι ακριβώς αυτοί οι ενδιασμοί, οι οποίοι, όπως ακριβώς τους διατυπώσατε, είναι αυτοί που περιγράφονται, που μας περιέγραψαν και τα παιδιά, δηλαδή που είναι, γιατί είναι διστακτικοί, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που είπατε. Είναι το περιβάλλον διαφορετικό, από ό,τι ήταν πριν μια δεκαετία. Ναι, είναι το περιβάλλον διαφορετικό. Είναι, είναι καλύτερο. Είναι όμως αρκετά καλύτερο ώστε να τους δώσει το κίνητρο να επιστρέψουν. Σε άλλες περιπτώσεις ναι, σε άλλες περιπτώσεις όχι. Όπως επίσης είδαμε και επιστήμονες ή εργαζόμενους που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και θέλουν το, το παιδί τους να επιστρέψει στην Ελλάδα, αισθάνονται μια μεγαλύτερη ασφάλεια, αισθάνονται οικεία. Είναι εδώ οι συγγενείς τους, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Όμως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, πολύ σωστά το περιγράφεται. Ήταν η τρίτη φορά που έγινε αυτή η προσπάθεια στο Λονδίνο. Την πρώτη φορά η συμμετοχή ήταν γύρω στα 500 άτομα, τη δεύτερη φορά ήταν γύρω στα 2.000 άτομα, την περασμένη εβδομάδα ήταν 3.200 άτομα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι αρχίζει αυτή η δυσπιστία που υπήρχε να υποχωρεί και να υπάρχουν κάποια καλύτερα κίνητρα. Και εμείς, ξέρετε, δεν πήγαμε για να τους πούμε: ελάτε να πάρετε το βασικό μισθό ή το μέσο μισθό στη χώρα μας που είναι γύρω στα 1.500 ευρώ. Πήγαμε με προτάσεις από 2.100 έως και προτάσεις που ξεπερνούσαν τις 3.000.
0: Ναι.
2: Ακριβώς για να τους δώσουμε αυτό το κίνητρο. Συν ότι υπάρχουν τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία τα δίνει το κράτος βεβαίως, που είναι το 50% της φορολογίας για τα επόμενα 7 χρόνια.
0: Ναι. Ναι.
2: Θέλει ένα συνδυασμό.
0: Θέλει ένα συνδυασμό. Θέλει μια σταθερότητα στον, στον εργασιακό βίο. Θέλει μια αναβάθμιση του ρόλου του επαγγελματία, ο οποίος θα απολαμβάνει αναλόγως των παροχών του. Θέλει πολλά πράγματα. Τώρα εσείς είστε άνθρωπος του εμπορίου, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Μα ακριβώς, και επειδή εμείς πήγαμε με τη συμμετοχή μας, πήγαμε τις μικρομεσαίες, τα 20.000 μέλη επιχειρήσεις του επιμελητηρίου μας, που είναι κατά κόρον μικρομεσαίες, να προσεγγίσουν αυτά τα παιδιά, και τους είπαμε: αν θέλετε να είσαι, να έχετε μια εξέλιξη, να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να είναι βιώσιμη η επιχείρησή σας και κερδοφόρος, θα πρέπει να επενδύσετε στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή δεξιότητες που εμείς οι επιχειρηματίες ενδεχομένως και γνώσεις να μην τις έχουμε. Πρέπει να τις συμπληρώνουμε λοιπόν με το, με το προσωπικό μας.
0: Αλλά θέλει και εμπιστοσύνη. Θέλει και εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο.
2: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα είπατε. Ακριβώς. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο και στις ικανότητές του και στο φιλότιμό του το οποίο υπάρχει, αλλά πρέπει να το ανταμείβουμε και ανάλογα ώστε να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς.
0: Ναι, είναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προφανώς. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί είστε άνθρωπος που βρίσκεται στο χώρο, εγώ όσο θυμάμαι, μιλάμε για αυτά τα ζητήματα.
2: Αρκετά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει το κλίμα και πρακτικά, δηλαδή όχι μόνο σε επίπεδο ενδιαφέροντος αλλά και σε επίπεδο ή συμμετοχής στα Rebrain, αλλά και σε επίπεδο επιστροφής, ή είναι ακόμα νωρίς?
2: Εντάξει, προφανώς κάποιοι πιστεύουν. Θα σας δείξω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία είναι τα πλέον αξιοπιστά.
0: Ναι.
2: Κατά την περίοδο της κρίσης είχαν φύγει 755.000 Έλληνες,
0: ναι,
2: εργαζόμενοι, σας είπα, ανεξαρτήτως μόρφωσης.
0: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν 435.000.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα δηλαδή πολύ δρόμο μπροστά μας, και να σας πω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να φεύγουν. Συνεχίζουν
0: προφανώς.
2: Αλλά και συνεχίζουν να γυρίζουν. Με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο χρόνια να έχουμε ένα θετικό πρόσημο επιστροφών έναντι αναχωρήσεων περίπου τους 20.000 Έλληνες.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Άρα ναι, έχει αρχίσει να δείχνει ότι η Ελλάδα σε κάποιους τομείς έχει προοπτικές επαγγελματικές, και φαίνεται αυτό ότι πλέον είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που φεύγουν από αυτούς που επιστρέφουν.
0: Άρα μειώνεται η αιμορραγία και αυξάνεται η επιστροφή, πράγμα καλό, αλλά έχει δουλειά πολύ ακόμα.
2: Πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, και αν δούμε και τις μελέτες του ΟΑΣΑ θα δείτε ότι για την Ελλάδα μιλάει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού 1.900.000 ανθρώπων, δηλαδή 2 εκατομμύρια.
0: Το οποίο, συγγνώμη, είναι το 20% του πληθυσμού της χώρας.
2: Το 20% του πληθυσμού της χώρας, και το οποίο βεβαίως δεν αναπληρώνεται ούτε σε μια δεκαετία ούτε σε δύο δεκαετίες. Και δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσει να αναπληρωθεί. Όμως πρέπει να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να τη συνεχίσουμε. Όλοι οι φορείς μαζί, και οι επαγγελματικοί φορείς και οι επιχειρηματικοί, και το Υπουργείο και τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών εμπλέκεται με τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσει αυτά τα παιδιά και τα κίνητρα που θα τους δώσει, καθώς επίσης εμείς ως επιμελητήριο θέλουμε να δούμε και επαγγελματίες να επιστρέφουν. Αυτούς δηλαδή που θα επιχειρήσουν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αποκτώντας αυτή την εμπειρία που έχουν από το εξωτερικό, δηλαδή θέλουμε την κυκλικότητα στην απασχόληση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε σε επαφή, κύριε Γορκίδη, και μακάρι να λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα, τα οποία γίνονται, από όσο γνωρίζω, όσο παρακολουθώ τουλάχιστον, δεν γίνονται μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, γίνονται σε.
2: Ναι, έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη,
0: ναι, και σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
2: Ολλανδία, η επόμενο σταθμό νομίζω είναι η Γερμανία. Οπότε όλη αυτή η διαδρομή θα πρέπει να ενισχυθεί όλο και περισσότερο και από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε συνδυαστικά, όπως είπατε, να δώσουμε τα κίνητρα για να επιστρέψουν τα ελληνόπουλα.
0: Ναι, θέλει κίνητρα και μετά θέλει σταθερότητα.
2: Ακριβώς, ναι. Έχετε δίκιο. Γιατί... Και μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήγαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και οι θέσεις εργασία ετησίως έχουν πέσει στις 2.000. Άρα δεν είναι καλύτερες εκεί αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνονται. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Αυτό ναι, γιατί η συνθήκη κινούμενη άμμου στο εργασιακό επίπεδο δεν βοηθάει. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Πολύ σωστά. Πάντως να ξέρετε ότι και το θέμα της γαλάζιας οικονομίας και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου έχει πολύ μεγάλη προοπτική για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα οι μελέτες δείχνουν ότι θα δημιουργηθούν στην περιοχή μας, και το λέω αυτό γιατί στην Αυτιλία είμαστε δυνατοί. Τώρα άνοιξαν και τα ναυπηγεία, επαναλειτουργούν, ότι μπορεί να προσθέσει όλο αυτό 7,5% στα έτη της χώρας μας. Τα ελληνόπουλα που έφυγαν εξόδευσαν οι γονείς τους ή τα ίδια δουλεύοντας ή και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα δημόσια γύρω στα 6 δισεκατομμύρια για να μορφωθούν. Εκεί που έχουν πάει και δουλεύουν έχουν προσφέρει προστιθέμενη αξία ύψους 50 δισεκατομμύριων ευρώ, αυτά τα οποία λείψαν από τη χώρα μας. Συν το δημογραφικό, το οποίο είναι με πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γορκίδη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γορκίδη.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα.
0: Έφυγε το σήμερα, έμεινε μία. Mm. Αγωνιστική. Μιχάλης Φουστέρης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλά δεν το είπα, μία και σήμερα. Πάει η σημερινή.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Μία αγωνιστική μένει, αυτή είναι την Κυριακή.
0: Για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό ενδιαφέρει.
2: Τη δεύτερη θέση, αν και από τα σημερινά αποτελέσματα φαίνεται ότι η δεύτερη θέση μάλλον βάφεται ερυθρόλευκη.
0: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός.
2: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με ένα 1-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη την ίδια ώρα που ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ. Έμεινε στο 1-1. Να πάρουμε τα παιχνίδια λίγο ξεχωριστά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Το 1-0 τον αδικεί. Νωρίτερα από τον γκολ του Ροντινέη που έκρινε την αναμέτρηση της καθυστερής του ημιχρόνου είχε σκοράρει και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Ένα γκολ όμως που ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη VAR για φάουλ του Σιπιώνη, του Ταμπόρδα πάνω στον Σιπιώνη. Και έτσι το γκολ, μάλλον του Σιπιώνη πάνω στην Ταμπόρδα, γι' αυτό και δεν μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο από κάποιο σημείο και μετά διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν τον απείλησε ιδιαίτερα και έτσι παρέμεινε αυτό το 1-0. Την ώρα που στην Τούμπα είδαμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι απλώς να μην έχει ξεφουσκώσει από το πανηγύρι, από το μεθύσι του τίτλου, αλλά να εμφανίζεται εξαιρετικά ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο απείλησε κέρια με ήττα. Μάλιστα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος φτάνει τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στη χρονιά. Για να αρχίσει την ισοφάρηση στο 89 από τον Μύθου. Μύθου, ο οποίος σκόραρε, τα δύο εννιάρια πέτυχαν τα γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, όμως ο χρόνος που έμενε ήταν λίγος για να πετύχει την ολική ανατροπή. Και έτσι πλέον ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στην τελευταία αγωνιστική όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σε μια βραδιά που θα είναι φιέστα αφιερωμένη στον τίτλο της ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, και στο τέλος του αγώνα θα απονεμηθεί και το βαρύτιμο τρόπαιο στην Ένωση. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην άδεια λεωφόρο, εκκρεμεί βεβαίως η έφεση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός προκειμένου το τελευταίο μάθει την ιστορική του έδρα να μην είναι χωρίς κόσμο. Είναι ένα ψυχρό αντίο το οποίο
0: δεν αξίζει τώρα στον Παναθηναϊκό, αλήθεια είναι.
2: Ναι, είναι κάπως άκομψο, ναι. Δεν θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ δεν του φτάνει η δική του νίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη δική του και ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού προκειμένου να ισοβαθμίσει μαζί του και να τον προσπεράσει την ισοβαθμία, επειδή σε περίπτωση ισοβαθμίας ευνοείται ο ΠΑΟΚ.
0: Κατά βάση ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε νίκη δική του.
2: Οπωσδήποτε νίκη δική του. Κάτι που δεν είναι το πιο απίθανο, διότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρότι το πάλεψε με την ΑΕΚ. Σήμερα ήταν ξεκάθαρα ανώτερος ο Ολυμπιακός, θα είναι και άδεια η λεωφόρος. Φαίνεται δηλαδή οι συνθήκες να ευνοούν τον ΠΑΟΚ. Όμως ο Ολυμπιακός από την άλλη θα βρει μία ΑΕΚ στην έδρα της.
0: Εκεί δεν νομίζω ότι θα θελήσει να πανηγυρίσει τον τίτλο με απώλεια βαθμού.
2: Σωστό. Και το έδειξε και σήμερα ο Μανώλη αυτό.
0: Ναι. Το οποίο πολύ περισσότερο στην έδρα της και την ημέρα που θα γίνει και η στέψη. Οπότε
2: ναι.
0: Μπορεί
2: να
0: έχουμε ανατροπές.
2: Τα εισιτήρια έχουν πουληθεί εδώ και μέρες. Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, επειδή είχε βγει ένα πακέτο εισιτηρίων για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες. Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει τη χρονιά ήττη. Θυμίζουμε ότι η τελευταία της ήττα χρονολογείται στις 26 Οκτωβρίου. Τότε που έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό Στάδιο Καραϊσκάκη, το πρωτάθλημα μέχρι τότε δεν ξανά έχασε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Μιλάμε για περίπου 6,5-7 μήνες αίτητο. Το διατήρησε σήμερα στην Τούμπα. Θέλει να το διευρύνει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Μένει να φανεί αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα
2: σε λίγο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
0: 10 ώρα ξεκίνησε, περίπου 5 λεπτά.
2: Σε 5 λεπτά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση, να κάνει αυτό που έκανε στη Βαλένθια στα δύο εκτός έδρας μάτς και να μην κάνει αυτό που δεν έκανε στα δύο μάτς στην έδρα του, δηλαδή κατάφερε να απολέσει το προβάδισμα που είχε ανακτήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα των ανατροπών, έχει αποδείξει το παρελθόν ότι μπορεί να τα καταφέρει και μακάρι να πάμε σε ένα Final Four με δύο ομάδες μας. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι στην τετράδα, όσο γνωστόν παίζει με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Και μένει να φανεί σήμερα ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ρεάλ. Το δεύτερο θα είναι η Βαλένθια ή ελπίζουμε όλοι ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν είναι και ωραίο τώρα στο σπίτι σου και να λείπεις τώρα.
2: Ακριβώς,
0: δεν είναι.
2: Γιατί θα γίνει και στο Telecom Center στο
0: Αλλά εδώ που το έφερε ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι είναι.
2: Εμείς ελπίζουμε να είναι και η
0: ίδια
2: η ομάδα και να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ελληνικό τελικό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πρώτα όμως υπάρχει το σημερινό παιχνίδι, μετά ημιτελικός, υπάρχει δηλαδή χρόνος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Πάνο. Σε αυτές, λέει, τις ευαίσθητες ηλικίες, όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να κάνουν 2-3 δουλειές την ημέρα για να καλύψουν τα εξόδια της οικογένειας, καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιο είναι το μέλλον τους. Για όλα αυτά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν είναι θέλημα Θεού. Τέλος, σας γράφω, λέει, τον επιλόγο της ομιλίας του περίτανη του Δημοκρίτιου Θράκης κατά την εργομοσία των πτυχιούχων. Γνωρίζω, είπε, ότι ήδη έχετε κανονίσει να πάτε για εργασία στα πέρατα της Οικουμένης. Σας δώσαμε τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις. Σας εύχομαι καλή τύχη. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία αυτών που εξαγόρασαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να το μεταφέρει ο Πάνος, προφανώς έχει υποθεί. Και σίγουρα και σίγουρα κάποια παιδιά έχουν κάνει το κουμάντο τους για την έβρεση εργασίας στο εξωτερικό. Την αιμορραγία που μας είπε ο κύριος Κορκίδης, ότι συνεχίζεται αν και είναι με μικρότερο.
1: Εγώ ακούω πάρα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που είτε σπουδάζουν είτε ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες σπουδές, να έχουν ως στόχο το να δουλέψουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το λένε και λιγάκι ότι σίγα εγώ δεν θα μείνω σαν εσένα εδώ, εγώ θα φύγω.
2: Γι' αυτό η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένας από τους φορείς που διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους νέους είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος και είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
0: Το περιστατικό αυτό, το τραγικό αυτό γεγονός στην Ηλιούπολη, για σας τι είδους καμπάνα είναι?
2: Κοιτάξτε, πριν απ' όλα, και το λέω όλη μέρα σήμερα που είμαι σε διάφορα μέσα, υπάρχει μια άλλη καμπάνα που νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσει για όλους μας και αφορά το γεγονός ότι το ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο άφησε το κορίτσι που αυτοκτόνησε προς τους γονείς του, σήμερα το διαβάζουμε όλη η Ελλάδα στα μέσα ενημέρωσης. Mm. Και αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο. Αν δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει να καλύπτονται και πώς δεν πρέπει να προβάλλονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού στα μέσα ενημέρωσης, ένα από τα πράγματα που λέγεται εδώ και δεκαετίες είναι να μην αναπαράγουμε λεπτομέρειες του τρόπου που πέθαναν όποιοι πέθαναν, να μην αναπαράγουμε φωτογραφίες ειδικό και να μην λέμε το περιεχόμενο των σημειωμάτων ή των τελευταίων επικοινωνιών τους. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι φανταστείτε ότι είναι μια πολύ ιερή, πολύ ιδιωτική, πολύ προσωπική συνομιλία, η οποία δεν μπορεί να κρεμιέται στα μανταλάκια. Και το γεγονός ότι ξέρουμε ότι όποιοι τη διέρευσαν, που προφανώς μάλλον από την αστυνομία, ξέρω πού αλλού, όποιοι την δημοσίευσαν ή την αναπαρήγαγαν, δεν πρόκειται να ελεγχθούν, μας βάζει ακριβώς τον πυρήνα του προβλήματος της δυσφορίας που έχει ένα κομμάτι των εφήβων και των νέων με την κοινωνία που θα τους κληροδοτήσουμε εμείς οι ενήλικες.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι μια κοινωνία άγριου ανταγωνισμού, ανομίας, που δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει... Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φτάνει να μπορεί, φτάνει να έχει την ισχύ να μπορεί. Και αυτό ένα κομμάτι των παιδιών τα κάνει να νιώθουν τόσο μακριά, τόσο απόσταση από αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε, που φυσικά κάποια παιδιά με βάση και την προσωπική τους ενδεχομένως ιστορία και ευαλωτότητα θα τα οδηγήσει σε πιο δύσκολα μονοπάτια. Και το λέω αυτό εισαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε συμβάν αυτοχειριασμού δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο σήμαντα για να φτάσει ένας άνθρωπος, είτε είναι έφηβος, ανήλικος, είτε είναι ενήλικος, σε ένα τέτοιο διάδειγμα. Συνήθως μεσολαβούν πάρα πολλοί παράγοντες, και ατομικοί και του μικροπεριβάλλοντος του και ευρύτερη κοινωνική. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι έγινε πολύ εμφανές σε αυτή την περίσταση, ότι δηλαδή ένα κομμάτι των παιδιών νιώθουν, πώς λέει το τραγούδι, ότι σε αυτή την κοινωνία που τους δίνουμε τα παιδιά αυτά νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνε. Ότι δεν χωράνε σε μια κοινωνία που η ζωή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με ολοένα και πιο μικρότερα προσδοκόμενα αποτελέσματα, μια διαρκής προσπάθεια να κατησχίσεις γιατί ο νικητής τα παίρνει.
1: Κύριε Νικολαίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που μόλις πριν από λίγο μας είπατε, και εδώ βέβαια στη χώρα μας και βγήκε και η Ένωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλα αυτά για την αναπαραγωγή του μηνύματος που είναι αυτό που λέτε το αυστηρά προσωπικό αφορά την οικογένεια και το πώς διέρευσε. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Εάν δεν δοθεί χωρίς ένδειξη ασέβειας προς τους ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους ή τις οικογένειές τους ή η διάθεση λαϊκισμού, αν δεν δοθεί στη δημοσιοτήτα ο λόγος της αυτοκτονίας, πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε?
2: Κοιτάξτε,
1: επειδή η αυτοκτονία αποτελεί ταμπού για την κοινωνία, διότι η θρησκεία μας απαγορεύει το να διαβάζεται ο νεκρός που αυτοκτόνησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργεί πολύ οπισθοδρομικά.
2: Ναι, σύμφωνοι, αλλά ξέρετε, πρώτον το...
1: Δηλαδή πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι μια ερωτική απογοήτευση δύο κοριτσιών?
2: Και τι σας νοιάζει εσάς, να το ξέρετε. Γιατί το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αφορούσε ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. γιατί υπάρχουν και αυτόχειρες που αφήνουν ένα σημείωμα προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο σημείωμα ήταν μια προσωπική επικοινωνία ενός παιδιού, πως ότι σε αυτή την κοινωνία που τους δίνουμε τα παιδιά αυτά νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνε, ότι δεν χωράνε σε μια κοινωνία που η ζωή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, είναι ολοένα και πιο μικρότερα προσδοκόμενα αποτελέσματα, είναι μια διαρκής προσπάθεια να κατησχίσεις γιατί ο νικητής τα περνιού.
1: Κύριε Νικολαίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που μόλις πριν από λίγο μας είπατε και εδώ βεβαίως στη χώρα μας και βγήκε και η Ένωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλα αυτά για την αναπαραγωγή του μηνύματος που είναι αυτό που λέτε το αυστηρά προσωπικό αφορά την οικογένεια και το πώς διέρευση. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Εάν δεν δοθεί χωρίς ένδειξη ασέβειας προς τους ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους ή τις οικογένειές τους ή η διάθεση λαϊκισμού, αν δεν δοθεί στη δημοσιοτήτα το λόγος της αυτοκτονίας, πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε?
2: Κοιτάξτε,
1: επειδή η αυτοκτονία αποτελεί ταμπού για την κοινωνία, διότι η θρησκεία μας απαγορεύει το να διαβάζεται ο νεκρός που αυτοκτόνησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργεί πολύ οπισθοδρομικά.
2: Ναι, σύμφωνοι, αλλά ξέρετε, πρώτον το...
1: Δηλαδή πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι μια ερωτική απογοήτευση δύο κοριτσιών?
2: Και τι σας νοιάζει εσάς, να το ξέρετε. Γιατί το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αφορούσε ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και αυτόχειρες που αφήνουν ένα σημείωμα προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο

0: αυτό που λέτε, το αυστηρά προσωπικό που αφορά την οικογένεια και το πώς διέρευσε. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Εάν δεν δοθεί χωρίς ένδειξη ασέβειας προς τους ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους ή τις οικογένειές τους ή η διάθεση λαϊκισμού, αν δεν δοθεί στη δημοσιοτήτα ο λόγος της αυτοκτονίας, πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε?
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή η αυτοκτονία αποτελεί ταμπού για την κοινωνία, διότι η θρησκεία μας απαγορεύει το να διαβάζεται ο νεκρός που αυτοκτόνησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργεί πολύ οπισθοδρομικά.
1: Ναι, σύμφωνη, αλλά ξέρετε, πρώτον το...
0: Δηλαδή πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι μια ερωτική απογοήτευση δύο κοριτσιών?
1: Και τι σας νοιάζει εσάς, να το ξέρετε. Γιατί το συγκεκριμένο σημείωμα δεν αφορούσε ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και αυτόχειρες που αφήνουν ένα σημείωμα προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το συγκεκριμένο σημείωμα ήταν μια προσωπική επικοινωνία ενός παιδιού προς τους γονείς του.
0: Ξέρετε όμως πώς οι γονείς ευαισθητοποιήθηκαν. Μήπως κάνω κάποιο λάθος κι εγώ στην επικοινωνία μου?
1: Κοιτάξτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που το λέει αυτό, το λέει γιατί υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν ότι η προβολή τρόπων ή σημειωμάτων συνήθως συνοδεύεται από αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας και όχι από μείωση.
2: Ναι. Δημιουργούν ένα μιμητισμό, για
1: παράδειγμα. Ναι, ή δίνουν, ας πούμε, το πυροδοτικό ένασμα. Γιατί, ξέρετε, για να είμαστε και πιο σωστοί, κανένας δεν θα αυτοκτονήσει απλώς επειδή είδε μια είδηση. Δεν λέω αυτό. Έτσι. Αλλά προφανώς ένας άνθρωπος που ήδη ταλαντεύεται μπορεί να πάρει εκείνο το ένασμα, εκείνο το σπρόξιμο που θα είναι καθοριστικό για να τον κάνει να κάνει κάτι. Ενώ ήδη το σκέφτεται στο μυαλό του και, ας πούμε, αναμετρέται με αυτή την πιθανότητα. Λοιπόν, και ξαναλέω, δεν ήταν ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. Το κορίτσι αυτό είπε κάτι στους γονείς του ως τελευταία λόγια. Και έχει μια ιερότητα αυτό, αν μου επιτρέπετε. Την οποία δεν τη σεβόμαστε. Και φαίνεται ότι και όλη η κοινωνία φέρεται σαν να, ξέρω εγώ, τώρα, σιγά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί με αυτή την έκπτωση της οποιασδήποτε οριοθέτησης φτάνουμε σε αυτή την εικόνα που έχουν για την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά, που φαίνεται ανάγλυφο και από το περιεχόμενο, λοιπόν, αυτού του συμπιώματος.
2: Είπατε νωρίτερα, κύριε Νικολαίδη, μία φράση ότι κάποια παιδιά, κάποιοι νέοι μας σε αυτή την κοινωνία νιώθουν ότι δεν χωράνε.
1: Βέβαια, γιατί η αλήθεια δεν είναι. Τους πληροδοτούμε μία κοινωνία, ας αναλογιστεί ο καθένας που είναι στην φάση της ενηλικιότητας, της μέσης παραγωγικής ηλικίας, αφήνουμε ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Εγώ δεν στο λέω καθένας, ας το σκεφτεί. Στα παιδιά μας αφήνουμε μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που μας έδωσαν οι προηγούμενοι εμάς.
0: Έχουμε παραδεχτεί, γιατί επισήμως δεν ξέρω αν το παραδεχόμαστε. Τώρα που το συζητάμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Γιατί καθίστε, αφήνουμε μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά ξέρουν ότι θα δουλεύουν ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και λιγότερες απολαβές και πολύ περισσότερο ολοένα και λιγότερες προσδοκίες ότι η ζωή τους κάπως θα φτιάξει, που θα υφίστανται ολοένα και περισσότερο διάφορες αδικίες, εκμεταλλεύσεις στη ζωή και μάλλον δεν θα γίνεται και τίποτα. Μια κοινωνία που έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ελέγξουν και να έχουν τον έλεγχο τη ζωή του, να την πάνε εκεί που θέλουν. Μια φύση που την έχουμε καταστρέψει, μια χώρα που την έχουμε ξεπουλήσει, μια χρεώσει. Δηλαδή, πολλά πράγματα.
0: Η επίσημη πολιτεία πάντως δεν το παραδέχεται αυτό, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλά. Δεν το παραδέχεται. Κανένας δεν το παραδέχεται ως επίσημος. Αλλά εγώ σας το λέω σε πολύ απλό επίπεδο. Ο καθένας μας ως αναλογιστής. Αφήνουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που πήραμε εμείς όταν πρώτο μπήκαμε.
0: Όχι, καλά κάνετε, δίκιο έχετε που το επισημαίνετε.
1: Και νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Ό,τι και αν λέει ο καθένας επίσημος, γιατί ξέρετε στους δημοσιολογούντες, παράγεται απλώς ένα θόρυβο, μια φασαρία. Γιατί ο καθένας θέλει να επιρρύψει την ευθύνη στον άλλον, να λέει το γνωστό, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις και όλα αυτά. Αλλά ο καθένας μας ξέρει την αλήθεια. Και την ξέρουμε, και ξέρουμε ότι ένα κομμάτι από τα παιδιά αυτή την αλήθεια την καταλαβαίνει, την νιώθει. Δεν χρειάζεται να την εξηγήσουμε με νούμερα, αριθμούς, πίνακες και...

0: Ωραία. Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση, επειδή είστε εσείς ο καθήλυνος ειδικός στον τομέα της ψυχικής υγείας. Εγώ είδα τα στοιχεία της Ελστάτ που καταγράφουν τις αυτοκτονίες και που πολλές δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Η πολιτεία αντιδρά σε αυτό το φαινόμενο, διότι βλέπω αριθμούς οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί για το δικό μου μυαλό.
1: Για ποιους αριθμούς
0: λέτε? Ας πούμε, είδα ότι για το 2022-2023 είδα ότι πέραν της αυξητικής τάσης υπήρχε σχεδόν ένα θάνατος την ημέρα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή με τα νούμερα πρέπει να είμαστε λίγο διάφανοι ως προς το πώς τα χειριζόμαστε. Η αυτοκτονία στην Ελλάδα συνολικά σε ανηλίκους και ενηλίκους ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν τα χαμηλότερα επίπεδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα από το τέλος, με τελευταία την Κύπρο.
0: Ναι, το θέμα είναι συγκριτικά ή αυξητικά πώς έχει λειτουργήσει.
1: Ναι, όχι, θα σας πω. Είναι πετριμένα κουκιά τα νούμερα, είναι αυτά που είναι. Και ήταν τα τελευταία δεκαετίες έτσι. Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα παίρνει μια σημαντική αύξηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ μέχρι το 8 μιλάμε για αριθμούς που ετησίως διακυμαίνονταν γύρω στο 350, σας το λέω πολύ χοντρικά, το χρόνο αυτοκτονίες, άρα μία αυτοκτονία τη μέρα που λέτε, μετά το 9-10 εκτινάσεται ο αριθμός στο 450, στο 500, στο 520, δηλαδή παίρνει ένα 30% πάνω.
0: Που είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Πολύ μεγάλη αύξηση. Αλλά αυτό έγινε, σας λέω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Όπως λέει η σχετική βιβλιογραφία για όλες τις χώρες που περάσανε τέτοια κοινωνικο-οικονομικά στρες, όπως αυτό που πέρασε η ελληνική κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πήγε να ξαναπάρει προς τα κάτω στο τέλος, ας πούμε, που βγαίναμε από την οικονομική κρίση, τα χρόνια 2018-2019, και ξαναπήρε ένα boost και ξαναέμεινε στα υψηλά αυτά επίπεδα του 550. Την καραντίνα και τον κορονοϊό.
0: Όπου εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και όλη λοιπόν την τελευταία 15ετία κινούμαστε σε μεγαλύτερα για τα δικά μας στάνταρτ δεδομένα, μολονότι εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σε αυτή τη 15ετία που αυξήθηκε 30% περίπου, χοντρικά το λέω, ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονία, γίνεται και άλλη μια μεταβολή στο ποια ηλικιακή ομάδα παίρνει κεφάλι στο rate της συχνότητας των αυτοκτονούντων, ενώ μέχρι το 8-9 η πρώτη ηλικιακή ομάδα ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι άνω των 65-70 και η αυτοκτονία σε αυτές τις περιπτώσεις σχετιζόταν με τη διάγνωση μιας καταληκτικής νόσου, με την χρόνια πορεία μιας επώδυνης και δυσβάσταχτης νόσου και πάει λέγοντας. Μετά από αυτή την αύξηση που παίρνουν οι αυτοκτονίες από το 9-10 και μετά, η ομάδα ηλικιακή που έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες είναι η μέση παραγωγικής ηλικίας, 45-64.
0: Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά για εσάς?
1: Ότι προφανώς οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, γιατί αυτές αλλάζουν σε αυτή τη 15ετία και γίνεται αυτό το boost, η αύξηση του αριθμού, επιβαρύνουν πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν και κουβαλάνε την υπευθυνότητα ενός νοικοκυριού.
0: Ναι.
1: Και είναι απολύτως εύλογο, αν το ξέρετε, πολύ καλό σκεφτείτε, έτσι, ότι αυτοί που έχουν στην πλάτη τους την ευθύνη πώς θα πληρώσω τον νίκη μου, πώς θα αποπληρώσω το δάνειό μου, πώς θα στείλω το παιδί μου στα φροντιστήρια, στο πανεπιστήμιο, από εδώ, από εκεί, αυτοί εσωτερικεύουν πάρα πολλές πιέσεις σε αυτή την χρονική περίοδο.
2: Κύριε Νικολαίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ηλιούπολης υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι ήταν μια πράξη που έγινε από δύο παιδιά μαζί.
1: Αυτό είναι πολύ ασύνηθες. Είναι αλήθεια. Οι διπλές ή τριπλές αυτοκτονίες είναι κάτι που είναι σχετικά σπάνιο.
2: Τι σας δίνει εσάς αυτό το στοιχείο, τι σας λέει κάτι ως προς το περιστατικό?
1: Πολλαπλές, διπλές ή πολλαπλές αυτοκτονίες έχουν μια τυπολογία. Δηλαδή, συνήθως έχουν να κάνουν με κάποια κοινά βιώματα, κάποιο κοινό, κάποια κοινή ατζέντα, κάποιο κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που αυτοχειρώνονται μαζί. Επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, το κοινό στοιχείο ήταν προφανώς ότι τα κορίτσια αυτά είχαν μπει στην διαδικασία του να δώσουν εξετάσεις και υφίστανται αυτό το στρες. Μόνο που σε αυτό πάλι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Οι στρεσογόνες περιστάσεις, οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένας χωρισμός μιας ρομαντικής σχέσης, ένα συμβάν μέσα στην οικογένεια που αλλάζει τη δυναμική της οικογένειας ή ξέρω εγώ τι φέρει δείξη ή δεν ξέρω εγώ τι. Συμβάντα τα οποία συχνά τα συνδέουμε με επιβάρυνση στον ψυχισμό ενός ατόμου και που οδηγεί ενδεχομένως και σε απόπειρες ή και επιτυχημένες αυτοκτονίες, είναι απλώς μια πυροδοτική συνθήκη. Γιατί πολλά παιδιά δίνουν πανελλήνιες, λίγα είναι αυτά που θα κάνουν ένα τέτοιο διάβημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά προφανώς είχαν και κάτι ακόμα, που είναι η προσωπική τους ευαλωτότητα, η ιστορία τους, το αν υπήρχε μια υποστήριξη ή δεν υπήρχε, αν ένιωθαν ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μια υποστήριξη στο περίγυρό τους και πάει λέγοντας. Και με αυτή την έννοια και τα όποια συμπεράσματα, γιατί αν είναι να μας είναι χρήσιμη αυτή η εμπειρία, είναι για να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε τα επόμενα. Έτσι. Θα πρέπει να τα δούμε σε όλη την κλίμακα του μετώπου, από την ατομική παροχή υποστήριξης σε όλους όσους έχουν ανάγκη, και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα για τα παιδιά και το πώς είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά που τις χρειάζονται, μέχρι τις προληπτικές ενέργειες του να δημιουργήσουμε ένα κλίμα επιτρεπτικότητας μέσα στις οικογένειες, μέσα στο σχολείο, μέσα σε όλα τα περιβάλλοντα που υπάρχουν τα παιδιά και σχετίζονται με ενήλικες φροντίδας και ευθύνης, που να επιτρέπουμε στα παιδιά να μας ανοιχτούν, να μας πούν ότι κάτι τα ζορίζει παραπάνω και ότι δεν το αντέχουν. Γιατί ξέρετε, αυτό το μπλοκάρισμα της δυνατότητας του παιδιού να ζητήσει βοήθεια, να εκμυστηρευτεί το ζόρι του, μπορεί να συμβεί και με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυταρχισμός ή κάτι τέτοιο. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πολύ καλό ήθεσαι. Αν βλέπει τους γονείς του ότι ζορίζονται πάρα πολύ οι ίδιοι από χίλια μύρια όσα της ζωής, μπορεί ένα παιδί, ειδικά στην εφηβεία, από μια πράξη ηρωισμού σε εισαγωγικά ή μη, να λέει όχι, δεν θα τους επιβαρύνω με τα δικά μου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ένα κλίμα που να προσκαλούμε τα παιδιά να μας μιλήσουν για τα ζόρια. Γιατί ξέρετε, αυτό λύνει πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές.
2: Είναι επαρκής η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών ως δημόσια δομή, εννοώ, στην κοινωνία
1: καλά,
2: μας.
1: Καλά, αυτό νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Στην Αθήνα, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι δημόσιες δωρεάν που έχουμε, δυστυχώς σε μερικές περιοχές το μόνο που μπορούν να διαθέσουν σε ένα παιδί που έχει ανάγκη είναι ένα ραντεβού μετά από 9 μήνες. Τώρα μιλάμε σοβαρά, ας πούμε. Ή ας πούμε τώρα το ότι έχουμε διορίσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες στα σχολεία, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όμως οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν συμβασιούχοι, τους διορίζουμε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, ο καθένας από αυτούς έχει στην ευθύνη του 5 σχολικές μονάδες, 3 τάξεις η κάθε μονάδα, 5 τμήματα η κάθε τάξη, 25-28 παιδιά το κάθε τμήμα, κάντε τον πολλαπλασιασμό και η σύμβαση των παιδιών αυτών θα λύγει πρακτικά τον Ιούνιο που τελειώνει το σχολικό έτος. Mm. Ώσπου να πούνε για τρίτη φορά σε ένα τμήμα, έχει τελειώσει η σύμβασή τους. Τι να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα να πω, κοιτάξτε, στην Ευρώπη, στην παιδική προστασία, την τελευταία 20 ετία έχει υπάρξει μεγάλη επένδυση σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα όχι μόνο στις χώρες που παραδοσιακά ήταν ανεπτυγμένες, είχαν πόρους, είχαν πλούτο και τον επένδυαν στην κοινωνική προστασία, δηλαδή όχι μόνο στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και σε χώρες που υπολείπονται σε οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας. Σε ανατολικές χώρες, βαλκανικές. Σε μερικές από αυτές, μάλιστα, η επένδυση είναι εντυπωσιακή. Γιατί το κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και είπαν ότι πρέπει να στηρίξω τα παιδιά? Γιατί καταλάβανε ότι τα παιδιά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο του μέλλοντος. Μια κοινωνία που δεν φροντίζει τα παιδιά αύριο δεν θα έχει πόρους. Για πολύ ρεαλιστικούς κοινικούς λόγους, ναι, συμφέροντος αυτοσυντήρησης.
0: Εδώ γιατί υπολοιπόμεθα?
1: Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνική προστασία συγκροτημένη στην Ελλάδα για πάρα πολλούς ιστορικούς λόγους. Η κοινωνική προστασία έχει υπάρξει ως ένα διάσπαρτο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο δεν υφίσταται ως ενιαίος αυτόνομος μοχλοβραχίωνα της δημόσιας διοίκησης. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να έχει ζήσει κανένας, η κοινωνική προστασία είναι όπως η εκπαίδευση, όπως η υγεία, όπως η δικαιοσύνη, όπως η αστυνομία, ένας αυτοτελής πυλώνας της δημόσιας διοίκησης.
0: Ως συμπέρασμα πάντως είναι απογοητευτικό αυτό που περιγράφετε.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μάλιστα έχουμε την πολυτέλεια εισαγωγικών να διατηρούμε 7 διαφορετικές δικτυώσεις κοινωνικών υπηρεσιών εντός διαφορετικών υπουργείων, διαφορετικών φορέων, με διαφορετικές αρμοδιότητες καθεμιά, με διαφορετικό τρόπο διοίκησης, με διαφορετικούς μεθόδους εργασίας και παραδόσεις, οι οποίες όλες είναι αποσπασματικές, όλες είναι υποστελεχωμένες και έχουμε μία τρύπια κουλερού.
0: Αυτό είναι για το χαμένο στη μετάφραση, δεν είναι αυτό που
2: είναι. Δεν έχει συνοχή αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να λύσει κάτι.
1: Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι αυτό. Λοιπόν, με αυτό το πράγμα και ρίχνουμε πόρους, αλλά κουβαλάμε νερό με τρύπιο λαγί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Και δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε την κοινωνία. Ξέρετε γιατί δεν αναπτύχθηκε η κοινωνική προστασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Γιατί η ελληνική κοινωνία είχε παραδοσιακά αντανακλαστικά που διαχειρίζονταν τα κοινωνικά προβλήματα και ad hoc.
0: Ναι.
1: Ο ηλικιωμένος, το ορφανό, ο άνθρωπος που είχε, ξέρω εγώ, ήταν αλκοολικός.
0: Ναι.
1: Η τοπική κοινωνία, η ευρύτερη οικογένεια κάπως βρισκόταν ένα πλαίσιο και τον αγκάλιαζε και τον φρόντιζε. Αυτό έδινε στους κυβερνώντες μας την δυνατότητα να κάνουν το κορόιδο. Να μην επενδύουν στο να συγκροτηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός. Δυστυχώς όμως, ιδιαίτερα μετά την τελευταία οικονομική κρίση και πολύ περισσότερο στα αστικά κέντρα, αυτού του είδους τα κοινωνικά αμορτισέρ του αυτοματισμού εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Και αν δεν το καταλάβουμε για να επενδύσουμε σε μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας ενιαίους, αυτόνομους και σύγχρονους, νομίζω ότι θα βλέπουμε κοινωνικές τραγωδίες πολύ συχνότερα στο μέλλον.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
2: Νικολαίδη. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνας 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Αλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που μας έστειλε.
1: 25-18 χάνει ο Παναθηναϊκός. Ήτανε 16-17. Είχε περάσει μπροστά με ένα πόντο και είναι τώρα 7 πίσω. Τι γίνεται? Ένα, οι τίτλοι ήταν και ένα τραγούδι. Δεν μας τρελάνετε? Γονεύρα πολλά.
0: Σε ακούω. Λοιπόν, μας στέλνει ο Άκης από το Αμβούργο ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα τη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ναι, τον ψυχίατρο. Λέει: τα παιδιά σήμερα μεγαλούν πιο γρήγορα από όσο αντέχει η ψυχή τους.
1: Ναι.
0: Μαθαίνουν τον κόσμο πριν προλάβουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και ίσως το πιο δύσκολο δεν είναι ότι μεγαλούν νωρίς, αλλά ότι χάνουν σιγά σιγά το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ζούμε δύσκολες εποχές, ακόμη και αν έχουν τόσο καλά. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολύ θα συμφωνήσω. Όντως μεγαλώνουν πιο γρήγορα από ότι αντέχει η ψυχή τους και όντως μπαίνουν σε μία πρέσα και σε μία πίεση. Και εμείς οι γονείς τα βάζουμε σε αυτήν πολύ συχνά. Και δεν τους αφήνουμε καθόλου το χρόνο που χρειάζονται πραγματικά για να βρουν τα πατήματά τους. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Το συζητήσαμε και χθες. Αυτή η ιστορία που τα παιδάκια από 5 ετών μπαίνουν σε μια διαδικασία εντατικού προγράμματος με 3.000 εξωσχολικές δραστηριότητες που τα πιέζουμε και τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία για να βρουν κάπου το ταλέντο τους μέσα σε όλα αυτά, που πιθανότατα το ταλέντο τους είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Βάζει τα παιδιά πραγματικά σε μια διαδικασία υπερεντατικής ενασχόλησης με πράγματα, χωρίς να έχουν τον ουσιαστικό χρόνο να ζήσουν ως παιδιά. Το πρόγραμμα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου είναι τόσο εντατικό, τόσο δύσκολο, τόσο απαιτητικό. Και αυτό που εμείς συχνά δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ακόμη και, ρε παιδί μου, το να κάνει κιθάρα, να κάνει πιάνο, να ασχοληθεί με τη μουσική, απαιτεί εγρήγορση, προσπάθεια. Δεν είναι χώρος, δεν είναι και ώρα διασκέδασης αυτή.
1: Θέλει και ενδιαφέρον.
0: Και να πρέπει,
1: το
0: ναι.
1: Δηλαδή...
0: Και η επιμονή μας είναι όταν μας λέει ότι δεν μου αυτό βαριέμαι, ναι, να πάω. Όχι, προσπάθησε, γιατί πρέπει να προσπαθήσει.
1: Μέχρι κάποια ηλικία το παιδί δεν αντιδρά. Και δεν αντιδρά γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Από τη στιγμή που αρχίζει να αντιδρά, εκεί αρχίζει αυτό που λες το. Όχι, εν τω μεταξύ αυτό ξυστεί.
0: Να μην μάθει να τα παρατάει, να μην μάθει.
1: Ναι, εμένα μου δείχνει την ανεπάρκεια της κοινωνίας, τη δική μας ανεπάρκεια, διότι το πρόγραμμα που φορτώνουμε το παιδί είναι επί της ουσίας αυτό που δεν κάνανε σε εμάς και θεωρούμε ότι είναι το σωστό να κάνουμε για να μην βγει στην κοινωνία με ελλείψεις.
0: Γιατί αν μας το είχαν κάνει εμάς, θα είχαμε νιώσει αυτή την κακοποίηση και δεν θα την ανακυκλώναμε στο
1: εγώ
0: παιδί
1: μας. Εγώ θα σε πάω ένα βήμα παραπέρα. Με τις ξένες γλώσσες που κανονικά υπόθηκε χθες από κάποιο
0: κράτος. Το πρώτο πτυχίο το παίρνει στο τέλος του δημοτικού.
1: Ναι,
0: πρώτη γυμνασίου.
1: Που κανονικά,
0: αυτό δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι...
1: Που κανονικά θα έπρεπε το πτυχίο να το παίρνεις από το σχολείο και όχι από ιδιαίτερα. Ας πάμε. Εντάξει, το ξεπερνάω αυτό. Που δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα σου δώσω το δικό μου. Αυτό που είσαι εγώ δηλαδή. Που οι γονείς μου αποφάσισαν. Γιατί δεν είχα το δικαίωμα της επιλογής ότι εγώ θα μάθω γερμανικά.
0: Όλοι έχουμε μια τέτοια πονεμένη ιστορία,
1: ναι,
0: να ξέρεις, με ξένη γλώσσα.
1: Περίμενε.
0: Νομίζω οι περισσότεροι
1: τώρα.
0: Έχουμε.
1: Περίμενε τώρα.
0: Διότι... Ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος είναι
1: τι?
0: Στη ρύθμιση του ήχου, δεν τον αναφέρω. Λέει, εγώ δεν είχα, ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Πάντως λοιπόν, οι περισσότεροι
1: από...
0: κάποια ξένη τώρα... γλώσσα με το ζόρι.
1: Δεν το κάναν για κακό. Έτσι, προφανώς δεν το κάναν για κακό. Αλλά δεν ξέρω τι βλέπανε. Πάντως ό,τι και αν βλέπαν, το βλέπαν λάθος. Ξεκάθαρα στο λέω.
0: Κάτι βλέπαν σε σένα.
1: Στη δουλειά μου, δεν ξέρω, στη δουλειά μας, τα γερμανικά μου χρειάστηκαν πραγματικά πότε. Θα γελάσεις τώρα.
0: Να καταλάβεις τον Σόιμπλε.
1: Όχι.
0: Την Άγγελα Μέρκελ.
1: Όχι, όχι.
0: Πιο νωρίς. Στη δουλειά μας πιο νωρίς, ναι, γερμανικά.
1: Ναι. Ή πώς μεταπηδάς από το ελεύθερο και το πολιτικό στο αθλητικό. Όταν ήρθα, ρε Χάγγελ.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Το είδες, χάρηκα
0: λοιπόν.
1: Πολύ.
0: Το χάρηκα.
1: Γιατί οι αθλητικοί δημοσιογράφοι ήταν συνήθως ή ισπανόφωνοι ή γαλλόφωνοι.
0: Mm.
1: Οπότε γιατί αυτές ήταν οι αγορές.
0: Εκεί Μανώλη,
1: ναι, εσύ γιατί δύσκολα
0: διέπρεψες.
1: Θα ερχόταν παίχτης από τη Γερμανία, αγγλικά ξέρουμε όλοι, τσατραπάτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, διεθνής γλώσσα. Αλλά Γερμανός να έρθει στην Ελλάδα ήταν σπάνιο. Είναι ένα σπάνιο πουλί. Δεν είπα. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως δεν το κάνανε γι' αυτό. Δεν είχαν προβλέψει ότι θα έρθει ο Ρεχάγγελ. Μετά όταν με έσοευλε και τέτοια, δεν χρειαζόταν.
0: Όχι, δεν χρειαζόταν εκεί, εντάξει. Εκεί δεν χρειαζόταν, εκεί δεν χρειαζόταν πολύ. Αλλά το γερμανικό τύπο μπορούσες να το διαβάσεις.
1: Εντάξει, το γερμανικό τύπο, ναι, και τώρα τον διαβάζω. Και ναι. Τι έγινε. Θέλω να σου πω όμως ότι είναι μια γλώσσα.
0: Λίγο στην κρίσιμη αυτή περίοδο.
1: Ναι, ότι είναι μια γλώσσα η οποία πρακτικά και άλλο χώρο να ακολουθούσα επαγγελματικό, πρακτικά μόνο αν πήγαινα να δουλέψω στη Γερμανία θα με βοηθούσε.
0: Λοιπόν,
1: δεν άλλο.
0: Να σου πω λοιπόν τώρα, Μανώλη, στη δική μας εποχή, ότι η πίεση ασκείται για να μάθουν τα παιδιά κάποιες άλλες γλώσσες που θεωρούν οι γονείς ότι θα είναι οι γλώσσες του μέλλοντος.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα κινέζικα. Βάζουν τα παιδάκια στην διαδικασία.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, το να βάλεις ένα παιδάκι να μάθει
0: κινέζικα.
1: Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς που μαθαίνουν κινέζικα, ρώσικα, ιαπωνέζικα και τέτοια.
0: Καταρχάς, τα κινέζικα δεν είναι μια γλώσσα που την έμαθες, τελείωσες ολοκληρώς τον κύκλο, έτσι δεν είναι.
1: Θέλω να σου πω ότι τους εκτιμώ ιδιαίτερως γιατί είναι δύσκολες γλώσσες. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Μα το κρίνουν οι γονείς όμως.
1: Ναι, αυτό να το κρίνει ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση το τι κάνει.
0: Σε μια όρημη ηλικία.
1: Και αποφασίζει ότι εγώ θα μάθω και κινέζικα.
0: Γιατί τα χρειάζομαι, γιατί μου αρέσουν.
1: Μάθε και μανδαρίνικα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Εγώ μιλάω για τα παιδάκια.
1: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
0: Για τα παιδάκια. Δηλαδή είναι αυτό και ξέρεις, αυτά μερικές φορές είναι και λίγο μόδες. Δηλαδή στην εποχή των δικών μας νιάτων τα γερμανικά ήταν. Αυτό που κάνανε οι γονείς σου. Ήταν μια γλώσσα της τεχνολογίας, της βιομηχανίας,
1: ναι,
0: των πολλών ευκαιριών.
1: Αυτό.
0: Πάμε στη Γερμανία να εργαστούμε και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή ήταν η λογική.
1: 33-18. Δεν το βλέπω πολύ καλά. Τώρα που μιλάμε, πολύ νωρίς, αυτά αλλάζουν. Αλλά θέλει πολύ δουλειά για να γυρίσει. Αν αλλάξω θέμα, θα έχουμε ζήτημα.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Γιατί θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, μισό λεπτό, απλά θα το βάλω το ζήτημα. Βάφει τα μαλλιά το Τσίπρας.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, γιατί η κυρία αυτή, η κυρία Αναστασίου, είναι σου θυμίζω το ένα, είμαι ένα θάνατο από τη θέση. Το θυμάσαι αυτό.
0: Να σου πω ένα γενικό πράγμα και να πάμε, ναι, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με την lifestyle πολιτική ανάλυση.
1: Κατάλαβες γιατί ρώτησα.
0: Τελείως. Ναι, ξέρω, ναι, γιατί,
1: ναι,
0: ρωτάς. Ξέρω γιατί.
1: Επίσης
0: ρωτάς.
1: Θέλω να κάνω
0: δηλαδή
1: μια
0: όλο αυτό το lifestyle στην πολιτική ουσιαστικά αποπροσανατολίζει για μένα.
1: Ναι. Επίσης θέλω να κάνω μια. Όντως, αν το Μακρόν είναι η πρώτη φορά που θα το παραδεχτώ. Εάν είπε, πες το. Για αυτή την κοπέλα, την Ιρανή, ότι. Καλά, και αυτό η Ιρανή βρήκε να πει ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, όντως.
0: Έχει προβλήματα ο Μακρόν, Μανώλη, θα στα πω μετά.
1: Το
0: έχει
1: βλέπω.
0: Προβλήματα, έχει.
1: Το βλέπω.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: Λάσκαρη, εσύ μου λέγεις για την Τίλντα Σουίντον. Μπράβο. Mm. Άκου λοιπόν τώρα κι εσύ. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό. Δεν μου είπες εξωγήινη όμως. Ναι, όχι, μου είπε ο Λάσκαρης ότι είναι τυπάκι. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρηλυκή ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing από τις 16 έως τις 19 Μαΐου. Δηλαδή σε τρεις μέρες έρχεται, έτσι. Mm. Ετοιμαστείτε. Θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nasty's Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar. Στις performances, ο Sayar και η Swinton αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γαρνταρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Tilda Swinton στο onassis.org. Θα το ξαναπώ, μην περίμενε. Την προφορά την άκουσες?
1: Πώς δεν την άκουσες?
0: Performances.
1: Πάρα πολύ καλά το
0: Tilda Swinton.
1: Όχι, ήταν πολύ δυνατό.
0: Olivier Sayar.
1: Σαγιάρ.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Αν δεν μου το είχαν γράψει ελληνικά, γιατί τη σύντα, έτσι θα σου έλεγα. Ολιβιέρ Σαϊγιάρντ. Έτσι, κάτι
1: στέγνα. Είπαμε, τα γερμανικά είναι το καλό.
0: Στέγνα,
1: Σαϊγιάρντ. Τα γαλλικά. Εντάξει.
0: Ολιβιέρ, με το που είδα ότι έχει παρενθεσούλα ελληνικό, Ολιβιέρ Σαϊγιάρντ, λέει είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Θα το πούμε σωστό.
1: Εγώ έχω διαγωνισμό, έτσι, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό.
0: Τα καλά.
1: Έτσι.
0: Εσύ δίνεις τα δωράκια.
1: Και τα δικά σου είναι τα καλά, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, τα δωράκια εννοώ.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στη Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα air fryer από τη Μούρης, φρυτές αέρος, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Μακρόν.
1: Ναι, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα. Συγγνώμη. Μου στείλανε ένα μήνυμα ότι αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία ναι. Άγγελε Στάφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι υπάρχει ένα πολιτικό και ένα αξιακό ρήγμα.
1: Ξέρω πάρα πολλά χρόνια και πολύ καλά και την εκτιμώ βαθύτατα, όχι επειδή έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, όχι και όσο ήταν στην Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε συζητήσει πολύ, γι' αυτό το λέω και μου έκανε εντύπωση.
0: Και έκανε λόγο
1: για
0: κονκλάβια, για ίντρικες, για πολιτικούς εκβιασμούς, έτσι. Ναι, βεβαίως, είναι ένα όνομα που έχει ερίσματα στην παραδοσιακή βάση.
1: Γι' αυτό το λέω και μου έκανε εντύπωση.
0: Φυσικά. Θα με αφήσει τώρα να σου πω για τον Μακρόν, γιατί εντάξει, με το πάση.
1: Όχι, και επίσης είναι ένα από τα παιδιά, ένα από τα κορίτσια. Λέω το κορίτσι γιατί τη νιώθω και ηλικιακά, που ποτέ δεν αρνήθηκε να είναι καλεσμένη σε εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά, για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέω. Γιατί έχει βάλει πλάτη πολύ. Είχε βάλει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία πολύ. Δεν ξέρω τους λόγους.
0: Περιγράφει,
1: αλλά δεν ξέρω το παρασκήνιο. Αλλά ναι, όπως και να έχει, είναι ένα ζήτημα. Για πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να σου πω, για να το εξηγήσουμε λιγάκι, έτσι, είχαν έρθει στη δημοσιότητα αυτά τα πλάνα, αυτό το πλάνο μάλλον, ένα πλάνο ήταν, όταν κατέβαινε από το αεροπλάνο.
1: Ήταν λίγο ζουζουνιά, λίγο χαστούκι ήταν.
0: Λίγο κάτι, έτσι σαν να έριχνε ένα χαστούκι, Βριζίτ, στον Εμμανουέλ. Το Ελιζέ δεν το παραδέχθηκε αυτό. Έλεγε τη μία, έλεγε ότι ήταν ένα πείραγμα, όταν μια στιγμή χαλαρότητας, ότι παρεξηγήθηκε κτλ. Τώρα λοιπόν, αυτό που δημοσιεύει ο δημοσιογράφος στην Παρημάτς είναι ότι υπήρχε ένα πλατωνικό, τελείως πλατωνικό έτσι φλερτ.
1: Τι σημαίνει πλατωνικό φλερτ?
0: Ρε παιδί μου, ήταν. Ναι, ήταν ένα απαλό φλερτ, τέλος πάντων. Ένα. Χωρίς να έχει μπει σε άλλα μονοπάτια, να το πω έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν μια εξωτερική
1: σχέση. Κοίτα, συνήθως μέσω τηλεφώνου δεν μπαίνει σε μονοπάτια το
0: ναι,
1: φλερτ.
0: Γενικότερα ως κατάσταση.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αν θες να μπει σε μονοπάτια πρέπει να βρεθείς με τον άλλο.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται. Εννοείται.
1: Αυτό είναι που λέει, πολύ περιγραφικό
0: είναι
1: στο
0: ότι
1: τηλέφωνο.
0: Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από αυτά. Σταμάτα, βρε Μανώλη.
1: Είμα, τι να πω, δεν ξέρω. Πλατωνικό είναι το φλερτ, ναι, των πραγμάτων. Έλα, πάμε.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό λένε.
1: Τι ξέρω εγώ από φλερτ. Για ζητές λοιπόν.
0: Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, με μια Ιρανή ηθοποιό, την Γκολφσιτέχ Φαραχανή.
1: Ναι.
0: Ότι της έστειλε ένα μήνυμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, του τύπου, δεν είπα ακριβώς ο δημοσιογράφος, του τύπου, με εκφράσεις όπως «σας βρίσκω πολύ όμορφη». Και ότι ένα τέτοιο μήνυμα ήδη βρίσκεται Μακρόν, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Δηλαδή να πούμε ότι ο Μακρόν έχει δίκιο.
0: Βουνό το δίκιο του.
1: Ναι, βουνό, πραγματικά.
0: Λοιπόν, και ότι αυτό ένα τέτοιο τύπου μήνυμα τέλος πάντων είδε η Μπρεζίτ Μακρόν και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, η Μπρεζίτ Μακρόν, οι εκπρόσωποι της διαψεύδουν το συμβάν. Ότι είχε σχέση δηλαδή αυτό με την Ιρανή ηθοποιό. Και είπανε μάλιστα, λένε ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας ποτέ, άκου τώρα Μανώλη, ποτέ δεν θα έλεγχε το κινητό του συζύγου της.
1: Καλά.
0: Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι,
1: εντάξει.
0: Το αμφισβητείς?
1: Εννοείται.
0: Ξεκάθαρο, το λένε, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα βρει το τηλέφωνο του συντρόφου του πάνω στο...
0: Αμολυτό.
1: Έτσι, ναι, αμολυτό και ξεκλείδωτο. Μη σου πω ότι και κλειδωμένο να είναι, θα του πάρει το χεράκι.
0: Εννοείται, την ώρα που κοιμάται.
1: Ναι, και θα βάλει το δακτυλάκι πάνω για να ανοίξει. Λοιπόν, και να μην έχει ρίξει ματιά. Έτσι, και τυχερός, τυχερή, ναι. Όποιος δεν έχει βρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βρει και κάτι, μαύρο φίδι που σέφαγε.
0: Έχουν κλείσει σπίτια.
1: Έτσι, μαύρο φίδι που σέφαγε, γιατί εκεί μπαίνει το ζήτημα. Μιλάω ή αφήνω να δω που θα πάει.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εκεί μπαίνει το ζήτημα.
0: Και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί ο άλλος
0: περνάει,
1: ζωάρα. Και
0: το βλέπεις εσύ, ναι, και ξέρεις.
1: Ναι, και σένα σε τρώνε τα φίδια.
0: Ναι.
1: Και λες, να πεταχτώ τώρα.
0: Ή, να την πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: μου.
1: ή να τα αφήσω.
0: Ή να τα αφήσω. Να δω πού θα το πάει. Πού θα το πάει. Πόσο θα το τραβήξει πια.
1: Άτι μουλή. Μάλιστα. Αφού το αρνείται η πρώτη κυρία.
0: Το αρνείται, ναι. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Θα τον άφηνε στην ίδια τάξη και τελείωνε αυτό.
0: Ναι. Θυμάσαι αυτή την ατάκα στην ελληνική ταινία τη Μάρο Κοντού. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Έχει πειράξει το ρολόι. Έχει πέρασει η ώρα.
0: Τι θες. Ο Λάσκαρης θέλει να με διώξει. Εγώ θα έμενα αν δεν έλεγε.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Είπε από φωνή. Όχι, δεν είπε. Είπε από φωνή. Είστε. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, φεύγω εγώ.
0: Μη φεύγεις, που πας. Μια ζωή σκορπάς.
1: Λοιπόν, άντε, εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, μάλλον. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και 7,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 9 λεπτά μετά τις 11. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη μας, την Ελένη Χατσαμπέκη. Είναι στο 43-28 το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Έχει 7 λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, αλλά πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει ο Παναθηναϊκός. Εγώ το βλέπω ότι απλώνει. Πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει. Γιατί αν δεν αρχίσει να το μαζεύει από τώρα, θα έχει ζήτημα. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Θα το παρακολουθούμε μαζί. Είναι εδώ και ο κύριος Σταυρακάκης. Και για οτιδήποτε προκύψει. 11-200-8-200 το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Κυρία Μαρία, εννοείται ότι δεν βάζουν λιγόνι στα παιδιά τους με το ζόρι. Αυτό που περιγράφετε εσείς, ότι η κόρη σας 8 ετών ζήτησε να μάθει κινέζικα, εντάξει, δεν είναι το σύνηθες πάντως το 2002. Δηλαδή ένα παιδάκι στα 8 του, εντάξει, μπορεί να ζητήσει, δεν είναι το σύνηθες πάντως να ζητήσει να μάθει κινέζικα. Νομίζω ότι είναι η εξαίρεση, ή τότε ήταν η εξαίρεση. Μπορεί τώρα να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Κι εγώ όμως τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη κινέζικα. Γενικά αυτές τις γλώσσες τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, η κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, Ελλάδα. Κυρία Λαμπρινή,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας,
1: κύριε Παρδάλη. Έχω πολύ καιρό να πάρω.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ένα διάστημα ραδιόφωνο, αλλά μετά που το πήρα και είδα ότι λείπατε, τέλος πάντων έμαθα ότι εντάξει, είστε καλά τώρα, αυτό μετράει. Ναι, και ήθελα να δώσω και μια συμβουλή γι' αυτό. Πιστεύω ότι κάνετε ένα πολύ αγχωτικό επάγγελμα και πολύ έντονο, με έντονες ιστορίες κάθε μέρα, και όταν μεγαλώνεις, αυτός ο ρυθμός στην αρχή σου φαίνεται ωραίος γιατί σου αρέσει και το επάγγελμα που σου κάνει. Αλλά μετά πρέπει να δίνει ο καθένας, δηλαδή στον οργανισμό του, μια ξεκούραση, διότι στο διάστημα της ξεκούρασης βρίσκει ο οργανισμός και θεραπεύει από μόνος του πρώτα ό,τι μπορεί. Γυρίζει όλο τον οργανισμό και τον βρίσκει λίγο νηστικό και λίγο ξεκούραστο και θεραπεύει. Και μετά, άμα δεν θεραπευτεί και με αυτό, σημαίνει ότι εντάξει, θα πρέπει να πάει στο γιατρό, να πάρει φάρμακα κλπ. Αν όμως δίνεις αυτή τη διάσταση στον οργανισμό σου, το είδα στον οργανισμό μου, εγώ δηλαδή, είδα ότι θεραπεύτηκε από πολλά θέματα. Φερρυπίν, έχω 10 χρόνια να αρρωστήσω από γρήπες και τέτοια.
0: Εντάξει, ο κάθε οργανισμός βέβαια είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του DNA, είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να τα πω τώρα, επειδή είχα πολύ καιρό να μιλήσω. Και δεν πήρα γι' αυτό, πήρα για κάτι άλλο. Για το θέμα των κοριτσιών, χωρίς να κάνω πάνω στο θέμα των κοριτσιών, θα πω μόνο τη δική μου υπόθεση. Αυτό που έζησα εγώ προσωπικά και ήθελα να το πω για αυτούς που ακούνε. Βέβαια θα ήθελα να μπορούσαν να με ακούνε και οι έφηβοι, πιστεύω θα ήταν καλό για αυτούς, αλλά και για τους υπολείπους που έχουν παιδιά εφήβων, γιατί και εγώ πέρασα από τα που είχα παιδιά έφηβους. Αλλά πέρασα την προσωπική μου ιστορία ως έφηβος, δηλαδή ενώ είχα μια καταπληκτική παιδική ηλικία, η οποία νομίζω ότι και αυτό με κράτησε, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 13 χρονών και πέρασα πάρα πολύ άσχημα, σε σημείο που επειδή δεν ήξερα διάφορα πράγματα, τα μόνη μου τα διασκέβαζα και είχα βγάλει ότι ο μόνος ένοχος είναι ο πατέρας μου. Αν δεν μας είχε αφήσει ο πατέρας μου, και λεφτά θα είχαμε και ταλαιπωρίες δεν θα περνάγαμε, η μάνα μου βράχος βέβαια και τα λοιπά, χωρίς όμως να μας ενοχλήσει καθόλου, ούτε να μας... Ο μόνος του πρώτα ό,τι μπορεί, γυρίζει όλο τον οργανισμό και τον βρίσκει λίγο νηστικό και λίγο ξεκούραστο και θεραπεύει. Και μετά, άμα δεν θεραπευτεί και με αυτό, σημαίνει ότι εντάξει, θα πρέπει να πάει στο γιατρό, να πάρει φάρμακα κλπ. Αν όμως δίνεις αυτή τη διάσταση στον οργανισμό σου, το είδα στον οργανισμό μου, εγώ δηλαδή, είδα ότι θεραπεύτηκε από πολλά θέματα. Φερρυπίν, έχω 10 χρόνια να αρρωστήσω από γρήπες και τέτοια.
0: Εντάξει, ο κάθε οργανισμός βέβαια είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του DNA, είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος κτλ. Mm. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να τα πω τώρα επειδή είχα πολύ καιρό να μιλήσω. Και δεν πήρα γι' αυτό, πήρα για κάτι άλλο. Για το θέμα των κοριτσιών, χωρίς να κάνω πάνω στο θέμα των κοριτσιών, θα πω μόνο τη δική μου υπόθεση, αυτό που έζησα εγώ προσωπικά. Ναι. Και ήθελα να το πω για αυτούς που ακούνε. Βέβαια θα ήθελα να μπορούσαν να με ακούνε και οι έφηβοι, πιστεύω θα ήταν καλό για αυτούς, αλλά και για τους υπολείπους που έχουν παιδιά εφήβων, γιατί και εγώ πέρασα από τα που είχα παιδιά έφηβους. Ναι. Αλλά πέρασα την προσωπική μου ιστορία ως έφοβος, δηλαδή ενώ είχα μια καταπληκτική παιδική ηλικία, η οποία νομίζω ότι και αυτό με κράτησε, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 13 χρονών. Ναι. Και πέρασα πάρα πολύ άσχημα, σε σημείο που επειδή δεν ήξερα διάφορα πράγματα, τα μόνη μου τα διασκέβαζα και είχα βγάλει ότι ο μόνος ένοχος είναι ο πατέρας μου. Ναι. Αν δεν μας είχε αφήσει ο πατέρας μου, και λεφτά θα είχαμε και ταλαιπωρίες δεν θα περνάγαμε. Mm-hmm. Η μάνα μου βράχος βέβαια και τα λοιπά.

0: να τα πω τώρα, επειδή είχα πολύ καιρό να μιλήσω. Και δεν πήρα γι' αυτό, πήρα για κάτι άλλο. Για το θέμα των κοριτσιών, χωρίς να κάνω πάνω στο θέμα των κοριτσιών, θα πω μόνο τη δική μου υπόθεση, αυτό που έζησα εγώ προσωπικά. Και ήθελα να το πω για αυτούς που ακούνε. Βέβαια θα ήθελα να μπορούσαν να με ακούνε και οι έφηβοι, πιστεύω θα ήταν καλό για αυτούς, αλλά και για τους υπολείπους που έχουν παιδιά εφήβων, γιατί και εγώ πέρασα από τα που είχα παιδιά έφηβους. Αλλά πέρασα την προσωπική μου ιστορία ως έφηβος, δηλαδή ενώ είχα μια καταπληκτική παιδική ηλικία, η οποία νομίζω και αυτό με κράτησε, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 13 χρονών. Και πέρασα πάρα πολύ άσχημα, σε σημείο που επειδή δεν ήξερα διάφορα πράγματα, τα μόνη μου τα διασκεύαζα, και είχα βγάλει ότι ο μόνος ένοχος είναι ο πατέρας μου. Αν δεν μας είχε αφήσει ο πατέρας μου, και λεφτά θα είχαμε και ταλαιπωρίες δεν θα περνάγαμε. Η μάνα μου βράχος βέβαια και τα λοιπά, χωρίς όμως να μας ενοχλήσει καθόλου, ούτε να μας λέει ιστορίες εναντίον του πατέρα. Εμείς όμως το βλέπαμε στην
1: πράξη. Εσείς είχατε κάνει δηλαδή, είχατε πλάσει μια ιστορία στο μυαλό σας.
0: Μπράβο, είχα πλάσει μια ιστορία, έβλεπα πώς φέρθηκε ο ένας, πώς φέρθηκε ο άλλος. Τα έκανα όλα αυτά, και όπως ήμουν πάνω στην εφηβεία, στο φουλ, και την αίσθηση του δικαίου που είχα μέσα μου, σαν κανονικός αεφήβος που έχεις πολύ έντονα και την αίσθηση του δικαίου, και τα λοιπά, μέχρι που σκεφτόμουν να πάω να τον σκοτώσω, και μετά είχα έλεγα στην απολογία μου στους δικαστές.
1: Α, τόσο έντονα το βιώσατε.
0: Τόσο έντονα το βίωσα. Τι θα έλεγα στους δικαστές μετά, ότι ο μπαμπάς μου που ήταν υπέτειος για όλα αυτά και κάναμε αυτό και αυτά, γιατί έδερνε και τη μάνα μου ένα διάστημα.
1: Άρα, συγγνώμη, είχατε λοιπόν παραστάσεις οικογενειακής βίας.
0: Από τότε που αυτό. Και με αναγκάζαμε, εγώ άρχισα να σκέφτομαι, ας πούμε, να μην σκέφτομαι τα μαθήματα, ενώ ήμουν άριστη μαθήτρια και τα λοιπά. Να μας έβγαλε η μαμά μου από τα ιδιωτικά σχολεία, βέβαια δικαίως. Πήγαμε στο δημόσιο, μια αναστάτωση, μια ιστορία. Περάσαμε κάτι μεσημέρια για να, μέχρι να φύγει κάτω από το Πεύκο για να μην τη δίδει. Διαφορά αυτά.
1: Είχατε βιώματα λοιπόν,
0: Έχω, μα γι' αυτό μιλάω μόνο με τα βιώματα. Δεν κάνω αναλύσεις, ούτε επιστήμονας ψυχίατρος είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά το βίωμα το λέω. Όμως θέλω να εξάρω και τη συμπεριφορά της μητέρας μου, η οποία παρόλα αυτά δεν μας πίεσε ούτε στο σχολείο, ούτε να πετύχουμε στα πανεπιστήμια, ούτε στα αγγλικά, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Όταν δηλώναμε κάτι ότι θέλαμε, σκιζόταν να το κάνει. Το μόνο, ας πούμε, κακομοίρα πέρασε και πολύ άσχημα οικονομικά για να μην στερήσει το φροντιστήριο του αδερφού μου, ο οποίος έγινε και μεγάλος πυρηνικός επιστήμων και τα λοιπά, η αδερφή μου αριστούχος της νομικής. Εγώ δεν έδωσα στο πανεπιστήμιο. Εγώ κατάλαβα πολύ αργότερα γιατί δεν έδωσα. Γιατί είχα μια καλλιτεχνική τάση την οποία την ενέκρινε η οικογένεια και η περιοχή, η εποχή. Διότι, ας πούμε, αφού δεν τις εκτιμούσανε τις καλλιτέχνηδες, δηλαδή τις ζωγράφους, α, θα πεθάνει στην ψάθα, ξέρω εγώ, ή τις χορεύτριες.
1: Η καλλιτεχνική σας τάση που, αν θέλετε, προς τα που ήταν?
0: Ναι, τώρα θα σας πω.
1: Σε ποιο είδος τέχνης?
0: Είδα ότι ό,τι καλλιτεχνικό, το οποίο το έκανα αυτό όμως, δηλαδή στην πράξη μετά ήρθε και αυτό και το έκανα, απλώς καθυστέρησε. Δηλαδή μεσολάβησε το εξής, ότι μόλις τελείωσα το λύκειο και έπρεπε να επιβιώσουμε όλοι. Επειδή γινόταν διαγωνισμός στα δικαστήρια, βέβαια πήγα εγώ με τη γιαγιά μου και με το θείο μου και με γράψαν στο Σεν Τζόρζ, ένα αγγλικό εμπορικό κολέγιο, 2 χρόνια, όπου αυτό μου έδωσε βάσεις πολλές. Και μου λέει η μαμά μου που πήγαινε στα δικαστήρια για τις διατροφές, μου λέει, τώρα γίνεται ένας διαγωνισμός, δεν πας να δώσεις, άμα θέλεις, άμα πετύχεις και άμα σου αρέσει. Και αυτό, και επειδή δεν με πίεσε, πήγα και έδωσα και με πήρανε. Οπότε αφού έλυσα το

0: πρόβλημα το επισητιστικό και της επιβίωσης, χωρίς να χάσω την αξιοπρέπειά μου, να πάω παρακαλώντας τον πατέρα μου ή να γίνω υποχείριο ότι έλεγε αυτός για να μας δώσει λεφτά ή για να μας σπουδάσει και τέτοια. Λέω εντάξει, 15 χρόνια είναι, θα περάσουν. Περάσαν τα 15 χρόνια στο δημόσιο και πήρα σύνταξη 39 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά τα 39 σηκώνομαι και πάω, είχα μεγάλα...
1: Ήταν εκείνη η ευνοϊκή ρύθμιση της 18 ετίας, ε?
0: Όχι, ήταν η ρύθμιση της 15 ετίας, παρακαλώ, ναι. Η οποία, επειδή μετά μεγαλώσαν τα παιδιά μου και άρχισαν να με κατηγορούν ότι η γενιά η δική μου κατέστρεψε τη δική τους που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά που εμείς πήραμε
1: σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι η σύνταξη στα 15 και στα 18 χρόνια δημιούργησε πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό. Δεν φταίτε εσείς βέβαια γι' αυτό.
0: Ναι, εγώ ακριβώς.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε πρόβλημα. Βεβαίως. Στο συνταξιοδοτικό.
0: Ναι, όμως εγώ επειδή με κατηγορίζαν τα παιδιά μου...
1: Πολύ δε περισσότερο γενιά... επειδή υπήρχε ένα εκεί, δινόταν ως κίνητρο, ναι, για τους κυρίως, για τις, όχι γιατί ήταν μόνο για τις γυναίκες, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
0: Θα σας πω τι, θα σας πω το λάθος, γιατί επειδή το ψάξα εγώ. Λοιπόν, δίνανε στις γυναίκες τις παντρεμένες,
1: ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Όχι να αναγκαστικά να έχουν παιδιά.
1: Νομίζω ότι ήταν κριτήριο το παιδί. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι είδα, αυτός ήταν ένας νόμος του 50, ναι, μετά με τον εμφύλιο. Για να προσελκύσουν, δώσαν οφίτσια στους εθνικόφρονες. Δυστυχώς.
1: Το 50, εντάξει, ναι.
0: Ναι, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο. Τέλος πάντων. Έγινε αυτό. Μετά από αυτό, εγώ μόλις πήγα αμέσως στη σύνταξη, πήγα και στο κολέγιο Αθηνών, γιατί εγώ μέτρωγε διάφορα που ήθελα να κάνω. Τι με ενθουσίαζε. Λοιπόν, πήγα στο κολέγιο Αθηνών και είχε 83 τμήματα ενηλίκων. Ό,τι σου αρέσει, ό,τι θέλω. Α, ό,τι μου αρέσει, μπράβο. Άρχισα από ψηφιδωτό.
1: Ναι.
0: Μετά έκανα πάνινη κούκλα. Έκανα ιστορία τέχνη.
1: Κάνατε πράγματα που σας άρεσαν πάντως, ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Μου βγήκε αυτό το καλλιτεχνικό, όπου στις αναλύσεις, στα μαθήματα δε ιστορίας τέχνης, είχα γοητευτεί τόσο πολύ. Και έλεγα, καλά, πού ήμουν εγώ τόσα χρόνια. Να μας κάνει ανάλυση η κοπέλα, ας πούμε, τον Καραβάτζιο, το ζωγράφο.
1: Ναι.
0: Και να λέει, άμα γίνει μια έκθεση για τον Καραβάτζιο, θα τον αναρτήσουμε, ας πούμε. Γιατί ο Καραβάτζιο είχε, ο Κακομοίρης είχε κάνει ένα φόνο στη ζωή του,
1: ναι,
0: ένα χαζό πράγμα, γιατί εγώ διάβασα τη βιογραφία του.
1: Χαζό, φόνος και χαζό δεν υπάρχει.
0: Χαζό, δηλαδή, όχι. Άμα διαβάσει.
1: Είχε κάνει
0: τη
1: ξέρω τη βιογραφία του Καραβάτζιο, είχε, μπράβο, κάνει ένα φόνο. Τελεία.
0: Ήταν, ναι, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, θα μπορούσε να τον είχε αποφύγει εκείνες τις εποχές.
1: Δεν τον απέφυγε.
0: Δεν τον απέφυγε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και μόλις είπα.
1: Το έργο του, βέβαια, είναι το έργο του, δεν είναι.
0: Έτσι, καλά, το έργο του εσκίζει. Ναι, εντάξει.
1: Έχω μια έκθεση στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Ήταν Van Gogh versus Caravaggio. Έτυχε. Είχα
0: πιο,
1: σε ένα ταξίδι.
0: Πιο δυνατή, πιο
1: φοβερή,
0: δυνατή.
1: Φοβερή σύγκριση,
0: ναι,
1: καλλιτεχνών,
0: ναι, ναι,
1: και,
0: ναι, ναι,
1: τεχνοτροπιών και αφή, εποχών. Αφή. Ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και εγώ λέω, εγώ πού ήμουνα. Όλα τα βρίσκαν φυσιολογικά, ναι, ανθρώπινα. Και εγώ είχα μεγαλώσει με χιλιάδες τύψεις. Δεκαετία του 50, mm-hmm, ότι δεν πρέπει να είμαι έτσι και πρέπει να είμαι έτσι, ότι δεν πρέπει να κάνω αυτό και πρέπει να κάνω αυτό, ότι εκείνο και εκείνο, να σκέφτομαι έτσι και να κάνω έτσι και να αυτό και εκείνο. Αλλά αυτοί που μου το διδάξαν αυτό το κάναν πράξη. Η αλήθεια δεν ζημιώθηκα, γιατί πήρε αξίες, πήρε διάφορα πράγματα, εναλλακτικές, δεν με πιέσαν σε άλλα θέματα. Αλλά θέλω να πω, και λέω, εδώ είναι ο παράδεισος. Και κάθομαι και μετατρέπομαι ξαφνικά από εκεί που μάζευα τα παλιά, που μου αρέσανε, που έκανα ταξίδια σε μουσεία ιστορίες, Μετά πήρα μαθήματα μουσιολογίας για μια συλλογή που είχα μαζέψει και για να μπορώ να την χειριστώ. Και τώρα ετοιμάζω και ένα μικρό μουσιάκι.
1: Έγινε.
0: Να γίνει, γιατί κοντεύω τα 80 και έχω αργήσει και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. Μία κοπέλα που, όπως λέει ο αδερφός μου, κάνει ωραίες μελιτζάνες. Για να με πειράξει, ξέρεις, αυτός πυρηνικός μηχανολόγος. Εγώ δεν πέρασα από το πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί του έλεγα μια μέρα ένα θέμα και μου λέει: καλά, θα πάω να του πω στο συνέδριο ότι μια κυρία που κάνει ωραίες μελιτζάνες λέει αυτό. Έχει άποψη. Του λέω, δεν είπα για να το πεις στο συνέδριο, αλλά τώρα εδώ που σε βλέπω, αφού μου λες αυτό το θέμα, απαντάω τη δική μου άποψη. Δεν μπορεί να έχουμε άποψη μόνο η πυρηνική φυσική. Μάλιστα. Όταν προκύπτει ένα θέμα. Μπορεί να έχω άποψη, είμαι ενεργός πολίτης.
1: Άποψη γενικώς μπορούμε να έχουμε και γι' αυτό και βρισκόμαστε και εδώ. Όχι. Για να συζητάμε τις απόψεις,
0: ναι,
1: που διατυπώνονται.
0: Θέλω να απαντήσω για τα κορίτσια και το πανεπιστήμιο, ότι εγώ τελικά έγινα, ας πούμε, με πήραν δύο καθηγήτριες του πανεπιστημίου, οι οποίες είδαν την έκθεση που έκανα στο τέλος στην Τεχνόπολη και με πήραν στο συνέδριο των απανταχού, το e-researches. Χωρίς να έχω περάσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Γιατί είδαν την έκθεση και τη δουλειά που έχω κάνει. Μόνο με τα σεμινάρια. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή και ώρα στο διαβάσμα
1: μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες. Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω, να ακούσουν τα καινούργια παιδιά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λαμπρινή.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παιδιά. 52-44 ηττάται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα επιχείρησε ένα ολεσόρ, ένα τρίποντο προσευχή, έτσι τα λένε, λέει, αυτά, δεν το ξέρα. Είναι αυτά τα καντιλάκια και τα λένε τρίποντα προσευχή. Τι να σου πω, έτσι, καινούργια κόλπα, το οποίο δεν πήγε βέβαια. Συνήθως τα τρίποντα προσευχή βρίσκουν και ταμπλό για κάποιο λόγο. Πήγε κάπου να το μαζέψει με τρίποντα, ξαναφύγανε λίγο οι Ισπανοί. Η διαφορά είναι διαχειρίσιμη, βέβαια έχει ένα δεκάλεπτο ακόμα, αλλά έχει πρόβλημα με τα φάουλ, έχει 4 ονάν και έχει δώσει ήδη βολές στην Βαλένθια. Νομίζω θα είναι θρίλερ το τελευταίο δεκάλεπτο. Προφανώς και δεν έχει ιτηθεί ακόμα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα ριζικά. Το χαμηλό σκορ σίγουρα τον ευνοεί, δεν είμαι πολύ σίγουρος όμως για το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Βλέπω ένα προβληματισμό γενικώς. Να προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πόσα? 3. Άρα προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Αμέ. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις και ο κόσμος βλέπει Παναθηναϊκό. Λογικό είναι. Έχουμε μηνύματα και πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11, 56-50. Ο Παναθηναϊκός έχει μείωση 6 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου. Αλλά τώρα έχασε ένα εύκολο καλάθι, θα μπορούσε να μειώσει και στους 4. Και έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο με 9 λεπτά να απομένουν και ευστοφούν σε τρίποντο. Οι Ισπανοί 59-50. Θα είναι θρίλερ το τέταρτο δεκάλεπτο εκ των πραγμάτων. Μπορεί και να μην είναι. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απαντάμε τρίποντο Παναθηναϊκός. Άρα πάλι στους 6 πόντους η διαφορά. Ο κύριος Φώτης από το Καρπενήσι. Έλατε, κύριε Φώτη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Φώτη.
1: Υγεία και τύχη στους εργαζόμενους και στους πανταχού ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, δεν με κόλλησε, ρε Μανώλη, αυτή η αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Ποτέ.
0: Η μόνη μπάσκετ, φορά... μπάσκετ βλέπουμε τώρα.
1: Α, μπάσκετ, δεν σπάζω. Καμιά φορά με την εθνική, έτσι που είναι πολύ Ελλάδα. Και η μόνη φορά που είχα πάει στο γήπεδο ήταν όταν πήγαινα εκεί δίπλα στο γυμνάσιο της Έλενας 13-14 ετών και χωρούσα από τα κάγκελα να μπω στο γρασίδι.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα παιδιά δεν χωρούσαν. Εγώ ήμουν σαν στέκα από μπιλιάρο και έμπαινα μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η όλη η διατριβή με τα ποδόσφαιρα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αλλά μου άρεσαν τα ταξίδια, τα έργα τέχνης, η φύση, ο κήπος, άλλα πράγματα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ.
1: Ναι, πάρα πολύ άνθρωποι. Όλοι εγώ δεν ξέρω, περίεργο. Δε, άμα δεν σε κολλήσει από νωρίς, με κόλλησε το κυνήγι παράδειγμα, το κόψε.
0: Το κυνήγι, μάλιστα.
1: Ναι, Βρετανία, Καρπενήσι.
0: Εντάξει, γι' αυτό.
1: Παρακινούσαν οι άλλοι και κάποια στιγμή όταν είδα και σκουδώσαν μια ελαφίνα και κλαίγαν τα μωρά. Τα πέταξα τα όπλα γιατί είχα βρει και δίκανο ρέμι το αμερικάνικο του πατέρα μου και καραμπίνα πήρα και από όλα τα των κυνηγών τέλος πάνω. Και πάει και αυτό το σπόρτο σταμάτησα.
0: Ναι.
1: Όπως και το τσιγάρο και το ποτό και όλα κόβονται μόνο.
0: Καλά, άλλο το τσιγάρο και το ποτό, άλλο το κυνήγι, άλλο αθλητισμός.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Άλλα, διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Το καθένα είναι διαφορετικό βέβαια. Και τι ήθελα να πω, Εμμανουέλ, εδώ εμείς στην Ευρυτανία αρχίσαμε και εμείς τώρα μη χαμογελάμε. Καλά η Αθήνα που ερχόμουν, έβλεπα ας πούμε εκείνα τα χρόνια της κρίσης, έβλεπα τον κόσμο μέσα στο μετρό, έτσι κυθροπώ. Πώς μας κάνανε έτσι τους Έλληνες, Εμμανουέλ? Βλέπεις και εδώ τώρα παίρνουν σπίτια που είναι επαρχία και δεν τον νοιάζει. Πού είναι ανθρωπιά, εδώ είμαστε μετρημένοι. Θα έρθει λέει το πάρει ο Βούλγαρος και ο Σκοπιανός. Τι δουλειά έχει ο Σκοπιανός να πάει στη θάλασσα, μην μπαίνετε με τους άνθρωπους στο σπιτάκι και το κεραμίδι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πονεμένες ιστορίες να πούμε. Πώς τα παίρνουν. Στεναχωριέμαι πολύ Μανώλη με αυτά. Ύστερα.
0: Μα είναι να μην στεναχωριέται κανείς.
1: Δεν είναι ξεχνά.
0: Ιδίως όταν οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους είναι άνθρωποι που. Πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν τα χρήματα.
1: Ναι, βέβαια, πρώτα κάνανε ένα σπιτάκι έτσι λίγο καλό με μια μεζονετούλα, ένα αυτό με το κεπάκο του και για 50.000 δεν πήγαν οι δουλειές. Τώρα τα άλλα δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι, δεν θα ψοφίσουν από την πείνα. Μείνανε πίσω και ενώ έχουν δώσει, πήραν 100.000 δάνειο, έχουν δώσει 150 και χρωστάνε και 50 ακόμα, φαντάσου να δεις. Δεν είναι πολύ άδικα αυτά η πατρίδα μας. Έστω για αυτούς που έχουν ένα σπίτι, άμα έχει δύο και τρία πάρτι τώρα, φίλε. Λοιπόν, και βλέπω πάλι ρε Μανώλη, δεν είναι ξεφτύλα να σπουδάζει, να παίρνει πτυχίο τόσα χρόνια, να κάθεται στα θρανία και μετά να παίρνει τα ματάκια και να φεύγει, γιατί λέει η πατρίδα μου δεν μπορεί να με κάνει.
0: Κοιτάξτε, εγώ ξεφτύλα δεν θα το χαρακτηρίσω. Γιατί οι σπουδές του καθενός.
1: Λέω για να φεύγει από την πατρίδα, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει μέλλον. Του δολοφόνησαν την ελπίδα
0: Σας λέω λοιπόν.
1: Οι σπουδές έχουν την αξία τους.
0: Ναι, σας λέω λοιπόν. Όχι, δεν το ξεφτύλω, εγώ δεν το θεωρώ.
1: Όχι το τη μάθηση. Το ότι φεύγει είναι ξεφτύλω, ρε Μανώλη.
0: Κοιτάξτε, δεν φεύγουν όλοι.
1: Να συνεννοηθούμε, Μανώλη, άλλα λέω, άλλα μου.
0: Κύριε Φώτη, δεν φεύγουν όλοι.
1: Δεν φεύγουν όλοι αυτοί που είναι βολεμένοι, αυτοί που είναι
0: αυτοί. Όχι, μισό λεπτό, υπάρχουν. Δεν μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Πρέπει να έχουν.
0: Κύριε Φώτη, δεν είναι μόνο οι βολεμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν και παλεύουν. Το αν θα πετύχουν δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχουν και ορισμένοι που γυρίζουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς και εγώ είμαστε βολεμένοι.
1: Εγώ ποτέ, Μανώλη, καφιέμαι, ποτέ δεν πήγα σε ήμουνα έτσι από μικρός, ας το πούμε, παραστάτης, ό,τι θες πες, ανάρχας, ποτέ δεν πήγα να ζητήσω, όπως πάνε εδώ οι πατρότες, το αυτονόητο, να πάει να καθαρίσει το GCB, το δρόμο για το Μαδρί.
0: Αυτή η νοοτροπία υπήρχε, υπάρχει και δηλαδή, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
1: Πράγματα, που τα δικαιούσε, πας και παρακαλά στον νομάρι, τον δήμαρχο.
0: Όχι, για κάτι που δικαιούσε δεν πας να παρακαλέσεις. Το διεκδικείς.
1: Το έχουν κάνει έτσι. Η Δάλο δεν στο φτιάχνει. Σε του λέει θα αναγκαστεί, θα με παρακαλέσει. Θα στείλω το μηχάνημα με τον οδηγό να του καθαρίσει τον δρόμο που έπεσε το χειμώνα τα κόμματα και πέτρες. Και θα του είχε και υποχρέωση να τον ψηφίσει. Δηλαδή αυτά που δικαιούσε. Δικαιούσε γιατί ζεις και εργάζεσαι σε ένα τόπο, αναγκάζεσαι να υποχρεώνεσαι να γίνεται αυτοροσφέτη και να του λες το ευχαριστώ για πράγματα τα οποία είναι δεν χρειάζεται να τα διεκδικήσεις. Έπρεπε να μείνει στον τόπο του ο νέος. Πώς θα μείνει με δύο στρίκες. Γι' αυτό είπα ότι φεύγουν οι νέοι και αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Είναι θλιμμένος. Κοίταξε, Μανώλη. Είναι θλιμμένος ο κόσμος. Τον βλέπω. Ο κόσμος δεν γελάει πια.
0: Υπάρχει κατήφια σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
1: Σε μεγάλη δόση. Ο κόσμος δεν γελάει. Η Ελλάδα η δεκαετία του 80, του 70. Δούλευε δύο χρόνια και έπαιρνε αμάξια. Έστω μεταχειρισμένα από τη μάντρα. Φέρνει πολλά τότε. Δούλευε πέντε χρόνια και έπαιρνε ένα σπιτάκι. Ένα κεραμίδι, 5-6 χρόνια έφτιαχνα σε ένα σπιτάκι. Τότε που χτιζόταν η Αθήνα στα περίχωρα κλπ. Λοιπόν, τώρα δεν έχει την ελπίδα ο νέος, ούτε το νίκιο δεν μπορεί να πληρώσει. Και διερωτώ με, ποιοι είναι αυτοί που έφερα που κατέστρεψε την πατρίδα μας και σερνόμαστε 14 χρόνια και μας δουλεύουν και από πάνω, τη βρασίδιτά τους, η αλαζονία τους δεν έχει ώρα, ρε Μανώλη.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνουν στα κανάλια και μας λένε, δηλαδή, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Μας έδωσε ένα 50 αύξηση του συνταξιού το χρόνο. Και βγαίνουν και τα παρουσιάζουν έτσι ότι θα έρθει η ποιότητα ζωής και αυτά και αυτά και κάθε μέρα κατρακύλα. Εγώ πήγαινα μερικά ταξιδάκια, σιγά σιγά δεν μπορώ να πάω, πάω στο σούπερ μάρκετ και μου φεύγει ένα κατοστάρικο, χωρίς να πάρω πράγματα. Εδώ παλιά με ένα κατοστάρικο γέμιζε στο μορβαγκάζ.
0: Εντάξει, ακρίβεια είναι... Είναι και το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο για πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες είναι. Είναι η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Σε ένα χωριό σου να έβαζε βενζίνη, έπαιρνε στα μάτια και πήγαινε μια βόλτα. Μέχρι τη Λιβαδιά, παράδειγμα. Μέχρι τα Γκρίνια, μέχρι τη Λαμία, ξέρω να πεις ένα καφέ, να φας ένα παϊδάκι και να γυρίσει πάλι να αλλάξει λίγο περιβάλλον. Πήγαινε στο Λιονοκλάδι, έπαιρνε στο τρένο, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη να δεις το καινούργιο μετρό, ξέρω εγώ. Τώρα δεν τα σκέφτεσαι τώρα. Απλές καθημερινότητες, τι μας έχει μείνει, δηλαδή, να επιβιώνουμε ή να ζούμε.
0: Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο για να ζήσει, όχι για να...
1: Ναι, οι περισσότεροι... Και είπαν ότι είναι 3,5%, ενώ είναι παραπάνω, κοντεύει όχι 3,5%, 3,5 τους 10, δηλαδή 35%, ενώ είναι 40 και 45%. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη.
1: Έχει τίποτα άλλο κανένα θέμα να αναπτύξουμε, άμα δεν έχει κόσμο?
0: Όχι, καλά είμαστε και περιμένει και ο κόσμος, οπότε.
1: Καλά, σε.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και καλό ξημέρωμα σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία.
2: Ναι.
0: Ελάτε.
2: Έχω πρόβλημα, δεν ακούω καλά, ακούω τη μουσική και με ενοχλεί.
0: Δεν υπάρχει μουσική, κυρία Γεωργία.
2: Δεν υπάρχει μουσική.
0: Σας ακούω, είστε στον αέρα.
2: Συνέβη, τώρα δεν ξέρω.
0: Ελάτε.
2: Συγγνώμη, μπορείτε να με ξαναπάρετε σε λίγο, παρακαλώ.
0: Εντάξει, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για να δούμε τώρα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Γεωργία.
1: Κύριε Παδάλη, με συγχωρείτε.
0: Ελάτε, κυρία Γεωργία.
1: Λοιπόν, κάπου διάβασα σήμερα ότι στην Αγγλία υπήρχε παλιά Υπουργείο για ηλικιωμένους. Δεν ξέρω πώς το αληθεύει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και
0: εγώ
1: πέρα.
0: Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, θα το ψάξω.
1: Ναι, ναι. Παλιά όμως, όχι. Ναι. Τώρα όχι. Λοιπόν, εγώ είμαι 87 χρονών και ειλικρινά σας λέω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ο επόμενος καιρός.
0: Ναι.
1: Έχω βέβαια δύο γόρια, δύο παιδιά. Δεν θέλω καθόλου να τα ενοχλώ τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Η ίδια είμαι αυτάρκης και βολεύομαι, τέλος πάντων μπορώ, εξυπηρετούμαι απόλυτα μόνη μου. Και σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε αυτή η πολιτεία να φροντίσει λίγο περισσότερο τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δηλαδή θα ήθελα θερμή να πάω σε έναν οίκο ευγυρίας, και το έχω χωνέψει αυτό πάρα πολύ καλά, το έβαλα στο νου μου. Αλλά να είναι αξιοπρεπής, να έχω μια διαβίωση αξιοπρεπή. Αυτό δεν μπορώ να το πετύχω με τα έσοδα που έχω. Δηλαδή πρέπει να έχω, ξέρω εγώ, 1.600 ευρώ το μήνα για να μπορέσω να πληρώσω.
0: Πού να τα βρείτε τα 1.600?
1: Πού θα τα βρω? Πού θα τα βρω?
0: Ναι.
1: Εκείνα τα περίφημα γυρατιά, αλήθεια, πού πήγανε?
0: Δεν έχω να σας απαντήσω, κυρία Γεωργία.
1: Πού πήγανε? Στα αλήθεια, δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι στον τόπο μας, και να σας πω, υπάρχουν τα καπί. Ναι, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν εκεί μια στέγη, βρίσκουν μια παρέα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Εγώ θα ήθελα, και λυπάμαι που θα το πω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, αυτές οι εκκλησίες μας που λάμπουν να μπει μέσα, δεν θα μπορούσαν να έχουν δίπλα εκεί δίπλα ένα χώρο να μπορούν να εξυπηρετούν τρεις ηλικιωμένους ανθρώπους, γέρους, ανήμπορους? Τα μοναστήρια εκείνα τα οποία είναι θεόρατα, δεν θα μπορούσαν να έχουν τρεις ανθρώπους εκεί να τους εξυπηρετούν?
0: Πολλά θα μπορούσαν.
1: Αυτά δεν γίνεται.
0: Πολλά θα μπορούσαν.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι μια κραυγή ηλικιωμένων ανθρώπων αυτών. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Όλοι, καλησπέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Παλιά λέγανε τόπο στα νιάτα, σεβασμό στα γερατιά. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ ούτε νιάτα υπολογίζουμε, ούτε γερατιά. Ξέρω.
2: Τρεγάτε ποδαράκια μου, αγαπητοί.
0: Τα νιάτα δεν τα υπολογίζουμε, τα γερατιά δεν τα υπολογίζουμε. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέχνα, πάει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τρεγάτε ποδαράκια μου, το ξέρεις εγώ το ανέκδοτο?
0: Το ξέρω, ναι.
2: Λοιπόν,
0: 71-59 ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά ακόμα το παιχνίδι. Δύσκολο πολύ είναι.
2: Αυτή είναι όλη η στεναχώρια μου. Αυτή
0: εντάξει, εγώ το λέω όμως γιατί ακούει κόσμος που θέλει να μαθαίνει. Τι να κάνει.
2: Όταν βλέπει το κοσμάκι τρέχει πίσω από την μπάλα, μπάλα σάμπα. Και αυτό σε Βραζιλία.
0: Κύριε Δημήτρη, ο καθένας όπως του αρέσει τώρα. Εγώ δεν ακρίνω αυτό που.
2: Είναι λίγο δύσκολο αυτή η ιστορία όταν ήμουν με τα καράβια.
0: Ναι.
2: Στη Βραζιλία, σάμπα. Σαμπά, και πάει λέγοντα, λοιπόν, τα συγχρόνια η μπάλα μας μάρανε, λοιπόν. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το χθεσινό περιστατικό που αυτοκτονήσανε τα φεδάρια, δύο κορίτσια.
0: Το ένα έχει αυτοκτονήσει, η κορίτσι, το άλλο.
2: Την μπάλα, η πολιτεία, αυτό το μπάχαρο, το ξέφραγο αμπέλη, η πολιτεία που λέγεται πολιτεία, την έχει χάσει από προπολού. Εγώ θα λέμε προπολού. Εδώ έχουμε θέμα, το λέμε θέμα μεγάλο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να υπόψη μου εσύ, γιατί εγώ μην νομίζω είμαι κάτω από κανένα ψαρό πάνερο καμπακωμένος.
0: Καλά, προφανώς.
2: Κάνω πάνω και από 200 χιλιόμετρα την ημέρα από ορισμένες μέρες και βλέπω.
0: Λοιπόν,
2: σε μια φάση, σε μια ταβέρνα εδώ και 3-4 χρόνια, είχα πάει με τη γυναίκα μου για να φάμε κάτι. Αν είναι δυνατόν, μια γιαγιά τι πρόσφερε στον Πονάκη της που, είναι, που καθόταν σε εκείνα τα, σε εκείνα τα καθίσματα που έχουν τα παιδιά τρίχωρνα και ένα τραπεζάκι μπροστά από την καρέκλα που κάθονται, για να το συγκινήσει να φάει το παιδί, το παιδί, του δίνε να παίξει με το κινητό.
0: Τι
2: αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Τι αν είναι δυνατόν, αυτό είναι πια το.
2: Τώρα.
0: Δεν το
2: παίρνει. Η μάνα μου, η μάνα τη γυναίκα μου να κάνει αυτή την κίνηση στο παιδί. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ, δηλαδή, ξέρετε πόσες κοκκέτες στην Ελλάδα αφήνουν, παραμερούν τα παιδιά τους για να ασχοληθούν με τη φίλη τους τηλεφωνικά.
0: Καλά, μην το βλαβάζετε μόνο σε γυναικείο επίπεδο.
2: Και σε αντρικό, αφήνουν στα παιδιά ένα λάπτον, ένα λάπτον που είναι μεγαλύτερο από το πόδι του παιδιού.
0: Δυστυχώς, πολλοί γονείς παρκάρουν το παιδί τους μπροστά από μια οθόνη. Αλήθεια είναι.
2: Για να ασχοληθούν σε ποιο κομμωτήριο πήγανε, σε ποιον είχαν
0: δεν ξέρω για ό,τι το θέμα μου δεν είναι το με τι θα ασχοληθούν. Το θέμα μου είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να παρκάρει, δεν αυτοκίνητο για να το παρκάρεις.
2: Λοιπόν, μπας περιπτώσει, η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα, που θέλω να καταλήξω, η πολιτεία. Δηλαδή είναι ένα μπάχαλο. Όταν λέμε είναι ένα μπάχαλο, δεν είναι δυνατόν ένα παιδί από την κοιλιά της μάνας που μόλις βγει να είναι κάθε γωνιά και τέσσερα φροντιστήρια. Υπάρχει μεγάλο κύκλωμα. Κύκλωμα βραχυκυκλωμένο. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει και η οικογένεια, αλλά την έχει και η πολιτεία. Μιλάμε ένα ξέρω εγώ, Μπέλη. Ξέρεις τι είχε πει κάποτε ο Κίσιγκερ το 90 περίοδο, 80, τόσο 90. Την Ελλάδα την βάλουμε στο χέρι, το καταφέρουμε και μπούμε στην οικογένεια. Στη θρησκεία και στην παιδεία.
0: Το θυμάμαι, ναι, το έχετε ξαναπεί, το έχουν πει και άλλοι ακροατές.
2: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Λοιπόν, εγώ πήρα την προηγούμενη Κυριακή που να πάνω. Φυσικά πάρει και τηλέφωνο σε βάθο, το σηκώνει την πέραση. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο τον μπάχαλο πήρα, το ξέρω εγώ, Αμπέλη, να μας πούνε πιανού καραγκιόζι, πρόκειται για καραγκιόζι, πρόκειται για πολιτική καμόρα, είναι αυτά τα παρκαρισμένα, τα πατίνια δεξιά και αριστερά σε όλου του λεκανοπέδου τη Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και με ποιο δικαίωμα έχει ο καθένας να μπαργάρει 10 πατίνια οπουδήποτε σε οποιοδήποτε στενό και να παίρνει ένα τηλέφωνο και να έρχεται ένας να σου δίνει το κωδικό να κινητοποιείς το πατίνι. Να το ενεργοποιείς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο σε δίνει. 77, 64, ένα λεπτό πριν το τέλος της αναμέτρησης δεν γυρνάει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από το Final Four. Ελάτε.
2: Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν τώρα τα έχεις δει αυτά τα πατίνια που είναι παρκαρισμένα.
0: Τα έχω δει. Εντάξει, δεν έχω δει. Δεν κυκλοφορώ πολύ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω δει δηλαδή. Δεν έχω καθημερινή εικόνα. Έχω δει όμως αρκετές φορές.
2: Όπου και να πας. Η Συγκρού γεμάτη. Το Παγκράτη γεμάτο. Το πέραμα γεμάτο, Πειραιάς γεμάτο.
0: Είναι μία δύο εταιρείες που τα εμπορεύονται, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω.
2: Μιλάμε για μεγάλη ευλογία από την πολιτεία και αν όχι από την πολιτεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πόσα θύματα πρέπει να θρυνήσει ο κόσμος.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο.
2: Δεν κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει. Ας νομοθετήσουν
0: να μην υπάρχει.
2: Στην αρβαρία απαγορεύεται να κυκλοφορεί.
0: Ναι, ας νομοθετήσουν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι παράνομο. Το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Ναι, το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν δεν σημαίνει κάτι. Η πολιτεία είναι εκείνη που πρέπει να νομοθετήσει. Την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, που είχαμε ένα θάνατο και ένα σοβαρό τραυματισμό παιδιών, είπε ο κύριος Σοχοίδης ότι είμαστε σε μια συνεννόηση με τον Κυρανάκη για να δούμε. Και εκεί έμεινε, δεν υπήρξε κάτι.
2: Νομό και τάξη.
0: Εγώ δεν ξέρω για Λεβέντες, εγώ για υπουργούς μιλάω.
2: Αν δεν έσκαγε η βόμβα, τα χέρια του ξύλου θα πιάνουν τον Πάπα. Και να μην πω.
0: Εντάξει, αλλά έσκασε όμως. Τι να λέει αυτό.
2: Βραμά.
0: Έσκασε όμως.
2: Έτυχε.
0: Πέτυχε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται τυχαία.
2: Και δεν μου λες, θα βρουν ποτέ τον αίτιο για τη Μαλφίνη εκεί πέρα που σκουδωθήκαν τους ανθρώποι.
0: Έχει πει εδώ και 5 χρόνια ότι είμαστε κοντά, τι να σας πω.
2: Κοντά. Κοντά πού κοντά.
0: Στο να βρεθούν, στο να
2: πω. Πόσο κοντά είμαστε, είναι τόσο μακριά.
0: Δεν ξέρω, ακόμα πάντως δεν έχει πει. Δεν έχουν πιάσει κανέναν τώρα.
2: Καλά κρασιά πες του. Του Χρυσοκοίδη.
0: Συγγνώμη.
2: Καλά κρασιά. Δηλαδή. Τώρα, όσο για την ακρίβεια, πρέπει ο Κοσμάκης να φρενάρει λίγο. Να φρενάρει. Το ξέρει στη Γερμανία.
0: Να φρενάρει, τι εννοείται.
2: Τι εννοείται.
0: Λέτε να φρενάρει ο κόσμος. Πώς το εννοείται το να φρενάρει.
2: Ο κόκκινος στερείται τα πάντα να αντιδράσει. Υπάρχει τρόπο να αντιδράσει, αλλά ζούμε σε ένα ο κόσμος δυστυχώς τηρεί το κανόνα όσον αυτό ο δίτσο δεν κοιτά το πλησίστερο του τον άνθρωπο. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή κάνουν μποϊκοτά στα αμερικάνικα προϊόντα, τα γυρίζουν στα ράφια ανάποδα. Δεν κάνουν ούτε βανδαλισμούς ούτε τίποτα. Παίρνουν μέσα πελάτες μια παρέα νεαρών και γυρνάνε τα προϊόντα ανάποδα. Λοιπόν, πάει αυτό. Μήπως θυμάσαι πόσο καιρό είναι που σου είπα ότι ετοιμάζει η πολιτική διαχείριση παγκόσμια καμόρα κάποιο μπαμ. Πόσο καιρό είναι που σου το έχω πει. Για το καταναλώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, ξεχάστε το.
2: Ποιο?
0: Δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε για το, Χανταϊό, δεν υπάρχει κάτι.
2: Καταρχήν, εγώ μιλάω μόνο δημοξιολόγου, καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Δεν υπάρχει.
2: Αυτό το πράγμα ο Χανταναϊός ήταν την εποχή του 50 στην Κέρκυρα, ναι, τα καράλια. Πεθαίνουν ακόμα στα
0: κόμματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί με κανένα τρόπο. Σας το υπογράφω όπου θέλετε.
2: Να καλά.
0: Τι είναι καλά.
2: Και τον όκλο πού θα τον εφρενάρουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε το. Δεν πρόκειται.
2: Εσύ καταρχήν αυτό το καράβι δεν είναι κουραγιόπλοιο που πήγα.
0: Ναι, ωραία, ό,τι και να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μία παρτίδα ερευνητών.
0: Δεν μεταδίδεται, ούτε μεταλλάσσεται ο Χανταϊός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Βγάλαμε εδώ και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Μας έδωσε ακριβώς τα στοιχεία για το πώς μεταφέρθηκε ο Έλληνας που ήταν μες στο καράβι. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε όλες οι πιθανές επαφές σε περίπτωση που νοσήσουν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εξελιχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Όπως είχατε βγάλει και την εποχή με τον κορονοϊό, τον κύριο
0: Κύριε Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι διαφορετική ή διαφορετικά μικρόβια, διαφορετικά στελέχη. Αυτό το συγκεκριμένο δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μακάρι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια κίνηση για να τρομάξουν τον όχλο. Πάρε τρόμο θα παρουσιάσουν και τίποτα άλλο. Απολογήθηκε κανένας για τα. Για δεν ξέρω πού είναι τα λίγε. Καλά, πιστέ είχαν πετάξει στο σκιστό και τώρα τελευταία εδώ και
0: δεν νομίζω.
2: Απολογήθηκε κανένας.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν μου λέτε. Ο Μαρινάκης έχει κάνει ανάθεση 4,5 δισεκατομμύρια από το 19 μέχρι τώρα σε κολλητούς, έργα που είναι.
0: Αυτό δεν. Ο Μαρινάκης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Τάπης Μαρινάκης, άκουσα.
0: Δεν είπα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να κάνει καμία ανάθεση.
2: Δεν μπορεί να κάνει. Πλάγι ο κόμπος. Πόσα έργα.
0: Τώρα αυτό που κάτι άκουσα, κύριε Δημήτρη, δεν είναι τώρα σοβαρή κουβέντα. Κάτι άκουσα.
2: Όποιος έχει θέλει να κάνει μήνυση.
0: Δεν είναι έτσι. Βγαίνουμε στον αέρα και λέμε κάτι κάπου άκουσα. Και δεν κάνει μήνυση.
2: Ο Βγενάκη κουμπάρα σε Κρήτη δεν έκανε ελληνοποίηση και μου λέγε διαβατήρια.
0: Αυτά ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
2: Ποια δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four. Κύριε Δημήτρη, ακούνε και άλλοι ακροατές.
2: Να ξέρω, συγγνώμη.
0: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή να μην το πούμε.
2: Πρέπει να συγχωρήσουμε, να συγκοντάρουμε το σκουτάδι.
0: Λοιπόν, θα πάω σε δελτίο, πρέπει να σας κλείσω.
2: Λοιπόν, έτσι αγαπητέ Μάνο.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, περαστικά σε όλους, θα περάσει δεν τίποτα.
0: Να είστε καλά.
2: Ας του πλήσω κοσμάκι, θα δηλαδή, θα λέει εμένα. Και έτσι πολύ καλά, δεν με ακουμπάει το θέμα. Εγώ μια σκεπαρνιά μαρακού, σκεπαρνιά βαράω και απολαμβάνω πολλά πράγματα.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά δεν είναι λύση αυτή η
0: είστε πολύ τυχερός.
2: Γιατί είμαι τυχερό. Να σου πω κάτι. Εγώ διάλεσα όμως και 5 χρόνια από τη ζωή μου να μάθω.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει πλέον ο μήνας και είναι Πέμπτη. Και είναι μια Πέμπτη που θα είναι μια δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό ως οργανισμό. Διότι, εντάξει, το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός του από το Final Four που γίνεται στο γήπεδό του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αλλά ήταν κακή εικόνα και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Από ό,τι διαβάζω, δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο μπασκετικός, ο οποίος εκεί που φαινόταν ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί το παιχνίδι και ενδεχομένως και να το γυρίσει, έδειξε ότι δεν είχε λύσεις και τελικώς ιτήθηκε, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Έλεγα ότι το τελευταίο παιχνίδι θα έχει μεγάλη διαφορά όποιος το πάρει. Κύριε Σαυρακάκη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε, η ιστορία είναι, έγραψε. Ο Παναθηναϊκός έχασε 81-64 πριν από λίγο στην Ισπανία από την Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center, στην έδρα του δηλαδή, 22 με 24 Μαΐου. Για πρώτη φορά ο Αταμάν χάνει σε πέμπτο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι πολλά πράγματα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει από τα μάνη οι παίκτες του να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του δεν είχαν αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, την αυτοπεποίθηση την έβγαλαν οι παίκτες της ισπανικής ομάδας, που μπόρεσαν από την αρχή να επιβάλλουν το ρυθμό τους. 35-23 ήταν το ημίχρονο. 21-13 ήταν η δεύτερη περίοδο στο επιμέρους. Στην τρίτη περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός το πήρε με 27-21, εκεί πιέστηκε αρκετά η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός και το Πανοχέρι κάποια στιγμή είχε 4 τρίποντα συνεχόμενα. Όμως μετά και πάλι κράτησαν τη διαφορά οι παίκτες της Βαλένθιας. Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Και παράλληλα η ισπανική ομάδα με 3-2 στις νίκες προκρίθηκε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεν ήταν έτοιμος ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Είχε αντίδραση στην τρίτη περίοδο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, η βαριά φανέλα και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού δεν του έδωσαν την πρόκριση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης προσπαθώ να.
1: Δυστυχώς, και ξαναλέω εγώ ότι μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις από μπάσκετ. Όταν ξεκινάς μια φάση αγώνων, πας με στην έδρα του αντιπάλου, κάνεις ένα 2-0, πρέπει στο τρίτο παιχνίδι να το σκουπίσεις. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, όταν έχεις budget μεγάλη διαφορά από τη Βαλένθια, θα μου πεις δεν παίζουν τα budget. Ναι, όχι να πας να κάνεις κοσμική εμφάνιση στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι έκαναν κοσμική εμφάνιση. Influencers, επώνυμοι, όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Και σε αυτό το επίπεδο. Πας, το καθαρίζεις. Γιατί μετά έρχεται τέταρτο παιχνίδι και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και η Βαλένθια του την έφερε στο τέταρτο παιχνίδι. Και γυρνάει η φάση στην έδρα του. Και εκεί, δυστυχώς, ξαναλέω ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Και ό,τι και να λέμε, τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν τα μάτια τους και θα είναι στα σπίτια τους, ή κάποιοι φυσικά μπορούν να πάνε και στο γήπεδο, θα δουν τους άλλους να παίζουν. Και αυτό είναι πολύ σκληρό. Είτε είσαι επαγγελματίας και παίρνεις εκατομμύρια, είτε είσαι ερασιτέχνης.
0: Κυρίως είναι πολύ σκληρό για τους φιλάθλους.
1: Και για τους φιλάθλους, που ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχει μπασκετικό κοινό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δημιουργήσει μπασκετικό κόσμο και τώρα περίμεναν να, επειδή η διοργάνωση γίνεται σπίτι τους, να μπορέσουν να είναι εκεί.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Είπα ότι ο Αταμάν ιτήθηκε για πρώτη φορά σε Game 5 των play-off της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δυστυχώς είναι ένα δύσκολο βράδυ. Πρέπει να γίνει διαχείριση απέναντι για μια ομάδα, επέτρεψε να σου πω, που αδείξει τον εαυτό της. Αδείξει τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα η Βαλένθια προκλήθηκε στον ημιτελικό, όπου θα παίξει με την Real Madrid. Είναι το ισπανικό ντέρμπι.
0: Ισπανικός εμφύλιος.
1: Ναι. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ωραία. Καλά όλα αυτά για τον που δημιούργησε κλίμα ο Γιαννακόπουλος κλπ. Αλλά δυστυχώς οι ομάδες και οι μεγάλοι οργανισμοί δημιουργούν κλίμα για διάφορα πράγματα και δεν κοιτάνε την ουσία. Η ουσία είναι ότι έχεις ένα δύσκολο παιχνίδι. Το μυαλό τους δεν πρέπει να φεύγει φόκους από αυτό. Και δεν ξέρουμε μέσα στη βδομάδα τι έχει γίνει και στις προπονήσεις. Και τι, αλλαγές σχεδίων έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι ξαναλέω ότι δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτς Χέιζελ πρώτο σκορ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
0: νομίζω,
1: να πας
0: ναι.
1: και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
0: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάν από
1: τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω.
1: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω. Να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλά και οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο, ναι. για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
0: Σχεδόν 20 πόντι είναι.
1: Εντάξει, έγραψε το ταμπλό. Τώρα μην πούμε αυτό και τι αλλαγές σχεδίων έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι ξαναλέω ότι δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτς Χέιζελ πρώτο σκορ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
0: νομίζω,
1: να πας
0: ναι.
1: και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
0: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάν από
1: τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
0: αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο σου λέω.
1: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
0: Η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω. Να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλά και οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο ναι. για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
0: Σχεδόν 20 πόντι είναι.

0: Ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
1: νομίζω,
0: να πας, ναι, και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
1: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάν από
0: τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
2: αυτό αισθάνομαι.
0: Είναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
0: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
1: Άλλο σου λέω. Εγώ δεν
0: για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.
1: Επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη.
0: Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω. Να ήταν μια διοργάνωση που θα ήταν μακριά, αλλού, θα έλεγα ήταν με αλλού, εντάξει. Τώρα, ότι είναι μέσα στο σπίτι σου, ωραία, και μην αρχίσουν τα διάφορα παπαυγαλάκια οι συνάδελφοί μου και ξέρεις, κάνουν το τετράγωνο, προσπαθούν να το κάνουν κύκλο, ναι, για να μην χαλάσει το προϊόν. Το ταμπλό έγραψε 81-64.
1: Σχεδόν 20 πόντι είναι.
0: Εντάξει, έγραψε το ταμπλό. Τώρα μην πούμε αυτό, ξέρεις αυτά όλα που γίνονται, γιατί είναι και το συνάφι μου, εντάξει, περίεργο και εντάξει, και αρχίζουμε τώρα και λέμε διάφορα. Θα αρχίσουν να γράφουν διάφορες αναλύσεις, αμπελοφιλοσοφίες.
1: Καλά, εντάξει, θα γράψουν.
0: Ναι,
1: θα γράψουν,
0: γιατί τι γράφει, αγαπητέ Μανουήλ, το ταμπλό είναι.
1: Ναι. Δεν έχουν βγει ακόμα τα ζευγάρια.
0: Έχουν βγει.
1: Ότι τα ζευγάρια ενώ ό,τι ώρα θα παίξει ο καθένας.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουν βγει. Σας παρακαλώ να έχουμε και μετά
1: την ναι,
0: άλλη
1: το
0: μία
1: βλέπω
0: αυτή.
1: Τώρα,
0: νομίζω ότι
1: έχουν βγει ώρες, αλλά νομίζω
0: ναι,
1: περιμένανε.
0: Έχουν βγει, δεν έχουν βγει.
1: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός περνούσε θα παίζει στις 9. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα παίξει στις 9 το βράδυ.
0: Τώρα θα παίξει, ναι, 6 και 9 είναι τα μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ισπανικό θα είναι νωρίς και το άλλο θα είναι αργά.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Αυτό λέει και η τηλεοπτική λογική δηλαδή.
0: Σε κάνει πλάκα. Σου κάνει, όχι πλάκα. Σε κάνει ότι θέλει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο. Ένας παίχτης ο οποίος έβγαλε μάτια σε όλη τη σειρά.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός είναι σε 9, ο δεύτερος είναι στις 6, ο δεύτερος είναι σε 9, ο τελικός την Κυριακή είναι σε 9.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν βγει, τώρα θα το δούμε. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, όχι. Ναι.
1: Όχι, και εγώ και να τα βλέπω, δεν τα βλέπω.
0: Και να τα βλέπω. Και εγώ τώρα στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας έχω μπει. Και να τα βλέπω.
1: Νομίζω ότι περιμένανε.
0: Ωραία, περιμένουν να δουν. Εντάξει, αργότερα θα έχουμε. Γιατί
1: δούμε.
0: Είναι μια βραδιά με πολλά πράγματα. Είναι μια βραδιά με πολύ αθλητισμό σήμερα.
1: Ο οποίος Αταμάν χειροκρότησε το Μοντέρο στο τέλος.
0: Εντάξει, το χειροκρότησε το Μοντέρο. Εντάξει, τι. Και ο Αταμάν είναι προπονητής κλάσης. Έχει πάρει Ευρωλίγκα. Δεν είναι τώρα κανένας τυχαίος.
1: Ναι.
0: Μην τρελνόμαστε. Ωραία. Αλλά εγώ ξαναλέω. Δεν μπορείς να έχεις κάνει το 2-0 εκτός. Και να δημιουργάνεις τώρα τα επεισόδια αυτά. Όλα αυτά δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία πας και καθαρίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Μου φταίει η Ευρωλίγκα, μου φταίει ο διαιτητής, μου φταίει, δεν μου φταίει τίποτα. Πας και καθαρίζεις.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Κατάλαβες, δε, εγώ έτσι θα θεωρώ ότι είναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει και μια ομορφιά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια λεπτή γραμμή.
1: Ισχύει.
0: Που δεν την έχουν κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, με τις τέχνες, με τα εικαστικά, με την κληπτική, με τη ζωγραφική. Εδώ η διαφορά της επιτυχίας από την αποτυχία είναι δευτερολέπτων.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα, απλώς να σου πω ότι η Manchester City κέρδισε την Crystal Palace εξαναβολής 3-0. Αυτό σημαίνει ότι η Arsenal έχει 79, η City έχει 77 και μένουν δύο παιχνίδια για να τελειώσει η Αγγλία. Στη Γαλλία η Παρί Σεζερμέν κέρδισε τη Λάνς εκτός έδρας 2-0 και μαθηματικά η Παρί πήρε τον τίτλο με 79 βαθμούς. Η Λάνς μένει στους 67. Νομίζω ότι ήταν τελευταία. Και στην Ισπανία αυτή την ώρα η Μπαρτσελώνα καθυστερήσεις χάνει από την Αλαβέζ 1-0. Και κάτσε, γιατί είχαμε και τελικό κυπέλου Ιταλίας, όπου εδώ να δούμε αν τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να έχει τελειώσει, όπου νομίζω ότι το περίμενε λίγο. Δώσε μου δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Θα το βρούμε. Ο τελικός ήταν σήμερα. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ σούπα. Η κατάσταση τώρα είναι μια δύσκολη διαχειρίσιμη.

0: κατάσταση για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που κάνει τη σκούπα και θα είναι στο διοργάνωση της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα είναι και ήταν και έβγαλε μια σοβαρότητα, έβγαλε μια κατάσταση που δεν άφησε την ευκαιρία να τη χάσει. Σου ξαναλέω, όταν εσύ πας και χάνεις τις ευκαιρίες αυτές, τι να λέμε τώρα. Δεν είναι, εντάξει, χάνεις ευκαιρίες. Λοιπόν, στην Ιταλία η Ίντερ κέρδισε 2-0 την Λάτσιο και πήρε τον τίτλο. Ναι, και πήρε τον τίτλο στο κύπελο Ιταλίας. Τα ελληνικά τα έχεις πει νωρίτερα με το Φουστέρ. Εγώ να τα θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός με τον κόλ του Ροντινέη, που ο Ολυμπιακός έχει παράπονα διαιτησία, νίξε 1-0 τον Παναθηναϊκό, καλύτερος. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπρούνο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην προτελευταία αγωνιστική. Εδώ να θυμίσω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει 71 είναι πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί πάντως να γίνει η τελευταία αγωνιστική ανατροπή.
0: Για τη δεύτερη θέση δεν είναι. Βέβαια, ναι. Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ είναι μια. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, γιατί υπάρχει διαφορά.
1: Όχι, περίμενε, είναι τρίτος αν χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αν χάσει. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάει στους 68, χαίρεται.
1: Ναι, το να κερδίσει ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια, που η ΑΕΚ θα στηφτεί πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, φυσικά δεν είναι εύκολο.
1: Η ΑΕΚ θα κατέβει για να κερδίσει
0: φυσικά,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Φυσικά.
1: Και για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα και να σηκώσει την κούπα
0: νικήτρια. Με πανηγύρια, βέβαια. Η ΑΕΚ που πέρασε στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε με τον Γιώβιτς. Στη συνέχεια ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Εντάξει, εγώ θεωρώ τώρα να σου πω κάτι, ότι εδώ παίζεται η δεύτερη θέση. Έχει πιο. Είναι ο. Ο ΠΑΟΚ. Λόγω του προγράμματος, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λόγω του προγράμματος είναι. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχουν βάλει 6 τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ και στις 9 τη Βαλένθια με τη Ριάλ. Κάτσε να το τσεκάρουμε και θα τα πούμε πιο μετά.
1: Ωραία.
0: Για το αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Και να δούμε φυσικά και τι αντιδράσεις θα έχουμε, τι δηλώσεις θα έχουμε, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία.
1: Σωστό.
0: Με τις δηλώσεις και τι θα πούνε. Πάντως θέλω να σου πω ότι εντάξει, είναι αμαρτία από το Θεό να γίνεται μια διοργάνωση στην Αθήνα, να μπορούν να είναι οι δύο ελληνικές ομάδες και να μην τα καταφέρουν να είναι η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε δεν είσαι, για το άθλημα και για τη διοργάνωση είναι κακό αυτό. Δηλαδή χάνεις μια μεγάλη ευκαιρία που δεν θα την είχες άλλη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Οπότε καταρχήν τώρα να
1: αλλάζουν
0: κάνουμε.
1: Και τα.
0: Ποιο?
1: Αλλάζουν και τα ποσοστά.
0: Εντάξει, τώρα,
1: ναι, τώρα που πέρασε η Βαλένθια στο.
0: Η Βαλένθια να... πάντως, επειδή θέλει να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια ήταν δεύτερη
1: Βαλένθια
0: στην κανονική
1: διάρκεια. Ναι, η Βαλένθια αξίζει, μπορεί να πάρει και το Final Four.
0: Ναι, μια ταχυδυναμική ομάδα με φοβερά τρεξίματα. Για να τα λέμε και αυτά, που εντάξει ήταν πάρα πολύ ομάδα που έβγαλε ουσία, έβγαλε δύναμη, έβγαλε μια καλή κανονική περίοδος και δικαιότατα τώρα έτσι αποδείχθηκε ότι δίκαια έφτασε στο Final Four. Λοιπόν, 6 ώρα Παρασκευή 22 Μαΐου Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, πρώτος ημιτελικός.
1: Μάλιστα.
0: 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, δεύτερος ημιτελικός. Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Και με χρόνο ξεκούρασης για όποιον περάσει από τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, τελικός. Θυμίζω, δεν υπάρχει ημιτελικό.
1: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων τώρα.
0: Ναι, τώρα βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να πούμε ότι καταλαβαίνει κανείς ότι
1: κάτσε να δεις τι θα γίνει με τα μεταπόληση
0: εισιτηρίων. Αυτό που λες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αργότερα, μόλις έχω και εικόνα από τις δηλώσεις.
1: Ωραία.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια,
0: θα σας ακούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 28 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αληθώς ο Κύριος. Ναι, παιδιά, έχουμε ξεχάσει το Χριστός Ανέστη. Έχει δει. Ο μόνος που εύχεται είναι ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές ήταν και άλλοι ακροατές που το κρατάγαν έτσι για αρκετές μέρες. Όταν έχεις, λέει, δύο ματς συνέδρα σου και δεν κάνεις νίκη, είναι αναμενόμενο να αποκλειστείς. Αναμενόμενο στον αθλητισμό, Γιάννη μου, δεν είναι τίποτα. Και το λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Θέλω να πω. Δεν γεγόμουν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά αναμενόμενο δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα δεν είναι αναμενόμενο όταν πίσω ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, όφιλε να το έχει καθαρίσει εδώ. Δεν το καθάρισε, τελείωσε. Το πλήγμα το μεγάλο είναι ότι το παιχνίδι γίνεται. Το Final Four γίνεται.
1: Είστε
0: εδώ.
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Μέσα μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι όχι από κακή πρόθεση αλλά Δεν ξέρω, από υπέρμετρο ζήλο, τι να πω. Πιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης γονείς οι οποίοι με τις πράξεις τους κάνουν κακό στα παιδιά τους. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Γεια σας κυρία Γωγό. Τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Τι AI τραγούδι να βάλω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τραγούδι AI στην εκπομπή δεν θα παίξει ποτέ. Σας το λέω δηλαδή να μην έχετε ποτέ. Τραγούδι που δεν έχει γράψει στιχουργός και μουσικός. Τι για αστείο. Παπα. Συμφωνείτε κύριε Λάσκαρη? Έτσι. Εγώ όταν μου πέφτει αυτή η διαφήμιση που δείχνει το ζευγάρι που ένας έχει βάλει το τραγούδι για την άλλη που είναι τσακωμένη και τεακούει, το οποίο μεταξύ είναι και άθλια τραγούδια, έτσι, άθλια. Είναι εντάξει, είναι κάτι τραγούδι, δεν έχουν ούτε ομοιοκαταληξία ούτε τίποτα, είναι μια παρόλα είναι, δεν είναι. Το όταν το βλέπω θέλω να σπάσω το τηλέφωνο, να το πετάξω στον τοίχο. Τι για αστείο. Δηλαδή, εντάξει. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
10: Να σταματήσω λίγο στο ελευθερό.
0: Ναι.
10: Γιατί ούτε ξαφνικός.
0: Ξαφνικός σας ήρθε.
10: Γεια σας.
0: Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Έχετε πελάτη?
10: Ναι, μια στιγμή να... γιατί είναι ένα λάθος. Απλά μου είστε λίγο ξαφνικό.
0: Ναι.
10: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευνηδιάσαμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
10: Δεν υπάρχει θεματική.
0: Όχι, τι θεματική.
10: Γενικά.
0: Ναι, ναι.
10: Όχι, επειδή είπατε κάτι για εκλογές, για κάτι για κόμματα. Και... έθελα να πω ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον προς ένα πατριωτικό κόμμα, τέλος πάντων, όχι Χρυσή Αυγή και τέτοια, normal. Και μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή,
0: τι εννοείτε, δείξατε ενδιαφέρον, τι σε δημόσια.
10: Έδειξε ενδιαφέρον για να βάλω υποψηφιότητα.
0: Α, για υποψηφιότητα, μάλιστα.
10: Ναι, και εντάξει, εγώ ξεκάθαρα, ας πούμε, σαν κανονικός πολίτης, δεν πάω ούτε να κάνω καριέρα, τίποτα. Απλά, πάω απλά για να. Βρω μια δικαίωση και στο δικό μου τον κλάδο και γενικά για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
10: Και οι ερωτήσεις που μου κάνανε θα τις χαρακτηρίσουν συστημικές.
0: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Γιατί το ρωτάω, γιατί από ενδιαφέρον, έτσι, ναι, να καταλάβω τι εννοείται.
10: Αν είστε υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και μετά κάτι άλλο τώρα δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
10: Θρησκεία και
0: πώς ο γάμος
10: των
0: ομοφυλόφιλων έχει κάποια σχέση με τη θρησκεία? Έχει.
10: Όχι, είναι ενάντια της θρησκείας.
0: Αυτό λέμε. Α, ναι.
10: Ότι αυτό το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά είναι κατά. Και η θέση τους ήταν ότι εμείς δεχόμαστε και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που δεν συμφωνούν.
0: Ναι.
10: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και κάποιες άλλες ερωτήσεις τέτοιες συστημικού επίπεδου, θα το έλεγα. Και λέω, κοιτάξτε, λέω, παιδιά, εγώ αυτά είναι τα πιστεύω, μου λέω. Αν τα δεχτείτε, έχει καλώς. Αλλιώς δεν συμβιβάζομαι με τα δικά σας. Α, λέει, σε εμάς λέει, πρέπει, λέει, πρώτα να δεχτείς αυτά που θέλουμε εμείς και μετά να προχωρήσουμε. Και λέω, παιδιά, όχι, εγώ λέω, δεν προδίδω τα ιδανικά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεργασία.
0: Ναι. Οπότε δεν θα είστε υποψήφιος.
10: Δεν πήγα για αυτό το πράγμα, ούτε πήγα. Απλά το έκανα για να δω και να αποδείξω άλλη μια φορά ότι ό,τι και να λένε αυτοί, από πίσω κρύβονται συστημικά κόμματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
10: Δεν είναι αυτό που δείχνει ο καθένας. Δυστυχώς από πίσω κρύβονται άλλα. Αυτό είναι το κρίμα.
0: Όχι ότι
10: περίμενα κάτι διαφορετικό, ναι, αλλά απογοητεύτηκα. Εγώ το έκανα για να δω τι παίζεται, ας πούμε. Και τι είναι άλλο ένα μικρό συστημικό κόμμα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Και δυστυχώς αυτή είναι η δεκανίκια της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο κόσμος, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, να μην ξαναβγουν αυτοί, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν κάνει στον κόσμο και σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, και να μην φέρουν τη γνωστή δικαιολογία, α, ποιος να μας κυβερνήσει, α, οι άλλοι είναι έτσι, α, το ένα. Δηλαδή αυτά που κάνανε αυτοί 7 χρόνια ούτε η Χούντα δεν τα έκανε, τέτοια έσχη, να σκοτώνουν τα ζώα, να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, να σκορπάνε το θάνατο με τα εμβόλια, οτιδήποτε, δηλαδή, να φτωχοποιούν.
0: Ποιο σκόρπισε το θάνατο με τα εμβόλια, τι είναι αυτά που λέτε?
10: Τι είναι αυτά που λέω, γιατί δεν έχουν πεθάνει από τα εμβόλια άνθρωποι?
0: Όχι.
10: Κανένας, ε?
0: Όχι. Ξέρετε, κάποιον.
10: Είστε σίγουρος? Βάζετε το χέρι στη φωτιά, δηλαδή.
0: Εσείς το βάζετε στη φωτιά, δηλαδή.
10: Εγώ το βάζω. Και βέβαια, γιατί έχω πάει σε τόσες κηδείες. Και εξάλλου, η ίδια η Pfizer.
0: Και στη σκηδή.
10: Όχι, δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι επιστήμονες το
0: λοιπόν,
10: έχουν
0: ακούστε,
10: πει
0: ακούστε,
10: ότι
0: λοιπόν,
10: τα
0: ακούστε,
10: εμβόλια κάνουν θρομβώσεις και τέτοια.
0: Ακούστε,
10: τώρα εκτός άμα σας επιτρέπει η εκπομπή σας
0: λοιπόν,
10: το να εκφράσω.
0: Ακούστε κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό, κουβέντα δεν κάνουμε.
10: Ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό?
0: Ότι τα εμβόλια δεν σκοτώνουν τον κόσμο, ναι, απολύτως.
10: Απολύτως. Πώς, ναι. Πού το στηρίζετε αυτό, για πείτε μου.
0: Στο ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η επιστημονική κοινότητα και πώς λειτουργούν τα εμβόλια.
10: Ναι, μήπως είναι από την άλλη πλευρά, όπου έχει όλα αυτά, είναι όλοι κατευθυνόμενοι. Δεν είναι όλα κατευθυνόμενα αυτά? Ο νέος ο ιός που ετοιμάζουν.
0: Ποιος? Δεν υπάρχει κανένας νέος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ιός.
10: Ετοιμάζουν κάτι.
0: Το δεν ετοιμάζουν τίποτα. Ποιος σας το είπε σας ότι ετοιμάζουν κάτι?
10: Το λένε οι ειδήσεις, εγώ το λέω.
0: Τι λένε οι ειδήσεις, ποια
10: ειδήσεις? Αυτό με το Καραζερόπλιο.
0: Τίποτα απολύτως. Κανένας χαμός δεν έχει γίνει.
10: Ναι, ήταν στο νοσοκομείο Αττικό αυτός ο άνθρωπος και
0: θα, είναι στο Αττικό.
10: Είναι σε καραντίνα.
0: Είναι σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.
10: Ναι.
0: Θα βγει όταν τελειώσει η καραντίνα και κανένα πρόβλημα.
10: Θυμάστε όμως πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός?
0: Δεν έχει καμία σχέση.
10: Δεν
0: έχει καμία
10: δεν
0: έχετε ακούσει τους επιστήμονες που λένε ότι δεν έχει καμία σχέση ο κορονοϊός με το χανταϊό? Δεν μεταλλάσσεται. Δεν μεταλλάχθηκε ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι καινούριο ιός ο χανταϊός. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχουν άλλα στελέχη. Ένα υπάρχει. Και αντιμετωπίζεται. Με τι να δείξει?
10: Αυτό, αλλά
0: δεν είναι εξωγήινο ότι... ιός.
10: Δεν είπα εγώ το πράγμα.
0: Λοιπόν.
10: Δεν είπα εγώ το πράγμα.
0: Λοιπόν. Πάμε να
10: αλλά
0: βγάλουμε
10: όχι,
0: τώρα.
10: Όχι ότι δεν έχει πεθάνει και ο κόσμος από τα εμβόλια.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό.
10: Οι ίδιοι επιστήμονες
0: τώρα. Μισό λεπτό.
10: Και εξάλλου να σου πω κάτι.
0: Μισό
10: τώρα.
0: Λεπτό.
10: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα απλό. Από το 2021 που κάνουν τα εμβόλια. Ας πάμε πιο πίσω. Εσείς θυμάστε να υπήρχε τέτοια θνησιμότητα από ανακοπές?
0: Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν είναι τα εμβόλια που προκαλούν τους θανάτους. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν για τα εμβόλια, για να τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, θα το πω άλλη μια φορά, δεν έγινε και τίποτα. Τα εμβόλια που κι αν υπάρξει στο μέλλον ένα νέο εμβόλιο, πάλι με την τεχνολογία mRNA θα γίνει, να ξέρετε.
10: Να ξέρω τι είναι η τεχνολογία mRNA.
0: Τα εμβόλια με την τεχνολογία mRNA, να ξέρετε ότι θα θεραπεύεται και ο καρκίνος, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν.
10: Δεν το πιστεύω.
0: Καλά, εντάξει, εσείς δεν το πιστεύετε.
10: Έχω τους λόγους μου.
0: Εσείς έχετε τους λόγους σας, εγώ λοιπόν σας το λέω με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Λοιπόν, τα εμβόλια, για να ξέρετε, είναι στέλεχος του ιού το οποίο μπαίνει στον οργανισμό.
10: Το γνωρίζω αυτό πολύ. Ωραία. Καλά, από τις πρώτες μέρες.
0: Λοιπόν, το ότι κάποιος οργανισμός μπορεί να αντιδράσει αρνητικά είναι κάτι που ισχύει. Ωστόσο...
10: Παρενέργειες
0: υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα τα οποία, γιατί και το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο. Έτσι, σε όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπος. Ωστόσο, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κανένας θάνατος που να έχει προκληθεί από, από το εμβόλιο.
10: Αυτό το λέει η επιστημονική κοινότητα.
0: Ποιος θέλει να το πει.
10: Πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, την εμπιστεύω. Εσείς όταν αρρωσταίνετε πηγαίνετε σε μάγισσες, δεν πάτε στις επιστήμονες.
10: Δεν είπα ότι...
0: Η επιστημονική είπα, κοινότητα είναι δεν άνθρωποι... είναι που μας τορακίζει. Όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στο γιατρό.
10: Τι είναι πάνω να πει αυτό.
0: Δηλαδή, δεν είναι επιστημονική, ότι... επιστημονική κοινότητα, δεν την εμπιστευόμαστε.
10: Ο Μπόι δηλαδή...
0: Μισό λεπτό.
10: Τον Μπόι πρέπει να τον εμπιστευόμαστε, ναι ή όχι. Απάντησέ μου.
0: Την προσωπική μου άποψη, ναι. Ξεκάθαρα.
10: Πιστεύω να έχει διαβάσει για τον Μπόι. Τι είναι... Τι ρόλο βαράει, ποιοι είναι από πίσω.
0: Τι ρόλο βαράει και ποιος είναι από πίσω.
10: Κάποιος Bill Gates, κάποια μεγάλα κεφάλαια, μείωση σημαίνει. Του πληθυσμού όχι, όχι. Του πλανήτη.
0: Μείωση
10: ένα σχέδιο, Ατζέντα 21, Ατζέντα 30.
0: Τι είναι
10: μεγάλη
0: αυτό.
10: Επανεκκίνηση.
0: Ποιος
10: αν έχετε διαβάσει αυτά τα βιβλία,
0: τι
10: τα
0: είναι
10: έχετε
0: αυτά.
10: Διαβάσει.
0: Τι είναι αυτά.
10: Τι είναι αυτά, δεν τι τα ξέρετε αυτά τα βιβλία.
0: Ποιος τα έχει γράψει αυτά τα βιβλία. Πώς αποδεικνύονται αυτά που μου λέτε.
10: Τι αποδεικνύονται όλα αυτά που έχουν γράψει.
0: Τώρα να σας πω κάτι, μην μου βγάζετε επιχειρήματα Γιακόπουλου.
10: Μην κοροϊδεύετε, κύριε.
0: Δεν κοροϊδεύω. Κάνω πολύ σοβαρή κουβέντα.
10: Εγώ, φίλε μου, αυτά τα διαβάζω 20 χρόνια.
0: Και καλά, κάνετε και τα διαβάζετε 20 χρόνια.
10: Που έρχονται. Ποιο, με
0: τι έρχεται.
10: Κάρτα,
0: ποια.
10: Με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
10: Με το ψηφιακό χρήμα.
0: Ταυτότητα καινούργια
10: έχει.
0: Ταυτότητα καινούργια βγάλατε.
10: Δεν είναι ταυτότητα.
0: Βγάλατε.
10: Είναι κάρτα του... Όχι, άνθρωπε μου. Είναι κάρτα του πολίτη. Δεν είναι ταυτότητα. Ταυτότητα είναι αυτό που έχουμε τώρα.
0: Ναι, την ταυτότητα τη βγάλατε.
10: Λοιπόν, μην μπερδεύετε. Την κάρτα του πολίτη.
0: Ωραία, κάρτα του πολίτη. Α, προσωπικό ναι. Αριθμό πήρατε.
10: Όχι, φυσικά.
0: Δεν πέτρεψε, έχει βγει όμως ο δικός σας.
10: Το ξέρω.
0: Άρα τον πήρατε.
10: Εγώ αρνούμαι να πάρω την κάρτα.
0: Δεν υπάρχει να αρνηθείτε, έχετε προσωπικό αριθμό. Όταν ναι. Θα θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή και θα ζητήσουν τον προσωπικό σας αριθμό, εσείς πείτε αρνούμε.
10: Θα το πω, ναι.
0: Ναι, και όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε τη συναλλαγή και θα δώσετε τον προσωπικό σας αριθμό, τότε ελάτε να το συζητήσουμε.
10: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ. Ναι. Δεν θα υποταχθώ στο σύστημα, κύριε.
0: Καλά. Δεν σας λέω να υποταχθείτε.
10: Ξέρετε τι γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται.
10: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Για
10: το ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμος κοιμάται στους δρόμους. Γιατί είναι ο κακός πολίτης. Έχουν βαθμολογίες στους πολίτες. Τους βάζουν προστήματα μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Εγώ προσωπικά πάντως από. Τώρα είχα αυτή την κουβέντα πριν από δύο ώρες.
10: Γνωρίζετε αυτά.
0: Από ανθρώπους, δικούς μου ανθρώπους που έχουν πάει στην Κίνα. Μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές παραστάσεις και προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που κοιμούνται που δεν έχουν σπίτι και κοιμούνται στο δρόμο, αλλά μου έχουν μεταφέρει και εικόνες εξαιρετικά θετικές και σε ό,τι αφορά τις τιμές για τους ξένους, έτσι.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά το σεβασμό στον πολίτη. Αφήστε.
10: Δεν είναι, εγώ εξετάζω το γεγονός πώς ζει η πλειοψηφία, ο μεγάλος πληθυσμός, όχι αυτή.
0: Να κοιτάξουμε λίγο πώς ζούμε εδώ πέρα και να αφήσουμε την Κίνα.
10: Εδώ πέρα, αυτό λέω ότι αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ατάξεις πραγμάτων. Όλα αυτά που γράφουν τα υλοποιούν σιγά σιγά με ταχύς ρυθμούς. Θα μπαίνει ο λογαριασμό σου, θα μπαίνουν 1000 ευρώ π.χ.
0: Ναι.
10: Και να σου λέει μπα, πρόστιμο από την τάδε κάμερα, την τάδε ώρα, πάρε 300 ευρώ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται.
10: Πρόστιμο από εκεί.
0: Αυτό δεν να σα πω αυτό και μπορεί να γίνει και τώρα.
10: Σημείο. Αυτό το σύστημα ψηφιοποίησης στο οποίο θα πηγαίνει ένας άνθρωπος, έχουν βγει και πάρα πολλά βίντεο σε όλο αυτό με τέτοιο θέμα και
0: που απλά τα περιγράφουμε γιατί δεν γίνονται αυτά, ναι.
10: Πάει να πάρει τα λεφτά του και δεν παίρνει τίποτα.
0: Τι είναι αυτό?
10: Ξέρετε ότι εγώ έχω πάει στην τράπεζα και έχω πετύχει παππούδες.
0: Όχι, όχι,
10: τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Μισό λεπτό.
10: Τους έχουν τραβήξει χρήματα.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε για τον ακατάσχετο λογαριασμό.
10: Πώς δεν ξέρω, αλλή μόνο, πού ζω.
0: Άρα πώς πάει κάποιος και δεν παίρνει χρήματα. 1200 ευρώ ακατάσχετο, τι είναι αυτά που λέτε.
10: 1200 ευρώ ακατάσχετο.
0: Ναι.
10: Μέχρι 1200 ευρώ, από τα 1200 ευρώ και φάνηκε.
0: Και πάλι μπορεί να σου κάνει κατάσχεση.
10: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
0: Αυτό συγγνώμη,
10: δηλαδή,
0: δεν είναι καινούργιο.
10: Κάποια λεφτά που πήγανε και δεν πρόλαβαν να τα δει, του τα πήραν το άνθρωπο.
0: Αυτό
10: δεν είναι φασισμός, δηλαδή.
0: Γι' αυτό υπάρχει ο κατάσχετος λογαριασμός. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, ναι, για μικρόφυλες δεν θα έπρεπε να γίνονται κατασχέσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
10: Θέλω να πω και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Αυτό. Και μάλιστα. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον πλανήτη δεν αστείευονται και ούτε θέλουν κάτι καλό για τους απλούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
10: Αν το έχετε κατάλαβει αυτό, έχει πάρα πολύ
0: εντάξει, καλό. Εντάξει, αυτό είναι, πώς το λένε.
10: Δεν θέλουν το καλό μας.
0: Είναι η δική σας αντίληψη και θεωρήση.
10: Είναι η πραγματικότητα, αδερφέ μου. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Να σας πω, να
10: μην... Όποιος δεν θέλει να το πιστεύει.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
10: Μισό λεπτό,
0: επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι πραγματικότητα. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι η πραγματικότητα, να μείνουμε στο ότι έχετε εσείς μία δική σας θεώρηση και εγώ μία δική μου θεώρηση και να αλληλοσεβαστούμε τις θεωρήσεις αυτές.
10: Όχι.
0: Όχι. Είναι δεν δική, είναι η πραγματικότητα το δικό σας.
10: Γιατί είναι αυτό που ζούμε. Δεν εντάξει. Μπορούν να
0: σας πω,
10: ας πούμε, να σας
0: πω, να σας πω. Αυτό που μου λέτε λέγεται φασισμός.
10: Ω, τώρα το πας αλλού εκεί.
0: Όχι, όχι, το πάω εκεί που πάει.
10: Αυτά που κάνεις, αδερφέ, είναι δημοσιογραφικά. Εντάξει.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
10: Θα μου πεις
0: εντάξει,
10: δεν
0: να σας πω. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Χαίρετε, εντάξει. Άντε. Η δική μου πραγματικότητα, η δική σου, το δικό σου ψέμα. Άιντε τώρα. Άιντε, ιδίες. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να το συζητήσουμε. Άμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τώρα την κουβέντα που λέει ο άλλος, εγώ διαφωνώ απολύτως, αλλά ο κύριος Αλέξανδρος έχει την άποψή του. Σεβαστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αν δεν είναι σεβαστές σε όλες οι απόψεις, αλλά είναι μόνο η δική μας κοινή πραγματικότητα, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και όπως λέει εδώ και ο Μπούμεραγκ, πήγα σε μάγισσα σε χαρτορίχτρες. Ωραίο. Θέλουμε, μου λέει ο κύριος Άκης, τέτοιους ακροατές να μας αφυπνίζουν. Μπράβο, Κυριάκη. Πατέρας κλειωμένης vibes, μου γράφει ο Μπλου. Μπράβο, Μπλου. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Κύριε Κώστα, δεν παίρνω φάρμακα. Αυτά που μου γράφει, παίρνω μόνο ό,τι μου έχει δώσει ο χειρουργός μου και ο γιατρός που με παρακολουθεί. Τίποτε άλλο. Δεν παίρνω. Ρε, τι έχουμε πάθει. Και όπως λέει και ο Βαγγέλης από την Ιταία, την τιμημένη, καταρχήν δεν ευχαριστώ, καταρχάς. Ευχαριστώ για την παρέα. Δεν υπάρχει, λέει, τραγούδι AI, μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει να βάλουμε, αυτό εννοεί. Λοιπόν, βάλε ένα κανονικό από αυτό που γράφουν οι άνθρωποι και ερμηνεύουν οι άνθρωποι.

0: Έλα, μην το κάψουμε το τραγούδι τώρα, αφού έχουμε ακροατή από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Κοιτάξτε, τυχαία βασικά σας άκουσα, γιατί ήθελα να έχω σύνδεση έτσι με την Ελλάδα. Και άνοιξα το σταθμό σας, γιατί πάντα ενημερώνουμε από το Real FM.
0: Να είστε καλά.
1: Και έτσι άκουσα τη συζήτησή σας και γνώρισα και την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό άπτεται πολλών συζητήσεων και δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι από καμία πλευρά.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι πρόκειται περί ενός ζητήματος, κυρίως το θέμα των εμβολίων και των συσκευασμάτων, είναι θέμα και ιατρικό και νομικό. Και για το λόγο ότι εγώ είμαι και δικηγόρος και ταυτόχρονα ειδικευμένος και στο ιατρικό δίκαιο και παρατηρώ τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ στην Αμερική δεν είναι τυχαίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιλογή βεβαίως του Προέδρου Τραμπ, έχουν αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έγιναν αυρόχης ποσί. Προφανώς η Επιτροπή των ΗΠΑ των Ιατρών το αποφάσισε αυτό, διότι παρατήρησε μη ορθή διαχείριση σε πολλά ζητήματα κατά την περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: του COVID δηλαδή.
0: Απλά να σας πω το... Συγγνώμη, η κουβέντα κάνουμε έτσι, δεν σας διακόπτω για κάποιο λόγο. Το μη ορθή διαχείριση δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν.
1: Ούτε σημαίνει ότι δεν σκοτώνουν όμως, διότι βρισκόμαστε σε περίοδο παρατήρησης, βρισκόμαστε σε περίοδο κλινικών πειραμάτων.
0: Το γνωρίζαμε, έχουμε... το γνωρίζαμε εκ των προτέρων.
1: Ποιο γνωρίζατε εκ των προτέρων?
0: Όχι, το γνωρίζαμε όλοι.
1: Ότι είναι σε κλινική, εννοείται σε
0: περίοδο. Ναι, όταν βγήκαν τα εμβόλια, κανείς δεν μας είπε, κανείς δεν μας είπε ότι το εμβόλιο που βγήκε τώρα είναι το εμβόλιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα, γιατί έχει δοκιμαστεί όπως δοκιμάζονται συνήθως τα φάρμακα και τα, γιατί ο χρόνος πίεζε. Το γνωρίζαμε.
1: Ακούστε λίγο. Εσείς μπορεί ως δημοσιογράφος να το γνωρίσετε.
0: Όχι,
1: αλλά σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και το ιατρικό δίκαιο, η ενημέρωση και η συνένεση των γενικά του ασθενούς ή του λήπτη υπηρεσιών υγείας ή συσκευασμάτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ρητή και διαφανή. Αν μου πείτε εσείς, οι επιτροπές των κρατών, ότι ήταν ξεκάθαρες και ρητές οι ενημερώσεις τους προς τον πληθυσμό ότι αυτά μπορεί να επιπέρουν σκληρές παρενέργειες, ακόμη και θανάτου, το οποίο ήσασταν απόλυτος πριν, είπατε ότι δεν υπάρχει θάνατος και δεν συνδέεται. Αυτό δεν το γνωρίζετε.
0: Έτσι, γνωρίζω. Γνωρίζω ακόμα και από δικαστικές διεκδικήσεις, κύριε Δημήτρη, ότι δεν έχει αποδειχθεί θάνατος ο οποίος να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
1: Είμαστε ακόμη σε διαδικασίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές.
0: Μέχρι στιγμή σας λέω. Άρα μισό λεπτό. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το εμβόλιο έχει προκαλέσει θάνατο. Διότι ακόμα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Τώρα τι να σας πω, το ότι δια τον λόγο ότι έχω κάποιες επαφές.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Δεν θα αποκαλύψω συζητήσεις.
0: Ναι, να αφήστε τις συζητήσεις. Μιλάμε για αποδείξεις.
1: Κοιτάξτε, έχετε επαφές εσείς με ιατροδικαστές. Εγώ σας λέω ότι μιλάω με ιατροδικαστές στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχω και έχω σπουδάσει ιατρική.
1: Ωραία. Ποια, δηλαδή, πού σπουδάσατε ιατρική?
0: Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Είστε γιατρός?
0: Έχω σπουδάσει, σας είπα. Δεν είπα ότι είμαι γιατρός.
1: Δηλαδή, έχετε πτυχίο ιατρική?
0: Δεν έχω πτυχίο. Έχω σπουδάσει.
1: Τότε πού σπουδάσατε?
0: Δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Δηλαδή, έχετε.
0: Μιλάω λοιπόν και με γιατρούς και με ιατροδικαστές. Ακούστε λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Ακούστε. Είστε δικηγόρος, ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Αν έρθω λοιπόν εγώ αύριο για ένα σκεύασμα το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το οποίο συνταγογραφείται. Το οποίο δίνεται νομίμως. Όπως δόθηκαν νομίμως και τα εμβόλια. Και το οποίο το πήρα και μου προκάλεσε μία βλάβη. Και σας πω.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση που θα σας κάνω. Και σας πω.
1: Καλά, μπορείτε να χαμηλώσετε τον τόνο της φωνής.
0: Ναι,
1: δεν
0: και σας πω. Και σας πω. Και σας πω ότι θέλω να κυνηγήσουμε τη φαρμακευτική εταιρεία, διότι υπέστην βλάβη από το συγκεκριμένο φάρμακο. Θα με εκπροσωπήσετε?
1: Βεβαίως.
0: Μα το γράφει μέσα στο χαρτί. Στο χαρτί. Κοιτάξτε, του φαρμάκου γράφει τις πιθανές παρενέργειες. Με δική μου ευθύνη το παίρνω.
1: Κοιτάξτε, η εξέλιξη του δικαίου προκύπτει από την ομολογία και η ομολογία από τις δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις.
0: Κύριε Δημήτρη μου, όταν παίρνετε ένα φάρμακο, όταν παίρνετε ένα φάρμακο που σας συνταγογραφεί ένας γιατρός, το χαρτάκι που έχει μέσα με τις οδηγίες και με τις αντενδείξεις και με τις πιθανές παρενέργειες, το διαβάζετε?
1: Ωραία, να σας αναφέρω το εξής. Υπήρχε χαρτάκι ενημέρωσης προς τους πολίτες για τον εμβολιασμό?
0: Χαρτάκι δεν υπήρχε, χαρτάκι δεν υπήρχε, διότι δεν λαμβάναμε κάποιο σκεύασμα στο σπίτι. Ενημέρωση υπήρχε όμως.
1: Ούτε ο κύριο Τσιόδρας και οι υπόλοιποι ανέφεραν.
0: Υπήρχε ενημέρωση για τις πιθανές παρενέργειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αδιάθεση, αδιαθεσία, πυρετός, πόνο στο χέρι. Εντάξει, δεν υπήρχε.
1: Εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, λέτε, αλλά αποδείξτε το μας. Πείτε μου, ποια ημερομηνία και σε ποια. Η Επιτροπή των κυρίων υπευθύνων πότε ενημέρωσαν τους πολίτες για τις παρενέργειες του εμβολίου του COVID? Πείτε μου ημερομηνία και δήλωση.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε νομικό
0: επίπεδο. Θα το
1: επίπεδο.
0: Ψάξω και θα το βρω. Για τις παρενέργειες πάντως μιλούσαν διαρκώς οι επιστήμονες.
1: Ναι, αλλά γιατί είστε τόσο απόλυτος? Αυτό με προβληματίζει.
0: Απόλυτος.
1: Εγώ δεν είμαι απόλυτος, ούτε ότι υπήρχαν παρενέργειες. Έχουν καταγραφεί.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Εκατοντάδες.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Ωραία. Και κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν οδηγήσει και σε θάνατο.
0: Βεβαίως και μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο. Δεν έχει όμως αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί όμως ότι το εμβόλιο ήταν η οδός για να μειωθεί ο πληθυσμός, όπως λένε κάποιοι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Αυτό που θέτεται είναι άλλο. Εγώ δεν έθεσα τέτοιο ζήτημα.
0: Ο κύριος με τον οποίο μίλαγα, αυτό το ζήτημα έθεσε.
1: Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία πλευρά.
0: Κύριε Δημήτρη, κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα προφανέστατα έχει παρενέργειες που μπορεί να είναι από το ελάχιστο με ένας κνισμός μέχρι και θάνατο.
1: Η
0: ασπιρίνη που δεν συνταγογραφείται μπορεί να σώσει έναν καρδιοπαθή από έμφραγμα και μπορεί να την πάρει και κάποιος και να πάθει διάτρηση στομάχου και να πεθάνει.
1: Εννοείται, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κύκλοι κλινικών μελετών που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προσφερθεί ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο σε
0: το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά, το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο εξαναγκασμός σε εμβολιασμό.
1: Βεβαίως, υποχρεωτικότητα, το οποίο είναι συνταγματικά παράνομο.
0: Αυτό και για μένα είναι λάθος.
1: Σύνταξη το Οβιέδο είναι αυτή η οποία και απαγορεύει.
0: Μα βλέπετε λοιπόν, ότι και εγώ σας λέω ότι και για μένα είναι λάθος. Εγώ πήγα όμως να κάνω το εμβόλιο όχι επειδή με υποχρέωσαν.
1: Ελεύθερα και σέβομαι την επιλογή σας, δεν σας κατηγορώ για αυτό.
0: Καταλάβατε. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι η λογική του ότι διέσπηραν έναν ιό έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και μετά δοκίμασαν ένα φάρμακο έτσι ώστε να μειωθεί κι άλλο πληθυσμός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως θεωρία. Αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα αποδείξει, πολύ ευχαρίστως με τις αποδείξεις να έρθει.
1: Είναι όλα προς απόδειξη. Δεν μπορούμε όμως ούτε να το απορρίψουμε με φανατισμό. Αυτό εννοώ. Ότι
0: όχι,
1: ούτε
0: θα το απορρίψω με φανατισμό, διότι. Θα σας εξηγήσω γιατί.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2020, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Βήμα σας διαβάζω. Φαντάζομαι ότι το Βήμα δεν είναι, και η Καθημερινή το έχει αν θέλετε. Πρότεινε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο τη διερεύνηση της χρήσης απολυματικών όπως η χλωρίνη ή η ισοπροπυλική αλκοόλη μεσοένεση στο σώμα για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Έμα για όνομα του Θεού.
1: Καλά, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα ιατρικά γιατί δεν είμαι γιατρός.
0: Τι να μου απαντήσετε ιατρικά, αν μπορεί κάποιος να κάνει χλωρίνη ένεση.
1: Όχι, δεν είπαμε για χλωρίνη αλίμονο, αλλά προφανώς εννοούσε τις μελέτες για κάποιες ουσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για κάποιες ιατρικά σκευάσματα.
0: Θέλετε να συζητήσουμε πόσοι το άκουσαν και μπορεί να το δοκίμασαν.
1: Μεταφέρεται αλλού τη συζήτηση. Εμάς το νόημα και το κεντρικό ζήτημα είναι το αν υπάρχουν παρενέργειες και πόσες είναι αυτές και να γίνουν ιατρικές μελέτες πάνω στις παρενέργειες και για ποιον λόγο και αν συνδέονται με θανάτους τελικά. Δεν είπαμε ότι συνδέονται, αλλά και κάποιοι ξαφνικοί θάνατοι μας προβληματίζουν νέων ανθρώπων, γιατί και εγώ γνωρίζω νέους ανθρώπους που πέθηκαν ξαφνικά και την χάνει να είχαν κάνει αυτά τα σκευάσματα. Mm. Δεν λέω ότι είναι αιτιολογική συνάφεια, ότι υπάρχει δηλαδή.
0: Κάποιον που να έφυγε και να μην είχε κάνει.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά την χάνει οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω που έφυγαν
0: όλοι ξαφνικά να
1: έχουν ενημέρωση ότι ήταν εκεί. Και μάλιστα και γιατροί. Υπάρχει και γιατρός που γνωρίζω που έφυγε πολύ νέος ξαφνικά. Και είχε κάνει όλες τις δόσεις και το είχε δηλώσει και δημόσια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα βεβαίως γιατί έφτανε
0: ζητήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω στο δικό μας το χώρο άνθρωπο που είχε, οι γονείς του ήταν, ο πατέρας του ήταν γιατρός, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος, και μάλιστα άνθρωπος ο οποίος ήταν και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ο οποίος δεν εμβολιάστηκε και πέθανε. Έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό κάποιος. Πέθανε εννοείται από COVID.
0: Από κορονοϊό, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, πρέπει όμως να ελεγχθεί αν πέθανε από COVID, γιατί εγώ γνωρίζω περίπτωση που εισήχθη σε νοσοκομείο από COVID, αλλά πέθανε από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δηλαδή, θεραπεύτηκε μένα από τον COVID, αλλά επειδή έχουμε αυξημένα ποσοστά ενδονοσοκομιακών λιμώξεων, αυτό ήταν και η μεγαλύτερη αιτία θανάτων τελικά. Γιατί η Ελλάδα έχει πρόβλημα στο ζήτημα των ενδονοσοκομιακών λιμώξεων και τελικά μήπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα ζητήματα.
0: Πάντως, να καταλήξουμε κάπου, κύριε Δημήτρη, να καταλήξουμε στο ότι αποδεδειγμένα το εμβόλιο δεν σκοτώνει.
1: Όχι, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη αν σκοτώνει ή όχι. Έχει αποδειχθεί προς το παρόν ότι υπάρχουν παρενέργειες και είναι δηλωμένες οι παρενέργειες. Το αν υπάρχει αιτιώδης, όπως σας είπα, σύνδεσμος θανάτων και εμβολίου, αυτό είναι ζήτημα χρονικών περιόδων που θα εξεταστούν από εδώ και πέρα. Και προφανώς εμπλέκονται και πολιτικά συμφέροντα. Και συμφέροντα αποζημιώσεων, φαρμακευτικών εταιριών, να τα βάλουμε όλα.
0: Γνωρίζετε ότι οι δηλωμένες παρενέργειες δεν συνιστούν. Πώς το λένε, δεν στοιχειοθετούν αδίκημα.
1: Αναλόγως και αυτό. Και αυτό ελέγχεται. Ελέγχεται το κατά πόσο ήταν ενημερωμένος ο λήπτης της ιατρικής αυτής πράξης.
0: Αυτό άλλο. Άλλο σας λέω εγώ, ότι η δηλωμένη παρενέργεια. Ναι, πάντως η δηλωμένη παρενέργεια δεν στοιχειοθετεί. Δηλαδή το χαρτάκι το οποίο έχει μέσα το κάθε σκεύασμα, δεν μιλώ για τα εμβόλια. Αν κάποιο το διαβάσει. Αν κάποιο το διαβάσει, θα τρομάξει.
1: Αυτά δεν ήταν χαρτάκι, ήταν
0: ναι,
1: υποχρεωτικό.
0: Σας λέω, δεν μιλώ για το εμβόλιο. Να σας πω, κανένα εμβόλιο δεν παίρνουμε στο σπίτι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω, επειδή εγώ δεν εμβολιάστηκα. Ναι. Όταν κάνατε τα εμβόλια, υπογράφετε κάποια ενημέρωση?
0: Αν είχα κάποια ενημέρωση.
1: Ναι, έγγραφη. Δηλαδή και υπογραφή ότι ενημερώθηκε για θετικό παρενέργειο.
0: Έγγραφη, όχι. Είχα όμως ενημέρωση.
1: Όχι. Μάλιστα,
0: δεν τη ζήτησα. Δεν τη ζήτησα. Δεν ξέρω, μπορεί να έπρεπε να τη ζητήσω.
1: Γιατί μπαίνανε πολίτες από ό,τι είδα από τις κάμερες και δεν είδα ούτε έγγραφα ούτε ενημερώσεις ότι τους ενημέρωναν.
0: Όχι,
1: για τυχόν παρενέργεια.
0: Ούτε όμως υπέγραφε κανείς πολίτης, όπως υπογράφουμε όταν πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη.
1: Ναι, την ευθύνη, αυτό ρώτησα. Ναι, ακριβώς
0: έτσι.
1: Να μάθω, είναι σημαντικό σημείο, ναι.
0: Ευχαριστώ,
1: λοιπόν,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Μ' αρέσει ο ελεύθερος λόγος σας και το ότι δέχεστε και την διαφορετική άποψη.
0: Μα προφανώς.
1: Και καλή επιτυχία στην γνώμη σας.
0: Προφανώς.
1: Την ευγνώμη στην εκπομπή σας. Και μάλιστα θα ήθελα πολύ να μην αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι οφείλονται θάνατοι. Αυτό εννοείται.
0: Θεωρώ
1: πως θα ήταν καλή να
0: ότι είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Αλλά εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Και εγώ σας χαιρετώ από τη Νέα Υόρκη, γιατί εδώ ο ελληνισμός είναι δυνατός. Και τώρα, μια που έχουμε δημοσιεύσει από την Τουρκία που διεκδικεί το μισό Αιγαίο, προτείνω η ενότητα να αυξηθεί ανάμεσα στους Έλληνες παρά τις διαφωνίες, για να αντιμετωπίσουμε τη νέα περίοδο
0: δυσκολιών. Κύριε Δημήτρη, δημιούργησαν πάλι ζήτημα με την πώληση καλωδίου για οπτική ίνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το διεθνές δίκαιο εντωμεταξύ επιτρέπει ακόμη και σε τρίτα κράτη, στην ΑΟΣ, όταν περνάνε και την πώληση καλωδίου, να γίνεται. Αυτοί νομίζω δεν γνωρίζουν ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε δίκαιο της θάλασσας, τίποτα. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώματα 12 μιλίων, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ΑΟΣ 200 μίλια δικαιώματα.
0: Κύριε Δημήτρη, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο. Το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Για αυτούς. Εμείς ας το στηρίξουμε.
0: Συγγνώμη για πάρα πολλούς. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα θέματα έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
1: Ας πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης. Αυτό είναι,
0: μια πρόταση πολύ σημαντική και την ακούω με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό δημιουργήθηκε το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λέγομαι δικηγόρος, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σας. Αχρίαστος να είστε, κύριε Δημήτρη. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Κυρία Σόφη, αυτό είναι το πρόσωπο που μου λέτε. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Δεν θα το έκανε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο. Ο κύριος Παναγιώτης από την Γαλιθέα, ελάτε.
15: Μανώλη μου, καλησπέρα, Μανά μου.
0: Γεια σας.
15: Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και καλή πρόοδο στο παιδί.
0: Υγεία να έχουμε γενικώς.
15: μπορώ να δώσω μια απάντηση στην κυρία Γεωργία που σου είπε ότι τα μοναστήρια να μπορούσαν να πάρουν. Δεν γίνεται. Σου είχε πει πριν μια ώρα μια κυρία Γεωργία ότι μπορούσαν τα μοναστήρια, οι καλόγριες, να πάρουν γερόντους.
0: Θα μπορούσαν.
15: Να θα μπορούσαν, ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
15: Σου είπα ότι έχασα το παιδί μου, ε.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
15: Παίρνω 950 ευρώ.
0: Ναι.
15: Δίνω 300 ευρώ στην νύφη μου γιατί είναι χρεωμένη και έχει και δύο κουρίτσα η κακομήρα και ό,τι μπορώ και τη βοηθάνε κι άλλοι συγγενείς και τα λοιπά.
0: Ναι.
15: Ζήτησα να μπω σε ένα γυροκομείο.
0: Mm-hmm.
15: Πήρα 7 Μητροπόλης Μανώλη μου. Τους είπα το πρόβλημά μου. Μου λέει τι σύνταξη παίρνετε. Τους είπα παίρνω αυτή και μου περισσεύουνε 600 ευρώ. Είναι πολύ λίγα, λέει, κυρία μου.
0: Είναι πολύ λίγα.
15: Πρόσεξε με την Μανώλη μου. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχετε, λέει, κανένα κίνητο, κανένα
0: διαμέρι. Μητρόπολη, σας το από αυτό.
15: Αυτά τα γυροκομεία. Πήρα το Σουρλέγγιο.
0: Τα γυροκομεία των Μητροπόλεων.
15: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το κίνητο τι να το κάνετε. Να τους το γράψετε.
15: Ναι. Να τους. Θέλω να πω στην κυρία Γεωργία ότι αυτοί δεν δίνουν.
0: Του αγγέλου τους νερό.
15: Ούτε στο διάβολο λιβάνι.
0: Του αγγέλου τους νερό λένε.
15: Έχω τόσα πολλά, αλλά κάποια μέρα όταν θα μπορέσω, γιατί δεν είμαι καλά τώρα,
0: να
15: σου εξομολογηθώ.
0: Όποτε θέλετε να πάρετε.
15: Ορισμένα πράγματα να φρίξεις.
0: Όποτε
15: και,
0: θέλετε.
15: Ναι, και ένα τελευταίο για ένα λεπτό μπορώ να σου
0: πω. Βεβαίως και μπορείτε.
15: Την δεκαετία του 60 ήμουνα στη Γερμανία. Και γνωρίστηκα εκεί πέρα με την. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ, που τραγουδούσε στην. Παθαίνω και.
0: Πού τραγουδούσε.
15: Στην Ελβετία και αυτή και οι άλλοι.
0: Ελληνίδα.
15: Ναι, Ελληνίδα. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ. Σαν το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Πασίγνωστοι. Δύο ήταν.
0: Η Μούσχουρη.
15: Η Μούσχουρη και η άλλη. Μία ήταν η. Θα το θυμηθώ στη διάβα να σου πω τώρα.
0: Η μία είναι η Μούσχουρη.
15: Και η άλλη.
0: Ελληνίδα και η άλλη.
15: Ελληνίδα. Είχε ένα ωραίο όνομα. Αχού.
0: Η Λέανδρος.
15: Μπράβο, η Βίκη Λέανδρος. Ναι, τη γνώρισα.
0: Που είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
15: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο, να πούμε, στο Ντίσελντορφ και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία. Λέω Γκάσταρμπάιτ. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου, την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σας, λέει, δεν είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντυσιμό σας τα λοιπά. Και λέω γι' αυτό ήρθα στο Ντίσελντορφ, λέω, γιατί στην Γένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει, λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό, λέει, εκεί μέσα, λέει, ψωνίζω, λέει, τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στην Deutsche Welle, να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, τη είπα εγώ ποιος είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά, κτλ. Λέω ευχαρίστω. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει, όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνο, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα την δούμε και ποια ώρα, κτλ. Ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
0: Ο δολοφονητής από το 17 Νοέμβρη.
15: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η άλλη μία ήταν θα το θυμηθώ στη διάβα να σου πω τώρα.
0: Η μία είναι η Μούσχουρη.
15: Και η άλλη.
0: Ελληνίδα και η άλλη.
15: Ελληνίδα. Είχε ένα ωραίο όνομα.
0: Η Λέανδρος.
15: Μπράβο, η Βίκη Λέανδρος. Ναι, τη γνώρισα.
0: Που είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
15: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο, να πούμε, στο Ντίσελντορφ, και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει, πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία. Λέω, Γκάσταρμπάιτ. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου, την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σας, λέει, δεν είναι, είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντυσιμό σας. Τα λοιπά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα στο Ντίσελντορφ, λέω, γιατί στην Γένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει, λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό, λέει, εκεί μέσα, λέει, ψωνίζω, φίλε, τέλος πάντων, μην στα πω λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στην Deutsche Welle, να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλει, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, τη είπα εγώ ποιο είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν ένα στρατό και τα λοιπά. Λέω, ευχαρίστω. Τότε, λέει, θα σε περιμένω, λέει. Όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνο, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα την δούμε και ποια ώρα και τα λοιπά. Ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης,

0: και στη Γερμανία, λέω Gastarbeit. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου, την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σα, λέει, δεν είναι, είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντυσιμό σα. Και λέω, γι' αυτό ήρθα στο Düsseldorf, λέω, γιατί στη Γένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ. Εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω. Έχει, λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό, λέει, εκεί μέσα δεν ψωνίζω, βέβαια. Τέλο πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle, να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, της είπα εγώ ποιος είμαι και τα λοιπά, ένα στρατό, ότι ήμουν ένα στρατό και τα λοιπά, τα λοιπά. Λέω, ευχαρίστως. Τότε, λέει, θα σε περιμένω, λέει. Όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνος, λέω, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδεθούμε και ποια ώρα, τα λοιπά, ήταν 7 η ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα εγώ εκεί πέρα, ήταν εκεί στην Deutsche Welle, ήταν και ο Μπακογιάννης, ο Παύλος.
1: Ο δολοφονητής από τη 17 Νοέμβρη.
0: Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτόν θα έδινε τη συνέντευξη η Βίκη Λέανδρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως καθόμουν και τα λοιπά, λέω, μπορώ να στείλω, λέω, ένα μήνυμα, λέω, στους Έλληνες από τη Γερμανία. Λέω, Παύλος, ποιο μήνυμα, λέω, να σκεφτώ λιγάκι, δεν το ξέρω. Και του το είπα. Του λέω, 3.400 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλάζια πατρίδα σας μιλούν τα παιδιά της Ελλάδος, που αφήνοντας τη γαλάζια πατρίδα ξενιτεύτηκαν στη ξενιτιά, που ίσως με την κουραστική εργασία τους κατορθώσουν και νικήσουν την κατάρα της φτώχειας. Ολομόναχοι, έχοντας για συντροφιά ένα ράδιο, ένα πικάπ ή μαγνητόφωνο που τους δίνει χαρά ή στενοχώρια αναλόγως τους στίχους του Μουσουργού. Αμέσως, λέει, κύριε Γιάννη, πέρτω, και το μετέδωσε η Deutsche Welle. Μου λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, μου λέει. Ξέρω, άλλο έτσι μου ήρθε τώρα και τα λοιπά, την γαλάζια πατρίδα. Α, λέει, θα στείλω, λέει, στο προξενείο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών στην Ελλάδα, μαζί με την Ελλάδα, να βάλουν και συνέχεια τη γαλάζια πατρίδα. Και πραγματικά το κάνανε, ε?
1: Ναι.
0: Καμία, δεν πήραν καμία απάντηση. Πριν 3 χρόνια θυμήθηκα αυτό το χαιρετισμό και πήρα τηλέφωνο τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτό ο Μητσοτάκης που ήταν τέλειπα. Και του είπα, έτσι, είμαι απόστρατος, είμαι εκείνο με εκείνο. Αν μπορείτε, λέω, να με συνδέσετε με το γραφείο του Πρωθυπουργού, λέω. Λέει, τι θέλετε, είμαι ο ιδιαίτερός του. Λέω, έτσι και έτσι. Η Τουρκία, λέω, επέρεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ εμείς είμαστε, λέω, η γαλάζια πατρίδα. Γιατί, λέω, δεν το εφαρμόζετε κι εσείς. Αυτός το λέω σήμερα, γιατί σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή και θα ψηφιστεί την 1η Ιουνίου. Που για το νομοσχέδιο αυτό θα μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα και θα βάλει μέσα και κάτι για τα νησάκια, κάτι για εκείνο, κάτι για εκείνο. Λοιπόν, έτσι σας το λέω και αυτό, έτσι να το. Δεν πιστεύω, δεν είναι τίποτα, δούμε. Και γι' αυτό θα έχουμε και άλλα προβλήματα πολλά με την Τουρκία από ό,τι βλέπω και τα λοιπά. Σε κούρασα, ε?
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό είναι εδώ, για να μιλάμε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε χαίρομαι. Σε ακούω χρόνια πολλά σε ακούω, δεν είχα μιλήσει ποτέ. Λοιπόν, αλλά τώρα σε ακούω ωραία και τα λοιπά, και εύχομαι να περάσεις μια όμορφη ζωή, γιατί είναι πολύ λίγη, με τη γυναικούλα σου, και να έχει καλή πρόοδο το παιδί σου, και η ζωή είναι ωραία μέχρι και μπορείς και την ζεις όμορφα. Εγώ πάνω σε ένα κρεβάτι εδώ και τα λοιπά, συχάθηκα τον κόσμο όλο, αγαπημένο μου αδερφέ. Λοιπόν,
1: είμαστε καλά, κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
0: Θα ξαναπάρω καμιά φορά.
1: Όποτε θέλετε, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, σε αγκαλιάζομαι, αγάπη. Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σου.
1: Να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ναι, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.

0: λοιπόν για την κυβέρνηση, ναι, απαράδεκτοι κόφτες για αμαία, ακόμα και τα, σε αυτά τα πας-πας, πώς τα λένε, της κοροϊδίας που τα λέει και ο λαός μας. Θέλω να πω το κόφτη που κάνει στους, με ανθρώπους αμαία, ναι, έτσι, μια αναπηρία, έτσι. Ναι. Είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία που κινούνται αποκλειστικά με αυτά αναπηρικά οχήματα και λαμβάνουν το επιδόν του ΟΠΕΚΑ, αποκλείστηκαν από την επιδότηση των καυσίμων, αυτό που είναι το, κατάλαβες,
1: ναι,
0: λόγω λέει υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, επειδή στο φορολογητήριο, ας πούμε, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, να τα ακούτε αυτά, γιατί έχετε πει κάτι. Γιατί στο εισόδημα συμπεριλαμβάνει, έτσι, και πώς το λένε, το επίδομα της αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, που αυτό το επίδομα
1: συμπεριλαμβάνεται στο ναι, φορολογητέο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και άρα πετάει κόσμο εκτός κριτηρίου.
0: Μάλιστα, ναι, μισό λεπτό. Ναι. Ο νόμος όμως δεν το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, ακούστε.
1: Εννοείται για τα 200, για τα 300.
0: Όχι, το επίδομα που παίρνουν είναι οι ανάπηροι από το ΟΠΕΚΑ, όποιο και να είναι.
1: Ναι.
0: Όχι, από το ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα αναπηρίας που παίρνουν είναι ανάπηροι.
1: Ναι.
0: Ο ΟΠΕΚΑ το δίνει αυτό. Λοιπόν, δεν φορολογούνται και εξαιρούνται από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, το λέει ο νόμος. Και το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Η πράξη όμως δείχνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι γίνεται. Και το ωραίο ποιο είναι. Πριν λίγες μέρες, θυμάσαι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για δίθεν μέτρα στήριξης της αναπηρίας και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, τι, την αναπηρία την λογαριάζεται ως κόστος, έτσι, και δεν προστατεύεται τους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Δεν το ξέρετε ότι και το παιδί είναι κόστος, τεκμήριο.
0: Τεκμήριο είναι κόστος. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από πριν γεννηθούμε, κύριοι, πληρώνουμε φορολογία. Όταν από την κοιλιά της μαμάς πληρώνουν ο άνθρωπος φορολογία, που αγοράζει η μαμά τα φάρμακα, που αγοράζει το ένα και το άλλο, μετά όταν μεγαλώσει το παιδί αγοράζει τροφές, το ένα και το άλλο, πληρώνει ΦΠΑ. Καταλάβατε.
1: Mm.
0: Πριν γεννηθεί ακόμα το άνθρωπος πληρώνει ΦΠΑ και ξέρω εγώ φόρους, κύριοι οικονομολόγοι της κυβερνήσεως. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως, γιατί ξέρουμε και εμείς από οικονομολογία, όπως τη λέω εγώ, ναι, του λαού την οικονομολογία, του πεζοδρομίου, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και τώρα, κύριοι, να γίνουν άμεσα αποδεκτά οι αιτήσεις, έτσι, για την επιδότηση καυσίμων των ανθρώπων με αναπηρία.
1: Μες.
0: Ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, ποσοστό αναπηρίας και από τα ΚΕΠΑ, ας πούμε, που έχουν περάσει. Έτσι. Έτσι είναι αυτό εδώ. Γιατί είναι αναπηρικό επίδομα και τη δίνουν για τις ανάγκες των ανθρώπων, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είναι αφορολόγητο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Βεβαίως είναι αφορολόγητο. Δεν περνάει μέσα. Μα το λέει, το λένε. Το λένε, άμα δείτε και τα φορολογικά, αυτό είναι. Άσχετος καταργεί τα καύσιμα. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και τώρα ο λαός μας και οι ανάπηροι, να καταργηθούν, κύριε Πρωθυπουργέ, τη διβάσταχτη φόρη στα καύσιμα και στα είδη πλατείας κατανάλωσης, στα τρόφιμα, και να επιβληθεί πλαφόν στη τιμή πώλησης, έτσι, του πετρελαίου, της βενζίνης από τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Πλαφόν θα βάλετε στα δηληστήρια. Εκεί είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Τη Δευτέρα είχα πάει στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Είχε εκεί πέρα, ήταν 50 χρόνια από την μεγάλη κατάληψη του οίκου Τυφλών. Εκεί της Καλλιθέας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και της Θησαίως.
1: Βέβαια,
0: ήταν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Τυφλοί με αναπηρία. και παλαιοί και παιδιά που ήταν τότε στην εξέγερση αυτή, mm-hmm. που ήταν τότε. Πέντε μήνες κράτησε αυτό. Πέντε μήνες. Βέβαια, είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα που έχουν γυρίσει. Όχι, ήταν πραγματικό. Τα επεισόδια, η αστυνομία, η αστυνομία τους έβερνε, τους κυνηγούσε, δεν τους άφηνε να κάνουν διαδηλώσεις στο Σύνταγμα, στους δρόμους, τους πήγαινε μέσα. Και βέβαια, ναι, και αυτός ο αρχιεπίσκοπος εκείνης της εποχής, το ξέχασε το όνομά του, ήταν εναντίον τα παιδιά. Και τι λέγανε τα παιδιά, λέγανε ότι, ξέρετε τι γινότανε, ότι μετά τα 16 τους χρόνια τα παιδιά εκείνα τα έδιωχναν από το ίδρυμα,
1: ναι.
0: Στην επαιτία το έδιωχναν. Τι να κάνουν, 16 χρόνια παιδί να το διώξεις, πού να πάει, πού θα ζήσει, τυφλό παιδί, ξέρω εγώ, πει να ζητιανέψεις, ζήσε όπως μπορείς, του λέγανε. Ακούσε απάνθρωποι. Και φωνάζαν τα παιδιά, εμείς απαιτούσαμε ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία πρώτη φορά συγκλονίστηκα που την είδα αυτή. Κράτησε κάνα 20 λεπτό αυτή. Ναι, ήταν πραγματικά ξυλοδαρμή να τους δεις. Τους κυνηγούσαν οι αστυνόμοι, το ένα και το άλλο, φυλακίσεις τους πηγαίναν. Άλλο πράγμα να πούμε. Κάθε ξεσηκωμός είχε γίνει. Έτσι, πέντε μήνες κάτι κατάληψη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άρα για το κράτος, για να πειρία, λυπάμαι κύριοι απάνθρωποι, κάστε των κυβερνήσεων και οι ίδιοι και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε. Έτσι, το είχαν ότι είναι κόστος. Δηλαδή, τους ανάπηρους κύριοι, πού τους πετάμε, στα τάρταρα. Τους βγάζετε στη ζητιανιά όπως γινότανε παλιά και τους λέγανε ζήσε όπως μπορείς, ζήσε όπως μπορείς, τους φωνάζανε οι διευθυντάδες από εκεί που είχαν και να δεις αυτό το ντοκιμαντέρ, να κατηγοράει ο διευθυντής εκεί πέρα, να τους λέει ότι ήταν, ξέρω εγώ, τρομοκράτες το ένα και το άλλο, κατάληψη στο σχολείο το ένα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν είναι δικό σας η σχολή. Άκου κάτι πράγματα, δηλαδή τρελάθηκα πρώτη φορά. Έκλαιγα πραγματικά. Άμα τη τύχει ρε παιδιά και τη δείτε αυτή την ταινία που κρατάει, θα τίποτα, σαν να είναι εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι μου θύμιζε. Ναι, τα συνθήματα, ναι. Και ένα ωραίο πράγμα που συγκινήθηκα πάρα πολύ, ο Ριζοσπάστης είχε γράψει τότε, συνέχεια τους έγραφε για αυτά τα παιδιά, και το ξέρετε το ριζοσπάστη κύριε, τον κυνηγούσαν και τον πηγαίναν στα δικαστήρια επί τρία χρόνια, γιατί έγραφε για αυτά τα πράγματα, ότι ήταν κοντά στα παιδιά. Βέβαια ήταν πάντα. Αυτό ήταν επί Καραμαλή, το πώς είναι, το 76 ήταν αυτό, πριν 50 χρόνια τόσο ήταν, επί Καραμαλή ήταν. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός, κύριε Πρωθυπουργέ, και της κυβέρνησης και όποια κυβέρνηση να υπάρξει, σεβασμός τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν είναι άχρηστοι άνθρωποι αυτοί, είναι χρήσιμοι. Έχουν γίνει επιστήμονες.
1: Άχρηστος άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις φίλε μου.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ανοίγω στα Γιάννησα. Νίκο.
2: Αχ, Μανώλη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, ωραία.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά με βάλε θέματα ο προηγούμενος ο Κώστας. Ήταν εδώ στην Καλυθέα, εδώ στην πλατεία Κύπρου, προχτές.
1: Έτσι μου είπε.
2: Ωραία. Καλά έκανε ο άνθρωπος, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπα, ας ξεκινήσω από την κατάληψη του 76. Βέβαια εγώ τότε ήμουνα ηλικία 10 χρονών, δεν είχα περάσει από τη σχολή.
1: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους, προέρχομαι από τον ίδιο χώρο ως γνωστόν. στον ίδιο χώρο. Δηλαδή,
3: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι, ας πούμε, που κάναν την κατάληψη. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα, εδώ και 50 ακριβώς χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Πετύχανε πολλά πράγματα με αυτή την κατάληψη. Άνοιξε δρόμος για κατακτήσεις. Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε περί αγώνων που πάνε στο Βρόντο, που είναι... Λοιπόν, πετύχανε τότε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η κατάληψη οδήγησε και στη δημοσιοποίηση του Ιδρύματος. Το ανέλαβε το κράτος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Έτσι μετονομάστηκε, και όχι 20 τυφλών. Ένας τίτλος που εγώ τον συχαίνομαι να τον ακούω. Επίσης, μια παρένθεση, η συμβολή της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σημαντικότατη. Έριξαν ξύλο με την ψυχή τους. Δέρνανε τυφλούς ανθρώπους, δέρνανε ανάπηρους ανθρώπους με την ψυχή τους. Σέρνανε στα τμήματα και στα κρατητήρια, στέλνανε κόσμο με την ψυχή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Από τότε μέχρι τώρα, λοιπόν, κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι. Κατακτήσεις που πάρθηκαν τότε, που μπόρεσαν και πάρθηκαν τότε, σιγά σιγά παίρνονται πίσω από τις διαχρονικά τις κυβερνήσεις, έτσι. Λοιπόν, σήμερα, αν δουλεύουν 100 τυφλοί, είναι ζήτημα.
1: Ναι.
2: Σε...
1: Δεν το ξέρω. Δεν ναι. ξέρω το.
2: Ναι, το ξέρω εγώ, διότι είμαι από το χώρο, γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, το έχει, το ξέρω.
2: Συνδικαλιστής και τα λοιπά. Λοιπόν, από χίλιους, πάνω από χίλιους τυφλούς που δούλευαν τη δεκαετία του 80 στα τηλεφωνικά κέντρα, εγώ τηλεφωνητής ήμουνα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύουν, άντε να δουλεύουν καμιά εκατοσταριά. Η τεχνολογία έχει κάνει βήματα, όχι βήματα, άλματα. Μπορούν να ανοιχτούν νέοι επαγγελματικοί, να το πούμε, ορίζοντες για τους τυφλούς.
1: Ναι.
2: Αυτό φυσικά είναι για την κυβέρνηση ένα παράργο. Δεν το αυτούς καλύτερα στο σπίτι, πέτα τους εκεί πέρα ένα ξεροκόμματο εν είδη επιδόματος και άστο εκεί πέρα να... διαβιούν, να επιβιώνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γενικά στον χώρο των ΑΜΕΑ, στον χώρο των αναπήρων, υπάρχει θέμα με επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Εδώ βάζουν χέρι και βγάζουν στο σφυρί σπίτια αναπήρων. Επαγγελματική αποκατάσταση θα κοιτάξουν. Βάζουν στη ζυγαριά κόστος όφελος. Αυτά θα κοιτάξουν. Φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα για τους τυφλούς, για τους ημιβλέποντες, τεχνικά βοηθήματα δεν δίνονται. Φάρμακα για τους χρονίως πάσχοντες ή για ανθρώπους οι οποίοι, ναι, η αναπηρία γεννάει και κάποιες ανάγκες, έτσι.
1: Σωστά.
2: Κάποιες θεραπείες, κάποια αυτά. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να τα πληρώνει ο ανάπηρος. Και πολλές φορές πληρώνει και στο 100% τη συμμετοχή του.
1: Μάλιστα.
2: Θεραπείες, κοινωνικές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Κλείνουν ειδικά σχολεία. Μάλιστα θα γίνει μια κινητοποίηση στις 23 του Μάη, πανελλαδική, για την ειδική αγωγή. Αυτά το επαναλαμβάνω. Η ανάπηρη είναι κόστος για την κυβέρνησή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε και έχουμε να δούμε μπροστά μας κι άλλα και περικοπές θα δούμε κι άλλες και στα επιδόματα και στις αναπηρικές συντάξεις. Η πολεμική βιομηχανία πρέπει να δουλέψει, πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Τα 800 δισεκατομμύρια της Ευρώπης για τους πολέμους που στείλουνε, που ήδη έχουν ανάψει στη γειτονιά μας. Και ποιος ξέρει που αλλού ακόμα θα μας έρθει.
1: Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, από κάπου πρέπει να βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
2: Εντάξει, δεν είχα, ήθελα άλλα να πω, αλλά όχι σήμερα.
1: Ντάξει,
2: αλλά με βάλε στα αίματα ο Κώστας.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια.
1: 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια και να βάλουμε τραγουδάκι. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε χαιρετήσει και τον Λάσκαρη Αγοραστό και νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Χαραγευρακής. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Όχι, Μαρία Ψάλτη. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε χαιρετισμούς έχεις, Νίκο, από το Boomerang. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Και εσύ, μωρέ, τι έχεις και εσύ χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως δουλεύουν για το μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο, δευτερευόντως και τριτευόντως δουλεύουν για τον απλό λαό. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, πότε θα καταλάβει 100% απλός ελληνικός λαός. Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Η επιστημονική κοινότητα, μου γράφει ο Σίλερ, ζυγίζει τις επιλογές της Ενώσης Παγκόσμια Αναπηλών με ραγδαία εξάπλωση, όπως ο COVID, και αναλαμβάνει και ρίσκα αν χρειαστεί, θα πάρει και ρίσκα για να σώσει εκατομμύρια ζωές. Εύκολα κάνουμε κρίση και αναλύσεις, όταν δεν έχουμε εμείς αποφασίσουμε για τους άλλους. Να έρθουμε στη θέση αυτών που στα χέρια τους ήταν οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ στα Αττίνες παίρνουμε και τρέμουμε. Μα άλλο ένα έμφραγμα, το ρισκάρεις. Μάλιστα. Η αναγραφή των παρενεργειών στα φάρμακα, στο φύλλο οδηγιών χρήσης, δεν απαλλάσσει αυτόματα τη φαρμακευτική εταιρεία από κάθε ευθύνη, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο νομικό και ρυθμιστικό εργαλείο για τον περιορισμό της, μου γράφει ο κύριος Μάκης. Γεια σου Ιωσήφ από την Αριζόνα, γεια σου φίλε μου. Φαντάζομαι για αυτό που είπα για τον Τραμπ, είναι αυτό που μου έχεις γράψει. Γεια σου Τεκ. Τεκ, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ μας και να εξαλείψουμε διάσπαση. Δεν μπορούμε ρε παιδί μου, δεν το έχουμε. Ιωσήφ, εγώ μιλάω για την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Και αν θες να μιλήσω για την παγκόσμια, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα, εντάξει, και στην Ελλάδα υπάρχουν διαφωνίες. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν θα πω ποτέ στην συζήτηση για τα εμβόλια σε επίπεδο παραφιλολογίας και χωρίς αποδείξεις. Ούτε για αστείο. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Δεν είμαι εγώ ούτε υπέρμαχος των εμβολίων, ούτε πώς το λένε, πληρώνομαι από καμία εταιρεία. Γνωρίζω όμως πολύ καλά και τη δουλειά κάνουν τα φάρμακα και τη δουλειά κάνουν τα εμβολία. Έτσι, και δεν με ανάγκασε στην ηλικία μου κανείς να πάω, ούτε θα έτρωγα κανένα πρόστιμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να έτρωγα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν δεν έκανα εμβολία, δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά πήγα με πλήρη συνείδηση δική μου και ανέλαβα την ευθύνη και για δικούς μου ανθρώπους όταν νόσησα να εμβολιαστούν. Προφανώς δεν το έκανα για να σκατάνω. Λοιπόν, ο Ρακούνιος λέει κάτι σωστό κατά την προσωπική μου άποψη. Όταν λέει 16 κάνουν καταλήψεις και κινητοποιήσεις, φωνάζοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ο αισμός τους λέει αλήτες και η κυβέρνηση τους στέλνει τα ΜΑΤ. Όταν αυτοκτονούν, ο αισμός κάνει ότι λυπάται. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, κυρία Ζαχαράκη. Απλά το αναφέρω γιατί, για να είμαι δίκαιος. Αυξήθηκε, λέει, η θνησιμότητα από καρδιακά επεισόδια, από καρκίνους και αύξηση αυτοάνωσων. Δεν το έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη? Βεβαίως, κύριε Μιχαήλ. Θέλετε, κύριε Μιχαήλ, να κλειστούμε για 2 χρόνια στο σπίτι και να δείτε μετά από 2 χρόνια και οι δυο μας τι θα αναπτύξουμε? Να το συζητήσουμε γενικώς δηλαδή. Γιατί όλοι λένε το εμβόλιο, δεν λέει κανείς για τον εγκλεισμό, δεν λέει κανείς για την αύξηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κατανάλωναν οι πολίτες κατά τη διετία αυτή, που βρίσκανε στα λίμματα, πέρα από το κορονοϊό βρίσκανε κόκα. Γιατί σωστά, η κοκαίνη δεν προκαλεί εμφράγματα, όχι. Είναι άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, που αυξήθηκαν ας πούμε τα ψυχοτρόπα φάρμακα και χιλιάδες άλλες ουσίες. Μην τρελαθούμε τώρα. Βεβαίως και έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί δεν πετάνε έναν ιό στην Ιγυρία, δίκαιο έχεις. Άμα θέλουν να μειωθεί ο πληθυσμός, έλατε. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Η κυβέρνηση, λέει, δεν φαίνεται να κάνει κάτι δραστικό για το δημογραφικό. Εξαρτάται, κυρία, και από ποια μεριά το βλέπετε. Τι εννοείται δραστικό? Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι δραστικό, όντως. Να μην είναι όμως αυτό που εννοείται. Εννοείται, κύριε Νίκο, ότι δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Λέει ότι ήθελα να σας πω ότι η παρενέργεια στο εμβολίου μου προκάλεσε ένα άτυπο Πάρκινσον. Άτυπο Παρκινσονισμό. PCP και έχω πρόβλημα με την αστάθεια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό πριν. Το η παρενέργεια στο εμβολίου φαντάζομαι δεν σας το έχει βεβαίωσει κάποιος γιατρός. Είναι πιθανό όμως να είναι το εμβόλιο υπεύθυνο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν το ξέρω. Ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, έτσι, αλίμονο. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που να σας έχει πει ότι αξίζει το εμβόλιο αυτό. Γιατί αν υπάρχει γιατρός που να τον μπορεί να το βεβαιώσει, θέλω να του μιλήσω. Να μου εξηγήσει πώς το βεβαιώνει, αυτό εννοώ. Κυρία Ελισάβετ, δεν νομίζω ότι θα Να δω, θα το διαβάσω. Υπάρχει, λέει, περίπτωση ο Λαζόπουλος να μπει στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα? Κατά την προσωπική μου άποψη, καμία. Αν θέλει ο Λαζόπουλος, εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πολύ ως καλλιτέχνη και τον θεωρώ και πολύ έξυπνο άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο θα ήταν ασχοληθεί με την πολιτική. Γενικά είμαι υπέρ της άποψης ότι οι ικανοί άνθρωποι όταν μπλέκουν με τα πίτωρα τους τρώνε οι κότες. Αυτή είναι η άποψή μου για την πολιτική. Αυτά. Βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, όμως φίλο μου, έμερα μια φωτογραφία, μια διαφήμιση παλιά της Volkswagen, το Sirocco το πρώτο. Στα 1100, καλά. Μπιζουδάκι ήταν και τα 1100 κυβικά, έτσι. Και βλέπω τότε, δεν ξέρω, πρέπει να είναι δεκαετία 80. Είχε και 1400-1500 κυβικά, 1450 και 1600 με κορυφαίο, κοτοκορυφαίο, με περισπομένη, έτσι, στο αλφαγιώτα. Το GLI που έχει επιτάχυνση οξείας δασίας, αυτά είναι 0,80 χιλιόμετρα σε 6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χιλιόμετρα. Ήταν σφαίρα από τότε το Sirocco. Ωραία αμάξι. Με διπλά φανάρια στρογγυλά και δίπλα το χαρακτηριστικό το πορτοκαλί. Τρία στη σειρά. Τα διπλά τα φανάρια, το σήμα της Volkswagen. Αυτοκινητάρα, Boomerang. Αυτοκινητάρα. Και μεγάλο σε μέγεθος. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό που ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Κρατάω την ατάκα του. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν εμφανιστήκαμε.
0: Κάρφωσε τον Αταμάν.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι. Είπα νωρίτερα τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα στα εσωτερικά του κλαμπ. Πρέπει να βελτιωθούμε και πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να κάνουμε και να το κάνουμε για τον κόσμο μας και ζητώντας συγγνώμη. Ο Αταμάν συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε, του θύμισαν πως είχε πει ότι θα φύγει αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, σηκώθηκε και έφυγε. Νωρίτερα είπε, πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαμε τους πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Κάνει μια ανάλυση. Η Βαλένθια είχε 9 τρίποντα, εμείς, λέει, η Βαλένθια είχε 18 δίποντα, εμείς 14 δίποντα, υπάρχει μεγάλη ισορροπία, αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8, όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο, δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο γι' αυτό. Λέει, αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Αταμάν, δεν εκτέλεσε καμία βολή. Το τρίτο παιχνίδι στη σειρά, στο Game 3 και στο Game 4, στο ΆΚΑ και απόψε εδώ στη Βαλένθια, δεν πήγε ούτε μία φορά, δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Κέντρι Νάν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της Ευρώπης. Για τα φάουλ που χρεώθηκε ο Νάν και αν έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν εκτέλεσε φάουλ, αν δεν παίρνει το φάουλ που περιμένει, παίχτες όπως ο Νάν, αγχώνονται στο παρκέ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Λέω ότι η Βαλένθια παίξε πολύ καλό μπάσκετ, ομαδικό μπάσκετ, ήταν εξαιρετική με άμυνα, στην άμυνα. Και για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διετσίας είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Αν τα κριτήρια, παραλαμβάνει, είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα το τελικό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ το δικό μου σχόλιο. Δεν γίνεται ο κύριος Αταμάν χθες να λέει πριν το παιχνίδι ότι τρεις διαιτητές που το σφυρίζουν είναι οι καλύτεροι της Ευρώπης και οι κορυφαίοι, γι' αυτό τους βάζει η Ευρωλίγκα και σήμερα πάλι δικαιολογημένα μπορεί να βγάζει τα θέματα για τη διαιτησία. Δεν γίνεται. Πάντως είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Δεν υπάρχει αντίδραση για να κοπλώ ακόμα.
1: Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα.
0: Πρέπει να σου πω πάντως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σου πω, ναι, ότι γίνεται μακελιό κατά του Αταμάν.
1: Εντάξει,
0: και πολλών παικτών.
1: Λογικό.
0: Επίθεση,
1: είναι.
0: Επίσης υπάρχει μια επίθεση για Νάι στον Αταμάν,
1: ναι,
0: του Προέδρου της ΧΑΠΕΛ Τελαβίβ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι, λέει, η ασεβής και εξοργιστικός, οι παίκτες που νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή. Έχουν μπιφ αυτοί, τι έχουν, έχουν θέμα.
1: Έχουν θεματάκια, ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα έχασε εκτός έδρας από την Αλαβές. Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0.
0: Αλλά δεν την νοιάζει, αφού
1: έχει τέτοιο. Δεν την νοιάζει, έχει πάρει τον τίτλο. Η Μπαρτσελόνα έχει 91-77. Η Ρεάλ. Πού η Ρεάλ παίζει.
0: Η χαρά του στοιχηματέα ήταν αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι. Η Ρεάλ παίζει σήμερα με την Οβιέδο. Mm.
0: Και αυτό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Τι, ναι, να πω ακόμα δύο ειδήσεις εδώ, γιατί έχω και τον Νίκο που είναι.
0: Α, εδώ μεταξύ, να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: ζητούν από τους από εκείνους που έχουν εισιτήρια να μην τα πουλήσουν στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι άδειες οι θέσεις τους.
1: Ναι, δεν, κοίτα,
0: και πολλοί ζητάνε, ναι, σπανούλη προπονητή.
1: Ωραία. Για το πρώτο, δεν γίνεται τα εισιτήρια να είναι άδειες θέσεις. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Εμπόριο κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Συγγνώμη, άμα το έχω αγοράσει εγώ και δεν πάω, δεν θα είναι άδεια θέση.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα τη διαχειριστεί.
0: Τι θα διαχειριστεί, μπορεί να γίνει μια κατανομή. Θέση μου.
1: Δεν μπορεί να γίνει νέα κατανομή.
0: Μα το έχω πληρώσει, δεν κάθεται κανείς.
1: Αν το έχει πληρώσει, εντάξει.
0: Μα αυτό σου λέω. Μα δεν έχει, δεν υπάρχει εισιτήρια στην αγορά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα, εν τω μεταξύ, όλοι οι influencers.
1: Α, έλα, εντάξει, όλοι, αυτοί χάσανε το.
0: Όλοι οι πατατάκιδες, ναι, που είχαν πάρει εισιτήριο τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός τους. Ναι. Για να το κάνουν το εισιτήριο.
1: Τα οπίστε. Oh. Αν έχεις την καλοσύνη, τα οπίστε. Θέλω να μιλάμε ωραία, ε. Ωραία. Δύο παραδέκα.
0: Πισινός, είπα, δεν είμαι κόλλος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω ότι έχασε η ιστορία, χάθηκε στο τρίτο παιχνίδι. Το ξαναλέω. Ωραία, καλοί influencers, πώς αυτούς λένε, καλοί κοσμικοί που πάνε στο γήπεδο. Παιδιά, όμως αυτά δεν δίνουν τις νίκες. Όταν οι άλλοι, η Βαλένθια είναι πυρωμένη. Λοιπόν, επειδή εδώ ο Νίκος, ο φίλος μας, μας λέει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πέρασε το Final Four στο Champions League του Πόλο, στους άντρες. Νίκησε με 7-6 στα πέναλτι την. 6-5, συγγνώμη, στα πέναλτι την Πρέσια στην Ιταλία. 11-11 η κανονική διάρκεια και πέρασε στο Πόλο στο Final Four. Και εθνική ομάδα Handball κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα playoff του Παγκοσμίου Οργανισμού 2027. Και πάει με τον αέρα των δύο γκολ. Πολύ σημαντική είναι και πέραν σε πολύ μια δύσκολη ομάδα. Στο δεύτερο παιχνίδι που είναι την Κυριακή στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, να διεκδικήσει μήπως μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, ακόμα και η μισοπαλία ή τα με ένα γκολ που ορκρίνεται η Ελλάδα. Ρώτα.
0: Δεν έχω τι.
1: Βλέπω ότι ταχώνουν και κάποια site στον Αταμάν.
0: Στον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι, τώρα αυτή η Αταμάν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, λένε και για τη διετσιά, τα λένε για Αταμάν. Ο Αταμάν, η ομάδα, ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Στον αν γίνεται κριτική, παραδέχονται ότι δεν κέρδισε, ότι δεν του έδωσαν φάουλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι Αταμάν, ο Νάν έπαιξε πολύ ανεγκέφαλα στα περισσότερα παιχνίδια και έφτανε στο ημίχρονο να έχει 3 φάουλ και στην τρίτη περίοδο 4 φάουλ, για τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Τα έκανε όντως. Το ότι αν του κάνανε φάουλ τώρα και δεν τα δίνανε, αυτό, ναι, θα το συζητήσουμε, δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό δεν είναι για σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι για σήμερα. Επίσης γίνεται μεγάλη κριτική, ναι, στον Νάν είναι το ένα
1: Μαρτίνεθ,
0: στον Σόρτς.
1: Ναι, θα σου πω ένα λεπτό για Μαρτίνεθ, προπονητής Βαλένθια. Ο πρώτος στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play-in και πήραμε και πήγαμε Final Four, τι άλλο. Εντάξει.
0: Ναι, στον Σόρτς επίσης, ναι, γίνεται κριτική.
1: Ότι
0: ότι δεν είναι, ότι είναι τουρίστας.
1: Ότι είναι τουρίστας.
0: Ναι. Ναι. Γράφουν εδώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ταπείνωση στην ιστορία μας και για το reverse sweep,
1: ναι,
0: τη σκούπα, την αντίστροφη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια μένει ο Παναθηναϊκός εκτός.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ένα στατιστικό στοιχείο,
1: ναι,
0: έχει ενδιαφέρον, δεν θα το έχεις τώρα, αλλά για το ρεπορτάζ σου είναι να δούμε.
1: Εντάξει,
0: πότε άλλοτε γηπεδούχος δεν ήταν
1: Όχι, ναι, παίζει στο γήπεδό,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν στο
1: Final Four. Ναι, πρέπει να το δούμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Για εμφάνιση Βατερλό γράφουν κάποια μέσα και στην Ισπανία φυσικά αποθεώνουν την ομάδα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για ο Μπράντοβιτς λένε πολύ.
1: Τι, ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ότι θα θέλανε να έρθει ο
1: Μπράντοβιτς. Απόψε.
0: Τι.
1: Και εγώ θέλω την Λόντια Σίφερ.
0: Πιο πιθανό είναι να έχει τη Γλώδια Σίφερ. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πάει για Παρτιζάν.
1: Ναι. Παντός να σου πω κάτι.
0: Λένε ότι η φυγή του Μπετσίροβιτς ήταν μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Λένε για το Λεσόρ ότι μετά την περιπέτεια που πέρασε δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει ευθύνη για το, ναι, οποιαδήποτε λάθη έκανε. Θα συμφωνήσω. Λένε για την. Κάποιοι αναφέρονται στο Σλούκα για την απουσία του. Ζητάνε από το Γιανακόπουλο να κλείσει το Μοντέρο. Νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι ήδη κλεισμένο και δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι την ανέβασε την αξία του Παναθηναϊκός. Και κάποιοι αποθεώνουν το Σερέλι ότι πρέπει να πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος με Σερέλι και όχι με Αταμάν.
1: Εντάξει. Να πω εγώ τώρα το ρεζουμέ. Όταν πληρώνει άλλος, αποφασίζει άλλος και όχι εμείς.
0: Καλά, προφανώς τώρα συζητάμε τι διαβάζουμε στα κοινωνικά.
1: Σερέλι, κρίμα για τον κόσμο μας και τον πρόεδρο. Οι δηλώσεις του που έκανε στο συνδυνητικό κανάλι. Εντάξει τώρα. Δύσκολη μέρα. Να δούμε τι θα ξημερώσει. Και ξαναλέω ότι έβγαλε τα ματάκια του μόνος του. Όσο σκληρό είναι αυτό που σου λέω, ο Αταμάν στο ημίχρονο λέει με το σόρτς είναι σαν να κάνουμε
2: πίτα. Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησιογραφίας, ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες, στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου για παράδειγμα για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια, τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου, το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν, και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Χθες λέει είχαμε μάχες. Ακούστε τώρα. Ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα. Δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε